0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Τσιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινέλιες στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11, στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
2: Κάτσε μη στέκες όρθια.
1: Πού να κάτσω, δεν έχουμε μια ωραία πολυθρόνα?
2: Δεν σε φοβάμαι σε αυτό, την έχεις εσύ τη λύση.
1: Η λύση είναι Αμβροσιάδης Furnitures. Χειροποίητο το tailor-made έπιπλο από το 1979.
2: Huge giveaway.
1: Μπείτε στο Insta κανάλι 1 και Furnitures Αμβροσιάδης και λάβετε μέρος. Like και tag έναν φίλο ή μια φίλη και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ιδιό μας, στο κανάλι 1.
2: Για απλή χρήση.
1: Για κατάχρηση.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

Bye.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Η αδελφότητα Κριτών Πειραιά, η Ομόνια και ο Δήμος του Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν σε ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά στον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1 90,4. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

call Stucky, and for me, myself, and I.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4, κάθε Δευτέρα 9 με 11, στα κόκκινα. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
2: Κάτσε μη στέκες όρθια.
1: Πού να κάτσω, δεν έχουμε μια ωραία πολυθρόνα?
2: Δεν σε φοβάμαι σε αυτό, την έχεις εσύ τη λύση.
1: Η λύση είναι Αμβροσιάδης Furnitures. Χειροποίη το tailor-made έπιπλο από το 1979.
2: Huge giveaway.
1: Μπείτε στο Insta κανάλι 1 και Furnitures Αμβροσιάδης και λάβετε μέρος. Like και tag έναν φίλο ή μια φίλη και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ιδιό μας, στο κανάλι 1.
2: Για απλή χρήση.
1: Για κατάχρηση.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1, 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Δέκατο ένατο δημοσιογραφικό συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Τσιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Ιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
2: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
5: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
4: Τι ώρα?
5: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
4: Τι 8.30, παιδί μου?
5: 8.
4: Τι 8?
5: 7.
4: 7. Τι 7? Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
5: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου?
6: Θα κάνεις εκπομπή?
5: Ό,τι θέλω θα κάνω.
6: Κάνεις ανακαταμητάδοση ρυθμών απαγορέψεως?
5: Ό,τι θέλω θα πω.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε? Σήμερα Παρασκευούλα και από ό,τι βλέπω θα έχουμε και ηλιακάδα, Δημητράκη. Τι βλέπεις? Ξυπνώντας το πρωί δηλαδή και βγαίνοντας από το σπίτι, κάνω μία έτσι στον ουρανό και επειδή ξέρεις εκεί δεν έχει φωτορύπανση, λιγοπομένω έχει μια αστεράδα. Πω, τι ωραία. Αυτά είναι η επαφή με το δημιουργό, έτσι, για να ξέρεις. Λοιπόν, τι κάνεις Δημητράκη, καλά? Τι έχεις πάλι εδώ πέρα μπροστά, κάνε το χεράκι σου από εκεί να δω την μπλουζίτσα. Κάνε το χεράκι αυτό. Τι είναι αυτό?
7: Ανθρωπάκι.
1: Ανθρωπάκι, μπράβο, ήρθαμε το ανθρωπάκι του. Λοιπόν, τι κάνετε? Εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά, τους 90,4, είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνος Ιφαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο father δηλαδή, στην ρύθμιση του ήχου. Εδώ μου είσαι έρθει πολύ σαμεράτος όμως, έτσι. Σαμεράτος. Εντάξει, έχεις το κοντομάνικος. Ναι, τώρα εδώ, εντάξει, δεν νιώθεις ψύχρα. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, μάλιστα. Τι έχουμε, Δημητράκη? 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 να δεχόμαστε τα μηνύματά σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι ωραίο πράγμα, καλημέρα. Έτσι, πες μια καλημέρα και ας πέσει κάτω, έτσι λέει για το τραγούδι. Ναι, δεν τη λέμε. Τώρα έχουμε, τι είπαμε, την καλημέρα της Γελάδας. Που τι είπατε, καλημέρα. Πες τώρα κανονικά. Λοιπόν, πες τώρα, δηλαδή, να τον βλέπεις τον άλλο να χαίρεται και να θες να το ευχηθείς. Καλά, μόνο στις διαφημίσεις αυτό. Και μάλιστα ένας, τη θυμάσαι τη διαφημίση? Παίρναγε από μια αγορά και λέγε καλημέρα και τον κοιτάγανε καλά. Τι είναι τούτο? Ναι, μου θύμιζε Ταύρο σε ισπανική αγορά, ξέρεις, που τρέχουν εκεί οι Ταύροι. Ένα τέτοιο πράγμα. Λέει, τι γίνεται? Λοιπόν, είναι και πώς ξυπνήσιμο. Εντάξει. Εδώ τι έχω πρώτη είδηση. Ο Τραμπ λέει υποδέχεται το ΣΥΝ και θέλει να εντυπωσιάσει. Εντάξει. Ναι. Σου λέει. Πώς δεν έκανε και καμία παρέλαση κι αυτός που είχε κάνει ο ΣΥΝ, θυμάσαι? Ναι. Μάλιστα. Ο Σι Πινγκιούν. Έτσι λέγεται αυτός. Τσι Τσιπίνγκ. Έτσι θα το μαθαίνουμε. Ναι, και όχι τίποτα άλλο, ρε παιδάκι μου. Ευτυχώς τουλάχιστον οι Κινέζοι έχουν έναν πρόεδρο και τον κρατάνε κάτι χρόνια. Όχι όπως να σε βάλω να μου πεις κάποιους παίχτες που έχει πάρει Ολυμπιακός τώρα, μέχρι να τους μάθω, παίρνουν μεταγραφή μετά. Έλα, ρε φίλε, τι γίνεται? Χθες όμως είχαμε ματσάρες. Ρε φίλε, έπαιξε. Δηλαδή, πολύ μεγάλη ομάδα έδειξε χθες η εθνική. Ναι. Εντάξει, και στο μπάσκετ είμαστε. Ο Ολυμπιακός αρρωτικός, ο Παναθηναϊκός το αυτό. Λοιπόν, ναι, είχε. Η Ρεάλ έχασε από την Ντουμπάι, μην από το διαφορά. Βέβαια, να τα πούμε. Κάτσε, μην βιάζεσαι. Απλά με πιάνει άγχος, ξέρεις τώρα, γιατί στη μία ώρα είναι πού να με προφτάσεις. Για να δούμε τι έχουμε. Σήμερα φέρα τη βραχνή μου τη φωνή. Το πρώτο ημίωρο μέχρι να πιω και το καφέ μου, έτσι θα είμαστε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Πάμε να δούμε τα δικά μας. Πρώτο μπιλόν, νέο κύμα κακοκαιρίας. Αμέ. Τι, κακοκαιρία και παίζαμε και Σερβία με κακοκαιρία. Είδες, 81 λεπτά έβρεχε. Από τα 90, 95. Στο 95, φίλε, το γκολάκι μου πήγε. Απ' δεν το πίστευα. Εντάξει, λέω, ήμουν ακόμα και πριν βάλουμε τον γκολ και ισοφαρίσουμε. Λέω, τουλάχιστον ρε φίλε, παίξανε μπαλάρα οι άνθρωποι. Δεν μπαίνει μέσα. Πέφτανε οι άλλοι και παίζανε και ξυλίκοι οι άλλοι, έτσι. Ήτανε, ναι. Λοιπόν, πρώτο μπιλόν, νέο κύμα κακοκαιρίας, έρχεται τρίμερο με βροχές και καταιγίδες, αυξημένος ο κίνδυνος για πλημμύρες. Τώρα μας έκανε στην καρία παντίνη. Γιατί ρε πουλάκι μου έτσι, γιατί το Σαββατοκύριακο λέει το Σαββάτο, τα πιο έντονα φαινόμενα, το Σαββάτο λέει κακοκαιρία, ναι, το Σάββατο, εδώ λέει το Σάββατο. Αλλά έχουν πει Σαββατοκύριακο, που σημαίνει κάτσε να τα μοιράσουμε, ναι, τα πιο έντονα. Ναι, λέει τα πιο έντονα. Α, Κυριακή λέει τα πιο έντονα. Εσένα.
7: Ναι.
1: Καλά, εντάξει. Μέχρι 25 βαθμούς εκεί η θερμοκρασία.
7: Συμφωνούμε.
1: Έτσι, εντάξει. Εδώ έχουμε. Ναι, λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ. Πιο έντονα λέει στην κεντρική, στη δυτική και στη νότια, αλλά κεντρική και νότια. Βόρεια δεν έχουμε, παιδιά. Ναι. Στο επίκεντρο, ποιος νομίζει, από πού έρχεται η καλοκαιρία. Έτσι, μπράβο Δημητράκη.
7: Πάντα από Ιταλία.
1: Πάντα από Ιταλία. Και από εδώ πάντα από Σαλαμίνα. Είναι η Σαρδινία του Πειραιά. Κατάλαβες, ναι, γιατί έχει τη Σαρδινία από εκεί η Ιταλία. Ναι. Αυτά, η εξέλιξη της Κυριακής. Κυριακή λέει το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει σταδιακά να απομακρύνεται. Λέει εδώ. Δεν σ' αρέσει η γρυζά τη φωνή μου. Τραγούδα Γατζόκο και Χατζή, όταν χρειάζεσαι από ψηλά. Και ξεκινάς, ξέρεις πώς θα το τραγουδάς. Πολύ με πίκρανε ζωή. Ενώ δεν έχει τέτοια προφορά ιδιαίτερα ο Χατζής. Λοιπόν, μέγιστος. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Καλά, δώσε μου λίγο. Έλα Δημητράκη, άλλαξα φωνή. Τι άλλο έχουμε, ναι. Α, δεύτερη. Συνάντηση Μητσοτάκη Νετανιάχου. Στο επίκεντρο, πώς το λένε, η στρατηγική συνεργασία, άμυνα, ενέργεια, τριμερής σύνοδος με Κύπρο. Μάλιστα. Αυτά βλέπει ο Ερντογάν και τρελαίνεται, κατάλαβες. Τι να του κάνω εγώ. Τι άλλο έχουμε, μάλιστα. Λοιπόν, υπόθεση Μαζονάκη, του χορηγούσαν λέει μέθη με προποφόλι. Ναι, ούτε εγώ. Για πορτοφόλι θα το διάβαζα, αλλά ναι. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι ώρα για αστιάκια εδώ σε αυτό. Λοιπόν, άκου. Αλλάζει, από σήμερα αλλάζει τώρα το βράδυ ο καιρός, γιατί βλέπω εδώ, Ναι. Λοιπόν, από σήμερα το βράδυ, τέλος πάντων, κάτσε ένα λεπτό να δούμε, γιατί εδώ πετάγεται κάθε αρκούδα εδώ πέρα είναι. Α, με τις αρκούδες, το δες που βγαίνουν στο αγριοκούρουν αρκούδες στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τι να κάνουν κι αυτές, αφού έχουν κάψει τα πάντα. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο, την Παρασκευή ο καιρός θα είναι σήμερα δηλαδή. Κάπως ύποπτος, έτσι θα το πω, λέει, ναι, γιατί και στις κεντρικές λέει κεντροδυτικές και δυτικές περιοχές της χώρας μας θα είναι ο καιρός λίγο άστατος, στα υπόλοιπα τμήματα κομψή-κομψά. Λοιπόν, θα ετοιμάζεται για τη δίμερη κακοκαιρία, αφού πώς το λένε, φτιάχνει από το από την Κυριακή βράδυ, Κυριακή απόγευμα, δεν ξέρω κάπου εκεί. Θα τα δούμε. Καθοδόν. Λοιπόν, Δημητράκη, πολύ μίλησες. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Έλα, πάμε, Δημητράκη, πάμε, λεβέντι μου.

0: Άρα σήκωσέ με λίγο το μαξιλάρι που με έχεις έτσι μπηχτουκέφαλα. Κατέβασέ με, πλαδερφέ, λίγο τα μαξιλάρια που με σήκωσε στα ουράνια σαν άμα είναι ο πύραυλος. Ανέβασέ με, πλαδερφέ, λίγο τα μαξιλάρια που με έχεις ρίξει έτσι κάτω σαν σφουγγαρόπανο.
1: Έλα, έλα, Δημητράκη, να δούμε τι γίνεται εδώ στην Εγερμός. Λέει στην Ιόνια οδό, μάλιστα, στο ύψος της Σάρτας, φωτιά σε βιτιοφόρο με υγραέριο. Ευτυχώς απομακρύθηκε ο οδηγός, τη σβήσανε τελικά τη φωτιά. Μια χαρά, έχουμε δημοσκοπήσεις, καλά να πάθετε. Είχαμε και φωτιά σε εργοστάσιο, στη Χαλκίδα. Στη Χαλκίδα, πώς, καιρός ήταν. Λοιπόν, για να σου πω, το λέω αυτό πικρά, ούτε καν χιουμοριστικά, το λέω γιατί η Χαλκίδα, η Εύβοια γενικά, εντάξει, καλημέρα σας, είναι σε κατάσταση πάντοτε, σεισμούς έχει, έχει φωτιές, πλημμύρες. Τώρα με τις πλημμύρες είμαι πολύ ανήσυχος, θα πω, γιατί δεν είναι η λέξη περίεργος, είναι πολύ, όχι light, ανάρμοστη, είμαι ανήσυχος. Σε σχέση με όλα αυτά που έχουν κάψει, να δούμε τι θα γίνει με τα νερά. Λοιπόν, αν ρίξει καμιά βροχή, καλή-καλή, γιατί αυτά μέσα σε το νερό τρέχει σε δευτερόλεπτα. Είναι χειρότερο και από τη φωτιά, το ξέρεις, έτσι. Ναι, ναι, δεν ξέρεις που θα σε παρασύρει. Λοιπόν, για να δω εδώ τι άλλο έχω. Να σε πάω εξωτερικό, Δημητράκη. Να πάμε στο εξωτερικό, είπαμε με τον Τράμπι τι έκανε. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα, Νετανιάχου, τι λέει, τύρανος Ερντογάν, παράνομη κατοχή στην Κύπρο. Η Τουρκία απειλεί, λέει, την Ελλάδα. Ναι, ναι. Έτσι είπε ο Νετανιάχου. Λοιπόν, ναι, τι άλλο έχουμε. Μάλιστα, σου είπα για τη συνάντηση του Τραμπ με το ΣΥ.
0: Ναι, ναι.
1: Το ΣΥ, το ΝΤΟ, το ΡΕ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μάλιστα, λοιπόν, συναγερμός στην Ερυθρά Θάλασσα. Βέβαια, η Χούθη λέει. Πτέθηκαν με πυράβλους και ντρόουν σε Ριάντ και εγκαταστάσεις της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Μάλιστα. Ήταν, μπράβο ρε Δημήτρα, ειλικρινά σου μιλάω. Μ' αρέσει που κάνεις και, πώς να σου πω, κάνεις και τα ηχητικά εφέ με, με τους πυράβλους. Είναι σκηνοθετημένο όλο αυτό, μην νομίζετε. Τι ξαφνικά τον έβιασε κάτι το Δημήτρη. Λίγο κάνει τους Χούθη. Λοιπόν, η Μελώνη, στο λέω να το ξέρεις, δεν είναι μου μέλωσε το γαλακτοπουρικό. Η Μελώνη πέρασε τον νόμο για το πλαφόν σε ξένους μαθητές και την απαγόρευση της μπούρκα στα σχολεία. Ναι, καταλαβες. Σου λέει, ρε παιδί μου, στα σχολεία θα έχει μια αναλογία ώστε να μην κάνουν, ξέρεις τώρα, πώς το λένε, γκέτο δικό τους ή συμμορίες. Κατάλαβες το ήδη έτσι. Λοιπόν, θα έχει έναν αριθμό που μπλα μπλα μπλα, το σκεπτικό προσπαθώ να καταλάβω, κατάλαβες, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Για την παράβαση των νέων κανόνων προβλέπονται χρηματικές κυρώσεις με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 200 έως 1000 ευρώ. Άμα γίνει κάτι τέτοιο, έτσι, τα μέτρα η Μελώνη, τι νομίζεις, θα κερδίσει το τρίο μαθητής. Λοιπόν, όχι πλάκα κάνω τώρα σε αυτό. Λοιπόν, ναι. Φεύγω και από αυτή την ειδησούλα, άλλη μία θα σου πω. Μάλιστα, συνελήφθη η Σούζαν Σάραντον, λίγο μετά λίγο πριν από την ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ. Έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι, τι ξέρεις τη Σούζαν, τι ξέρεις για αυτήν, τι ξέρεις.
0: Ηθοποιός,
1: ναι, ναι. Ναι, μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, άντε πάμε. Πάμε, Δημητράκη. Αφού είσαι διαβασμένος, πάμε να τραγουδήσουμε. Έλα, πάμε.
2: Ανάθεμας, πώς τον κρατάς έτσι αυτόν, μωρέ, βάρβαρε. Βάρβαρε. Ξέρεις, μωρέ, ποιος είναι αυτός.
3: Ο Μέγας Ναπολέων.
2: Το κακό στον καιρό. Αυτός βρα είναι ο Μπετόβεν.
3: Αβά, και τι έκανε αυτός ο Μπετόβεν.
2: Βρήκε τα πετά.

0: Αγαπητοί μου συμπολίτε, είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν. Όχι, αδελφέ. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Άκου, εξαφανίσω με σκέψη και να το έλεγα. Τι είχε να γίνει, Παναγία μου. Τέλος πάντων. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Θα. Συνθήμά μας είναι ένα.
1: Έλα, Δημητράκη, έλα να σου πω, μιας και είμαστε στο εξωτερικό, να τελειώνουμε και με αυτά, αλλά έχουμε πολλές ειδήσεις. Άκου να δεις τι γίνεται. Η El Mundo, τι ξέρεις την El Mundo, έτσι. Λοιπόν, γράφει η Ρωσία, ετοιμάζει επίθεση με drones κατά της Ιταλίας, Γαλλίας και Ισπανίας. Η προειδοποίηση της CIA. Έτσι, καταλάβεις τι γίνεται. Ο διευθυντής της CIA μετά το ταξίδι του στη Μόσχα στις 25 Αυγούστου έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου σχετικά με τα σχέδια του Κρεμλίνου. Κρεμ, είναι από το κρέμ, καραμελέ. Κρεμλίνου. Λοιπόν, για κλιμάκωση της έντασης με το ΝΑΤΟ, αναφέρει το δημοσίευμα. Λοιπόν, και η Ισπανική εφημερίδα Φιλαράκη λέει ότι προσπαθούσε, λέει, έχουμε νέα, λέει, προειδοποίηση για πιθανή κλιμάκωση της ρωσικής υβριδικής δράσης στην Ευρώπη. Με τα ντρόνς και τέτοια, ξέρεις, τα ένα το άλλο. Εδώ οι Ουκρανοί δεν βγάλανε στο Ιόνιο το υποβρύχιο, το ντρόν. Ε? Ναι, ναι, για τα ντρόν, το τηλεκατευθυνόμενο, πώς το λένε. Ντρόν υποβρύχιο, το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, Λοιπόν, σύμφωνα, λέει, με οι πληροφορίες, λέει, οι οποίες αποδίδονται σε αμερικανικές και ευρωπαϊκές πηγές ασφαλείας, κάνουν λόγο για ενδεχόμενη χρήση drones που θα μπορούσαν, λένε, να εκτοξευθούν από εμπορικά πλοία στη Μεσόγειο. Καταλαβες. Λοιπόν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά με πιθανά σχέδια κλιμάκωσης της Μόσχας και τα έχουν κοινοποιήσει σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι στο επίκεντρο Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία. Στο επίκεντρο. Μπορεί να υπάρχουν και παράπλευρα, έτσι. Λοιπόν, γιατί η Μεσόγειο, λέει εκεί, και εντάξει, λέει τα διάφορα εκεί. Λοιπόν, χαμός. Δημητράκη, πώς είδες την ημέρα βλέπεις? Εγώ τις έκοψα τις περισσότερες.
2: Εδώ
1: θες, δεν θες, εγκλωβισμένος, Δημητράκη. Λοιπόν, κάπου εκεί νομίζω, κάτσε να έχω άλλη μια ειδησούλα για να ξέρεις τι γίνεται. Δεκάδες πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούς, μεταφέροντας 22 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Θα πέσει ρε Μπερτζίνα ή ακόμα στο 2,2? Λοιπόν, γιατί εντάξει, τόσα βαρέλια ήρθανε. Τι θα γίνει, άντε να δούμε τι έχουμε. Οι Αμερικάνοι, λέει, και οι Ιρανοί διαπραγματευτικές έχουν διαπραγματεύσει εκεί. Διαπραγματευτές, λέει, συζητούν στη Νέα Υόρκη για τους όρους τερματισμού του πολέμου. Κατάλαβες, όσο είναι εκεί, ας περάσουν τα πλοία να πάρουμε και πετρελαιάκι, σκάσουμε λιγάκι. Αλλά για την άλλη, ξέρεις, οι Σαουδάραβες έχουν πάθει την πλάκα τους. Νομίζανε ότι είναι, όλοι τους αγαπούσαν. Ναι. Λοιπόν, άντε, βάλτε το σηματάκι σου και πάμε να τραγουδήσουμε. Έλα.
3: Χαιρετώ την χαριτόβρη των δεσποσίνην Μάρθα, το άνθος των κομματριών.
4: Πάντοτε κολακευτικός, τέλος πάντων.
3: Μήπως αποφασίσετε να αγοράσετε την ελληνική γραμματική?
4: Όχι, ήθελα τους άθλιους, του Βίκτορ του Ουγγού.
3: Ουγγό.
4: Γιατί καλέ, πώς λέμε, ο Μουγγός του Μουγγού.
5: Κανάλι 1 90,4 Pireas.
6: Bonjour.
7: Bonjour, madame.
6: Vous parlez français?
7: Oui, madame.
6: Ah, et moi, je suis madame Pélagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier toilette, les verres sexes, je m'en fous.
7: Pardon?
6: Tu παρδόν. Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
2: Μιλάω, κυρία μου.
6: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
2: Όχι.
6: Και δεν είχες καλό δάσκαλο.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη μου, έλα, έλα. Λοιπόν, ναι, είναι σήμερα, είμαστε. Ναι, κάνει νύστα, ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, πάμε στην αγαπημένη σου κατηγορία. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, τι έχουμε σήμερα. Να μας επιτρέψει κάποια στιγμή, δεν μπορεί. Λοιπόν, άκου. Σουρεαλιστής, κινηματογραφιστής, Ισπανός. Εντάξει, Πέδρο.
1: Αλμοδόβαρ.
0: Αλμοδόβαρ, όπως θες τον λες. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1949. Έτσι, εντάξει, γνωστές ταινίες πολλές και είναι η νεότερη γενιά από τους άλλους τρεις παλαβούς. Ο παλαιότερος ποιος ήταν πριν από αυτόν? Σουρεαλιστής και αυτό. Σουρεαλιστής. Ναι, εντάξει, είναι. Πω, βλέπω την κολάρα τώρα που έβαλε ο Βιβίκας στο τέλος. Λοιπόν, ναι. Πες τον, που ήταν κάνα παρέα με την Νταλή εκεί πέρα και τον Πικασό. Τον Πικασό. Ο Μπουνιουέλ. Ο Λουί Μπουνιουέλ. Ναι, είναι η επόμενη γενιά αυτός. Λοιπόν, η επόμενη. Και βάλε. Η μια μισή γενιά μετά. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σου πω. Έλα. Σου έχω εδώ πέρα να ξέρεις τι γίνεται. Έχω αρκετά. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σούπερμαν. Ο πιο γνωστός.
1: Ο
0: Κρίστοφερ Ρίβ.
1: Που έχει πεθάνει.
0: Ναι, που έχει πεθάνει. Ναι. Λοιπόν, ο οποίος δεν τον έχει δει σε ταινίες που είναι, όχι, εκτός το Σούπερμαν. Ήταν πολύ καλός ο οποίος. Δεν ήταν μόνο, επειδή ξέρεις, ταυτίζονται κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, και μιας και είπαμε ότι έχουν φύγει από τη ζωή, Γιώργος Παπαζήσης έφυγε σαν σήμερα στο 25 Σεπτεμβρίου του 2018, σε ηλικία 80 ετών. Την τελευταία φορά που τον είδα ήταν σε ένα ρόλο στην οπερέτα του Φιώρο του Λεβάντε. Ναι, στο Λυρικό Θέατρο. Λοιπόν, το βλέπεις και το ξαναβλέπεις, Δημητράκη, τον Κολέτσι. δεν το χορταίνεις. Λοιπόν, σαν σήμερα, λοιπόν, είναι η βραδιά, το βράδυ τι θα κάνεις, θα ερευνάς. Είναι η βραδιά ερευνητή. Βέβαια.
1: Γιατί βραδιά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Βραδιά. Βραδιά, είναι βραδιά. Έτσι λέει. Okay. Το βράδυ. Πρέπει να βραδιάσει για το γιορτάσεις. Είναι η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία.
1: Όπα.
0: Ναι. Επίσης είναι Ευρωπαϊκή ημέρα πολιτιστικής κληρονομιάς. Φέρε τα μάρμαρα πίσω, ρε. Κάπως έτσι είναι. Λοιπόν, είναι η Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων. Πάλι μια να σας ακούσω. Έτσι, μπράβο, σιγά. Μην έχεις κιόλας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Μάλλον πρέπει να είναι ανοιχτά σήμερα. Είναι η κλειστά. Δεν ξέρω. Να το γιορτάζουν. Αυτά τα καλύτερα, Δημητράκη. Πάμε έτσι για να μαθαίνεις κιόλας, να μορφώνεσαι έτσι. Έλα, πάμε.
2: Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις.
3: Μάλιστα, 16.
2: Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Δεν είμαι σαν κι αυτονός κυρμανό, εγώ που πάνε ένα χρόνο και σου λέει τα μάθαμε όλα. Τι να μάθεις, ρε κύριε, σε ένα χρόνο. Τι να μάθεις, μέχρι να πας, ήταν κατάγει το καμπανάκι διάλειμμα. Πιάνεις όξο. Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαρολευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Πού να προλάβεις, ενώ εγώ 4 χρόνια σχολείο κάθομαι, πίζει το μυαλό μου και βγαίνω αμέσως, παίρνω και το χαρτί και είμαι φτυχιούχος λογιστικής.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη. Πώς το περιμένεις, πώς και πώς. Κοιτάς συνέχεια, χαρούμενος. Πάντως, μας φτιάξανε το κέφι χθες, έτσι. Εκεί που περιμένεις. Δηλαδή, ξενερώσαμε στην αρχή, αλλά είδαμε μετά την ωραία μπάλα που παίξανε. Ωραία, εντάξει, και μονάδες, έτσι. Αλλά από γκολάρες και τα δύο. Και του Τσόλη και του Δουβίκα. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και είχαμε χθες και οι ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ. Ήταν Μπασκόνια Ολυμπιακός. 89-106. Κατοστάρα. Νομίζω είναι η μόνη κατοστάρα που μπήκε, έτσι. Λοιπόν, ο Παθναϊκός 91-72 την Μπαρή. Η Μπαρτσελώνα νίκησε την Ανατολού Εφές 89-82. Ο Ερυθρός Αστέρας, ο Red Star, έτσι το γράφανε στα τέτοια, στο τουρνουά. Ζαλγκύρης 77-83. Τι άλλο είχαμε, Χαποέλ Τελαβίβ με την Μπάγερ 84-86 στο καλάθι, όπως και στον Πόντο Ντουμπάι Ρεάλ. Κέρδισε το Ντουμπάι, ναι, ο Γκόκαπ. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα τι έγινε στο National. Λοιπόν, στο πρώτο, National A είμαστε στην πρώτη κατηγορία, έτσι. Στο δεύτερο group είμαστε πρώτοι, γιατί είμαστε πρώτοι εμείς, μετά είναι η Γερμανία με Ολλανδία, ιδίους πόντους, και η Σερβία είναι τέταρτη. 0 πόντους. Λοιπόν, Σερβία-Ελλάδα, πρόσεξε, γιατί παίζαμε και εκτός, έτσι. 1-2. Και ήταν κάποια στιγμή παραλίγο να δούμε πόλο. Εντάξει, κύλαγε, αλλά είχε τσουλητήρες. Γλίστραγε, ναι, γλίστραγε. Λοιπόν, η Πορτογαλία την Ουαλία 1-0. Η Ολλανδία, όπως είπαμε, με Γερμανία 1-1. Είχε προηγηθεί από νωρίς η Γερμανία σχετικά. Ναι, και ισοφάρισε η Ολλανδία. Του χαλάσαν οι παίκτες της Λίβερπουλ τη χαρά του Κλομπ. Έτσι, ναι, συμπαθέστατος Κλομπ. Νορβηγία, εκεί ήταν μάχη, έτσι. Ναι. Νορβηγία-Δανία 3-2. Πέσανε γκολάκια. Αυστρία-Ισραήλ 3-1. Κόσοβο-Ελλανδία 0-1. 1-0, έχει δίκιο, ναι, συγγνώμη. Γιατί έβλεπα το Ανδόρα-Μάλτα 1-2. Και Λίχνεσταϊν-Λιθουανία 0-2. Μια χαρά. Μια χαρά. Για να δούμε τι άλλο έχουμε τώρα. Να σου πω και τι. Α, έχουμε. Έχουμε πολλά. Περίμενε, περίμενε. Γιατί είναι και τρεις μέρες, έτσι. Λοιπόν, τι βλέπεις σήμερα, κάτσε να δω τι. Να κάνουμε έτσι ένα. Έχει ένα Σερβία-Πολωνία βόλεϊ. Κάτσε, έχουμε και πολλά. Τώρα παίζει Αρμενία-Λετωνία. 7 η ώρα. 8 έχουμε μπασκετάκι Μπεσίκτας-Βαλένθια. 8:45 Φενέρμπαξε-Μπολόνια. Όλα τα πω όλα, δεν γίνεται. Έχει Ουγγαρία, Σφουγγαρία, συγγνώμη, Ουκρανία. Σφουγγαρία, ξέρεις πώς την έλεγε. Η Βλαχοπούλου. Έχουμε. Ναι, ναι, έχει Τουρκία-Γαλλία. 10 παρατέταρτο. Ναι. Μαυροβούνιο-Κύπρος. Ιταλία-Βέλγιο. Καλό και αυτό. Το Ιταλία-Βέλγιο. Σουηδία-Ρουμανία. Ιταλία-Βέλγιο το βλέπεις από το Α. Έτσι. Και επίσης βλέπεις και το. Τι είναι αυτό, βόλεϊ, Φιλανδία-Γαλλία. Πάμε, τι, βόλεϊ, 10 η ώρα, από την ΕΡΤΙΟ. Σάββατο, πάμε Σάββατο. Λοιπόν, η Λίβερπουλ δεν παίζει. Ο Ολυμπιακός παίζει μπάσκετ με, για το Super Cup με την ΑΕΚ. Ναι, ναι. Στις 6, τι ώρα είναι αυτό, 7 παρατέταρτο. 7 παρατέταρτο έχει Ολυμπιακός ΑΕΚ. Λοιπόν, έχουμε Γεωργία-Ελλάδα. Τι είναι αυτό προγραμματικά, ναι, λέω πότε παίζουμε συνεχεία, αν είναι δυνατόν, λοιπόν, αν και δεν ξέρω, μπορεί να παίζουμε το Σάββατο, όχι, πρέπει να παίζουμε Κυριακή. Λοιπόν, έχουμε στο μπάσκετ στο Super Cup Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9, ναι, κάτσε να δω τι άλλο να σου πω. Τσεχία-Κροατία, επίσης 10 παρατέταρτο ποδοσφαιράκι, είναι, ξέρεις, για το National. Και Αγγλία-Ισπανία. Φοβερό, Κυριακή, 10 παρατέταρτο, βέβαια, βέβαια. Σάββατο, όχι Σάββατο, Κυριακή, Σάββατο, Σάββατο. Λοιπόν, και πάμε την Κυριακή να δούμε τι έχουμε. Κυριακή, Κυριακή, Κυριακή, πολλά, έχει πολύ National. Θα δούμε, βλέπουμε Σερβία-Ολλανδία στις 7. Έτσι, το δείχνει το Α. Κάτσε, περνάω μερικά γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Και παίζουμε και εμείς 10 παρατέταρτο στη Γερμανία. Φαντάζεσαι να κάνουμε κανένα διπλό εκεί? Το φαντάζεσαι?
1: Και μια
0: ισοπαλία. Καλή είναι. Αλλά γιατί, έτσι όπως παίζουμε, ο Α το δείχνει 10 παρατέταρτο. Και ένα Ισραήλ Ιρλανδία και ένα Νορβηγία, το Νορβηγία Πορτογαλία. Καλό,
1: ωραίο.
0: Καλό, γιατί η Νορβηγία έχει πάρει πολύ τα πάνω της, έτσι. Λοιπόν, έλα πάμε να τραγουδήσουμε, μπας και προλάβουμε και τίποτα. Δημητράκη, έλα πάμε. Πάμε.
2: Είναι αυτό,
3: ας το κάνω. Το γαμπριάτικο υποκάμισο.
2: Και γιατί το λες υποκάμισο, τι είναι υπολογικός?
3: Έτσι το λένε.
2: Έτσι το λένε.

0: Δεν θα φύγετε έτσι. Αποκλείεται. Θα σας προσφέρω κάτι. Όχι. Θα σας προσφέρω ένα δίσκο με twist. Όχι. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ μην με προσβάλλεις. Τώρα είναι αυτή η προσβολή για μένα. Θα πάρετε από σανόβα.
1: Δεν τρώω γλυκά.
0: Δεν γίνεται. Κάτι οπωσδήποτε πρέπει να σας προσφέρω. Μαμά!

0: Άντε να ξυπνήσει ο οργανισμός. Και αν δεν έχει κοιμηθεί, όπως εγώ δηλαδή, ελάχιστες ώρες. Λοιπόν, ο Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου, ο father, έρχεται ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων τώρα. Ή η Άννα θα είναι, ή ο Θοδωρής. Λοιπόν, ή η Άννα Ζαντίδου ή ο Θοδωρής του Παπαντονίου. Θα το βρούμε. Αλλά σίγουρα μετά έρχεται ο Γιώργος Σαραντάκος και η Κωνσταντίνα Πετούση. Η Κωνσταντίνα Πετούση και ο Γιώργος Σαραντάκος να σας ενημερώσουν για όλα αυτά που έγιναν, γίνονται και θα γίνουν. Έλα ρε φίλε. Λοιπόν, να φροντίζετε εσάς, τον διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Καλό Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, μπάγια μπάγια Δημητράκη.
1: Την πιλχανά, πας και τα βλυπάλι. Σουρουκλιμέ, αστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Παπαντονίου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο σε κτίριο στην οδό Λυσικράτους, προκαλώντας την κατάρρευση παλιάς οικίας. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί, με τις πρώτες προφορίες να κάνουν λόγο για σημαντικές ζημιές στο κτίριο. Νέα επιχείρηση διάσωση 42 μεταναστών νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex. Μαχαίρωσαν 21χρονο στο κέντρο της Αθήνας σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Αλλάζει το σκηνικό του καιρό από σήμερα. Αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε υψηλά επίπεδα. Παραμένουν τιμές στην ενέργεια, με τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέα σημαντική άνοδο και το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα $105 το βαρέλι. Ο μεγάλος μουφτής στη Σαουδική Αραβία καλεί το στρατό να είναι έτοιμος για θυσίες. Καιρό στην Αττική, γενικά καλός ο καιρός, με ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 4 μποφόρ θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη μέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Η αδελφότητα Κριτών Πειραιά, η Ομόνια και ο Δήμος του Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν σε ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά στον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.
2: Δέκατο ένατο δημοσιογραφικό συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο δημοσιογραφικό συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
6: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
7: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Έλα. Την εθνική την είδατε χθες. Καλημέρα σας.
1: Λες, δώσε να πούμε μια καλημέρα και δεν λέει καλημέρα.
0: Καλημέρα. Α, όχι, εσείς ξεκινάτε. Δεν είναι
1: την εθνική.
0: Εσείς ξεκινάτε τις καλημέρες.
1: Α, όχι, εγώ σου έδωσα τώρα την προτεραιότητα. Εντάξει, Παρασκευή και... σήμερα καλημέρα. Που είσαι χαρούμενος να μας τα πεις και σήμερα. Γιατί έχουμε και εθνική, διπλή επιτυχία.
0: Εθνική, δεν το είδα τον μπάσκετ εγώ χτες, αλλά είδα το τέλος της εθνικής. Ναι. Ναι, ωραία, καλή μέρα ήταν χτες. Και στα εθνικά μας χρώματα ήταν ωραία και στα ερυθρόλευκά μας ήταν ωραία, κύριε Παπαδάκη.
1: Και γενικά για τις ελληνικές ομάδες, και για καλά.
0: Ναι, και στο Παναθηναϊκό, εντάξει.
1: Ναι, δεν πλησιάζω εκεί γιατί βγάζεις φλίκτα.
0: Όχι, όχι, όχι. Τι έγινε τελικά. Ξυπνήσαμε με έκρηξη. Ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας, έτσι. Στη Λυσικράτους, εκεί στο, πίσω από την, από την πύλη του Ανδριανού, εκεί στήλε ο Ολυμπίου Διός. Είναι η στήλη ή η στήλη του Ολυμπίου Διός. Δεν έχω καταλάβει ποτέ αυτό ακόμα. Ποτέ δεν το έχω.
2: Το ξέρω.
0: Ναι. Δυνατή έκρηξη εγκαταλελειμμένο κτίριο στον Δόλη Συγκράτους απέναντι από το Πασίγνα στο περιβόλι του Ουρανού. Και διαλύθηκε στην κυριολεξία. Ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί, ευτυχώς ελαφρά. Και αυτό έγινε πριν ακριβώς από 35 λεπτά στις 8:25. Οπότε τα ψάχναμε τι έγινε τώρα εκεί. Εντάξει, τι να είναι.
1: Λοιπόν, καλά τα λες, πολύ καλά τα λες, Γιώργο μου. Α, συγγνώμη, σας ζητώ συγγνώμη. Ξέφυγε λίγο εδώ, γιατί πάλι ξέρεις, έχω ένα πρόβλημα και ακούω από το ένα ακουστικό. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, να πούμε τα καθιερωμένα μας έτσι εδώ στους ακροατές μας. Είμαστε συντονισμένοι στο κανάλι 1 και τους 90,4 στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά. Γιώργος Σαραντάκος, Κωνσταντίνα Πετούση στα μικρόφωνα για 2 ώρες κοντά σας μέχρι τις 10. Θα πάμε παρέιτσα, θα δούμε έτσι όλη την επικαιρότητα, το τι ακριβώς εξελίξεις θα έχουμε και σήμερα. Γιατί έχουμε και σήμερα πολλά πραγματάκια.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε και ενδιαφέρον. Φέρουσες τηλεφωνικές επικοινωνίες με καλεσμένους. Να πούμε ότι ο Δημήτρης Παπαδάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ο Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι τρόποι επικοινωνίας στο αγαπημένο μας Viber 6951-904-904. Εδώ λαμβάνουμε τα μηνύματά σας απευθείας στο στούντιο και μπορούμε έτσι και τα συζητάμε, τα σχολιάζουμε, τα αναλύουμε. Εναλλακτικά μπορείτε να μας καλέσετε στο 210-4224-441 έως 6 οι γραμμές. Και τρίτος τρόπος επικοινωνίας με ένα email στη διεύθυνση studio@kanali1.gr. Να σας θυμίσουμε και την ιστοσελίδα μας www.kanali1.gr. Πολλά ενδιαφέροντα θέματα, επίκαιρα και μη, για να ενημερωθείτε, για να διαβάσετε. Και μπορείτε να βρείτε και το τη λεγόμενη, έτσι πως την έχω πει, μπαρίτσα που τη λέω. Για να πατήσετε το κουμπάκι, να συνδεθείτε διαδικτυακά με το κανάλι 1, όπου και αν βρίσκεστε.
0: Και αν δεν έχετε τίποτα καλό να κάνετε το βράδυ, κατεβείτε μέχρι την Πειραϊκή, το νόμιμο της Αφροδίτης, μετά τις 8. Είναι η περίφημη, διάσημη, δημοφιλέστατη γιορτή του Σπάρου, εδώ στον Πειραιά, με πλούσιο μουσικό πρόγραμμα, ποικιλία εδεσμάτων, για να περάσετε ένα πολύ ωραίο βράδυ πριν ξεκινήσουν οι καταιγίδες και οι βροχές που έρχονται.
1: Και ξέρεις, καμιά φορά όταν λέμε Σπάρου, μου έχει μείνει πολύ έντονα, θα το θυμάται ίσως και ο Παπαδάκης, στην Πάνια ο Κατέλης ήταν που έλεγε Σπάρου, Σπάρου στην Αθήνα. Χαρακτηριστικό μας έχει μείνει. Ένα πολύ ωραίο βέβαια τραγούδι, έτσι δεν το συζητάμε. Και θα περάσουμε τέλεια σήμερα, ναι. Γιώργο. Θα φάμε ψάρο με ζέδες, διάφορα εδέσματα έτσι γύρω εκεί, από εκεί. Τα θαλασσινά.
0: Όλα δωρεάν, παρακαλώ.
1: Να το πούμε, βέβαια.
0: Θα έχετε τον κύριο Πεφάνη εδώ μετά, θα πει όλα αυτά τα ωραία τα πράγματα. Όσοι τώρα θέλετε αύριο να πάτε καμιά βόλτα προς την συναυλία της Άννας Βύση που γίνεται χαμός στο ΆΚΑ, περιμένετε λίγο κανένα τεταρτάκι ακόμα να έρθει ο κύριος Θεοφάνης, ο κύριος Χατζηγρίβας, να σας πει πώς θα πάτε, τι θα φορέσετε και αν θα πάρετε μαζί σας ομπρέλες. Όπου έχει sold out, έτσι.
1: Τι άλλες. Ναι, ναι, βέβαια, εντάξει, αναμενόμενο. Αναμενόμενο.
0: Εντάξει, οπότε. Ετοιμάστε.
1: Θα έχει σήμερα. Όχι σήμερα, αύριο είπαμε είναι συναυλία, Σάββατο. Έτσι.
0: Σάββατο. Αύριο είναι δύσκολη μέρα.
1: Ναι, με τον καιρό λέμε. Μάλιστα, ότι θα είναι δύσκολα λίγο τα πράγματα. Μέρα. Εντάξει, θα τα καταφέρουμε.
0: Το έχουμε καταφέρει και άλλες περιπτώσεις.
1: Έτσι ακριβώς. Να μην. Εντάξει, κοίταξε τώρα λίγο. Ξέρεις, μπαίνουμε στο χειμώνα, οι βροχές, το κρύο μας πιάνει. Μικρή ημέρα. Εντάξει, μας πιάνει λίγο έτσι μια στεναχώρια, μια θλίψη. Γιατί ο ήλιος μας δίνει ζωή και χαρά. Ναι, ο ήλιος δίνει ζωή και χαρά. Βέβαια. Αλλά να μην στεναχωριόμαστε, γιατί έχει και τα καλά της αυτή η εποχή. Ελπίζουμε μόνο να μην κάνει πολύ κρύο. Αν και θα έχουμε, όσον είπα, και τις ανακοινώσεις για τα μέτρα, για τα καύσιμα. Ναι, θα έχουμε για το...
0: Είναι σε δύο δόσεις. Ναι. 30 είναι για τα ενεργειακά.
1: Και 14 μετά.
0: Εκτός πετρέλαιο θέρμανσης, και 14 είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης, η επιδότηση.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουμε πει ότι η κυβέρνηση διαπραγματεύεται αυτή τη διπλή παρέμβαση. Με στόχο η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75. Οπότε να δούμε τις εξελίξεις αυτές που θα έχουμε. Ελπίζουμε να μην αρχίσει πάρα πολύ έτσι, να κατεβαίνει η θερμοκρασία, για να προλάβουμε τα μέτρα, όχι τίποτα άλλο. Να έχουμε πάρει τα money που λέμε, έτσι.
0: Κουράγιο και υπομονή στους επιβάτες του Ελένη, του επιβατικού που πάει στην Αίγινα, διότι έχει,
1: μπλεχτεί τίποτα.
0: Έχει μπλεχτεί άγκυρα εδώ στο λιμάνι. Εντάξει, δεν έχει πολύ κόσμο, έχει 30 επιβάτες, γίνονται προσπάθειες απεμπλοκής. Και τώρα είναι επιβάτης, κάθε μέσα στο πλοίο εκεί πέρα, τώρα το ανακοίνωσε το πλοίο να φτιάξει, να ξεμπλακεί.
1: Εμένα μου έχει τύχει να απεμπλακεί.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Εμένα μου έχει τύχει να στην προπέλα να πάρει κάτι. Το Δελφίνι, που είχα πάει με Δελφίνι, θυμάμαι, είχε πάρει στην προπέλα κάτι τώρα εκεί και είχε γίνει τρομερή καθυστέρηση μέσα στη μέση της θάλασσας.
0: Βιντεάκι, όχι.
1: Α, όχι τώρα, αυτό είναι εντάξει, πιο παλιά που σου λέω, δεν είναι πρόσφατο.
0: Γιατί πλέον όλοι παίρνουν ένα βιντεάκι, ένα κινητό και τα βάζουν βιντεάκι, να βάζουν στα TikTok, στα Facebook, στα WhatsApp, στα όλα τα πάντα. Ναι.
1: Εντάξει, κοίταξε. Απ' τη μία είναι καλό, απ' την άλλη είναι κακό.
0: Είναι καλό και δεν δουλίτσα σε εμάς, αν πείτε έτσι.
1: Ναι, αλλά από την άλλη, εντάξει, δεν είδες τι συμβαίνει όταν είσαι στα TikTok και παράλληλα κάνεις άλλα πράγματα.
0: Μα να σας πω τώρα κάτι, με συγχωρείτε, θα το πω αυτό. Στην κηδεία του αείμνης του Μαζονάκη ήταν όλοι με ένα κινητό στο χέρι.
1: Όλοι είδα, τις είδα τις φωτογραφίες, τα πλάνα.
0: Τι τραβάτε, παιδιά, την κηδεία. Έλεος να.
1: Για πες μου.
0: Έλεος.
1: Για πες μου. Λες και δεν θα μεταδοθούν αυτά τα πλάνα.
0: Μα τι να τραβάς την κηδεία και τραβάς selfie στην κηδεία.
1: Τι, τα κρατάνε για ενθύμιο.
0: Τι να σας πω, κύριε Πέτωση. Τι να σας πω τώρα.
1: Δεν ξέρω. Αλλά και εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Τι να σας πω τώρα. Εγώ είμαι σε μια ταράτσα και έβλεπα εκεί πέρα. Και νέοι και μεγάλης ηλικίας άνθρωποι με το κινητό τραβάς πάνω τη νεκρόσιμη ακολουθία. Καλά, κάτσε το.
1: Αχ. Λοιπόν, να σου πω, Γιώργο, ότι σήμερα, Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουν, να σου το πω αλλιώς, ότι η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Οσίας
0: Εφροσύνης.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και η Φρόσο εκεί.
1: Ναι, βέβαια. Είναι η Εφροσύνη, Φροσύνη, Φρόσο. Εντάξει, όλα τα παράγωγα τώρα, να μην σας τα πω όλα, έτσι. Και Έφη, γιατί μπορεί να βγαίνει και από το Εφροσύνη, δεν ξέρω τώρα, ανάλογα.
0: Μου στείλανε μήνυμα.
1: Να το.
0: Ναι, μου στείλανε. Ένας φίλος μου, ναι. Μου στείλε μήνυμα κάθε που ήταν να πάω στη δουλειά μου, στείλε μήνυμα, ναι.
1: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε και τα μηνυματάκια εδώ στο 6951-904-904 να αρχίσει έτσι, να ζεσταίνεται το κλίμα. Γιώργο, σήμερα ξυπνήσαμε και με την ομιλία, όχι, την ομιλία θέλω να πω, την κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ. Τι, έχουμε το τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Ναι. Έχουμε την, να το πούμε αυτό, γιατί είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κατερίνη Παπαδοπούλου, την Γενική Διευθύντρια της Jeanne d'Arc, της φημισμένης ελληνογαλλικής σχολής που είναι στον Πειραιά, να μας πει, να σας πει για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που έχουν αύριο.
1: Τέλεια. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία Παπαδοπούλου, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας. Εύχομαι καλό ακαδημαϊκό έτος σε όλους τους ανθρώπους και καλή σχολική χρονιά, βέβαια, στα παιδάκια, στους γονείς τους και σε όσους τα συνοδεύουν γενικότερα.
0: Θα τρέξουμε την Κυριακή, έτσι.
2: Μας, βέβαια. Την Κυριακή, λοιπόν, είναι ο αγώνας μας.
0: Εγώ
2: και μάλιστα είναι το πρώτο Jeanne d'Arc Run, όπως το ονομάσαμε. Η σχολή μας πάντοτε συμμετέχει σε όλους τους αγώνες του Δήμου Πειραιά, τα Port Runs, και μάλιστα τα δύο τελευταία χρόνια έχει βραβευτεί με την μεγαλύτερη, το βραβείο της μεγαλύτερης συμμετοχής, της ομάδας με τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Μπράβο. Έτσι λοιπόν τα μικρούλια μας, αλλά και τα μεγάλα, τα εφηβάκια μας, είναι πάντοτε εκεί για να τιμήσουν κάθε αθλητικό γεγονός του Πειραιά, και έτσι λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, γιορτάζοντας και τα 10 χρόνια του νηπιαγωγείου μας, είναι μια εκδήλωση ενταγμένη τη φετινή χρονιά, γιορτάζουμε τα 10 χρόνια του νηπιαγωγείου μας, αποφασίσαμε να διοργανώσουμε λοιπόν έναν αγώνα δρόμου. Ευχαριστούμε το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που μας έδωσε την άδεια να τρέξουμε στους χώρους του. Και έτσι λοιπόν περιμένουμε όλους, όχι μόνο τους μαθητές μας και όποιον Πειραιώτη θέλει να τρέξει μαζί μας, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το πρωί. Η άθληση και η ευεξία για τους μικρούς μαθητές μας είναι κάτι που ασκείται καθημερινά μέσα στο σχολείο, και αυτό είναι μια γιορτή για να το τιμήσουμε, να τιμήσουμε την άθληση και την ευεξία λίγο περισσότερο.
1: Πάρα πολύ ωραία, πολύ σημαντική δράση. Ο αθλητισμός είναι υγεία στη ζωή μας, και αλίμονο εάν δεν, έτσι, δεν βάλουμε και τα παιδιά σε αυτή τη λογική από την μικρή ηλικία.
2: Έχουμε και την ημέρα αθλητισμού που γιορτάζουμε. 27 είναι και η ημέρα που είναι του σχολικού αθλητισμού. Άρα και αυτό είναι μια δράση που εντάσσεται μέσα στον όλο εορτασμό.
1: Άρα διπλή γιορτή την Κυριακή.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Να... Και βέβαια πάντοτε στον Πειραιά μας. Στον Πειραιά μας που τον αγαπάμε και προσπαθούμε να τον προβάλλουμε με κάθε δράση αθλητική και πολιτιστική.
1: Να μας πείτε λίγο πώς μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή, και να μας πείτε κιόλας το πολύ σημαντικό, την πολύ σημαντική πληροφορία για, για τα έσοδα της διοργάνωσης που θα ενισχύσουν.
2: Τα έσοδα της, ναι, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό, όλα τα έσοδα. Δηλαδή θα δοθούν στον οργανισμό Φλόγα, με τον οποίο συνεργαζόμαστε και προηγούμενα χρόνια στα φιλανθρωπικά μπαζάρ της σχολής. Έτσι λοιπόν και οι εκπρόσωποι του οργανισμού Φλόγα θα βρίσκονται εκεί, εκπρόσωποι του Γαλλικού Ινστιτούτου και της Γαλλικής Πρεσβείας. Νομίζω ότι μια που πρόσεξα και τον καιρό και μάλλον θα μας ευνοήσει, θα είναι μια όμορφη γιορτή. Μπορεί κάποιος να μπει στην ιστοσελίδα μας, ellinogallikiskoli.gr, και εκεί βέβαια να δηλώσει συμμετοχή. Ωστόσο, για όσους είναι λίγο της τελευταίας στιγμής, έχουμε προβλέψει και κάποιους αριθμούς που εκείνη την ώρα όσοι θέλουν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Mm-hmm. Το κόστος συμμετοχής είναι ενδεικτικό, είναι 10 ευρώ ανά άτομο ή ανά κηδεμόνα και παιδί. Δηλαδή μπορεί να τρέξει κανείς και στο Family Run, όπου ο κηδεμόνας τρέχει μαζί με το παιδάκι του και βέβαια πληρώνει μόνο ο κηδεμόνας. Και τον δρόμο των 1500 που θα είναι για τους μεγαλύτερους, άλλοι θα τον τρέξουν, άλλοι θα τον περπατήσουν. Πάντως έχει σημασία όλοι να βρεθούμε εκεί για να χαρούμε την ημέρα και τη γιορτή.
1: Έτσι ακριβώς, και να πούμε ότι θα υπάρξουν και βραβεύσεις, έτσι, οι τρεις πρώτοι.
2: Βεβαίως.
1: Θα απονεμηθεί μετάλλια στους τρεις πρώτους της κάθε κατάταξης, από ό,τι κατάλαβα.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Πάρα πολύ ωραία. Επομένως,
0: ραντεβού λοιπόν την Κυριακή στον περιβάλλον το χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.
1: Ναι, αλλά να μπουν να δηλώσουν και συμμετοχή.
2: Από το μικρολίμανο. Από το μικρολίμανο είναι η είσοδος, από εκεί που θα βρίσκεται και το στάν της σχολής για τις τελευταίες εγγραφές. Θα σας περιμένουμε εκεί. Όπως είπα, καλό είναι να έρθουμε λίγο νωρίτερα, γύρω στις 8.30. Νομίζω ότι θα αρχίσουμε όμορφα την Κυριακή μας.
1: Θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Ελπίζουμε και ο καιρός να βοηθήσει, γιατί είδατε τώρα.
2: Νομίζω
1: λίγο μας
2: θα βοηθήσει, το κοιτάζω.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, την Κυριακή, εντάξει. Αύριο.
1: Γιατί μας έχουν πει τώρα το Σαββατοκύριακο βροχές, ξέρετε.
0: Το Σάββατο. Θα μας τα πει και ο κ. Χατζηγρίβας τώρα σε λίγο. Θα μας τα πούνε
1: αναλυτικά.
0: Όλα.
1: Αλλά εφόσον το παρακολουθείτε κι εσείς. Εντάξει, όλα καλά. Δεν ξέρω τώρα αν συμβεί αγριέψιο καιρό, αν έχουμε κάποια άσχημη εξέλιξη. Φαντάζομαι θα πάει σε επόμενη ημερομηνία ο αγώνας.
2: Αυτή τη στιγμή, εντάξει, πάντοτε όταν έχουμε μία δυσκολία το διαχειριζόμαστε και σκεφτόμαστε. Ωστόσο, όλες οι προβλέψεις, παρότι στην αρχή φαινόντουσαν πιο δυσίωνες, σήμερα το πρωί που είδαμε και την πρόβλεψη από το ΜΕΤΕΟ που είναι και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, δείχνει μία όμορφη λιακάδα, χωρίς βέβαια ζέστη, άρα λοιπόν μπορούμε άνετα να συμμετάσχουμε σε ένα αγώνα δρόμου.
1: Καλά, είναι ο καλύτερος καιρός τώρα. Είναι ο καλύτερος καιρός για τέτοιες δράσεις.
2: Ακριβώς, μα γι' αυτό το σκεφτήκαμε σε αυτή την εποχή και να το συντεριάξουμε και με την σχολική ημέρα αθλητισμού.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπαδοπούλου. Καλή δύναμη να έχετε και καλό κουράγιο σε ό,τι κάνετε. Μπράβο σας.
1: Καλημέρα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε από τη σχολή μας. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
2: Κάτσε μη στέκες όρθια.
1: Πού να κάτσω, δεν έχουμε μια ωραία πολυθρόνα?
2: Δεν σε φοβάμαι σε αυτό, την έχεις εσύ τη λύση.
1: Η λύση είναι Αμβροσιάδης Furnitures. Χειροποίητο tailor made έπιπλο από το 1979.
2: Huge giveaway.
1: Μπείτε στο Insta κανάλι 1 και Furnitures Αμβροσιάδης και λάβετε μέρος. Like και tag έναν φίλο ή μια φίλη και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ιδιό μας, στο κανάλι 1.
2: Για απλή χρήση.
1: Για κατάχρηση.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 8 και 32 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο κανάλι 1 και του 90,4. Γιώργο Σαραντάκο, Κωνσταντίνα Πετούση. Για
1: χαζεύω τα βίντεο
0: την
1: από την
0: ενημέρωσή σα. Ναι, ναι, για πες, τι γίνεται, έχουμε εξελίξει.
1: Ναι, έχει ένα. Πάει κλιμάκιο τη ΕΜΑΚ εκεί. Ναι. Λογικά πρέπει να έχει φτάσει τώρα, διότι υπάρχουν πληροφορίε ότι υπάρχει ένα εγκλωβισμένο μέσα. Διότι ξέρετε αυτά τα κτίρια, τα εγκαταλειμμένα και καταφύγιο αστέγων πολλέ φορέ.
0: Έχει δίκιο.
1: Και
0: ναι.
1: Έχουν αποκλωβίσει ήδη μία γυναίκα και υπάρχει και ένα τραυματία. Αλλά έχει, μιλάμε για ισοπαίδωση πλοία. Δηλαδή.
0: Και είναι,
1: έχει και σπίτια
0: είναι,
1: δίπλα,
0: βέβαια
1: έχει Airbnb εκεί στην περιοχή. Έχει, είναι τα και, έχουν βάσει και βίντεο διάφορα, ξέρετε αυτά τα βιντεάκια τα οποία. Μιλάμε για πλήρη έτσι, διάλυση. Μιλάμε.
0: Ναι.
1: Πολύ κεντρικό σημείο.
0: Και περιμένουμε τώρα να δούμε, έτσι. Θα δούμε για ποιο λόγο είναι η έκρηξη. Θα το διερευνά αυτό η πυροσβεστική. Ναι, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισε εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών.
1: Ακριβώς απέναντι από του στήλου Ολυμπίου 2 και Παπαδάκη, να βλέπω τα βιντεάκια τώρα. Φάτσα απέναντι, ακριβώς.
0: Υπήρχαν.
1: Και κέντρο δεν γίνεται.
0: Είχα διαβάσει κάποιες αναφορές ίσως για κάποια διαρροή αερίου, αλλά,
1: ναι.
0: Αλλά να δούμε έτσι, γιατί δεν. Να δούμε τι θα βγάλει η έρευνα. Σου έλεγα πριν, Γιώργο, ότι σήμερα ξυπνήσαμε και με την ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Μάλιστα.
0: Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Περιμέναμε έτσι να δούμε τα μηνύματα τα οποία θα εκπέμψει.
1: Εξέπεμψε.
0: Να πούμε δύο κουβέντες, ναι, να πούμε. Να πούμε ότι σημείωσε ότι η Ελλάδα κινείται με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, επιδιώκει βεβαίως πάντα το διάλογο με την Τουρκία, αλλά υπό όρους, ανέδειξε την Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή. Σημείωσε ότι η χώρα μας ολοκληρώνει το δεύτερο έτος της θητείας της ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και προετοιμάζεται να αναλάβει την Προεδρία του τον Οκτώβριο σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη περίοδο με πολλαπλές συγκρούσεις και εντάσεις, και τόνισε την ανάγκη αναζωογόνησης της πολυμέρειας και τήρησης των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Βεβαίως κεντρική θέση στην ομιλία κατέλαβε η θαλάσσια ασφάλεια, αυτό το UNCLOS, πώς λέγεται αυτό το αρκτικό όλεξο, τέλος πάντων, είναι η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, έτσι, και μίλησε για ένα επιτυχημένο παράδειγμα πολυμερού συνεργασίας. Προειδοποίησε για γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις, στρατηγικές θαλάσσιες οδούς, δήλωσε ότι η θαλάσσια ασφάλεια θα παραμείνει υψηλή προτεραιότητα κατά την Προεδρία της Ελλάδας του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για τις σχέσεις με την Τουρκία υπογράμμισε τις προσπάθειες των τελευταίων ετών για την διατήρηση των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, επανέλαβε τη μοναδική διαφορά για ΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Για το Κυπριακό να πούμε ότι υπενθύμησε ότι έχουν περάσει 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, χαρακτηρίζοντας το Λιδία Λίθο ή τεστ αξιοπιστίας για τον ΟΗΕ και τις αποφάσεις του. Αναφέρθηκε βεβαίως σε Μέση Ανατολή, Ουκρανία, τεχνητή νοημοσύνη.
1: Βάλτε μια ανατελεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βάλτε
0: ναι, ναι.
1: Μια ανατελεία στο Μητσοτάκη και βρείτε τον Θεοφάνη.
0: Βεβαίως, πάμε να τον βρούμε.
1: Να
0: γιατί
1: τον βρείτε, διότι ναι.
0: Έχουμε αγωνία πώς θα εξελιχθεί τώρα όλο
1: ναι,
0: το.
1: Ναι, ναι, να μας πει και ο Κατσικρίβας, θα μας βοηθήσει και για τη Βύση αύριο. Είναι εύκολο να το μας εξυπηρετήσει.
0: Και
1: λίγο
0: για τη Βύση και για τον αγώνα δρόμου της Κυριακής και για και όλα. Από Δευτέρα και τα πάντα. Τι μας κάνετε.
1: Κύριε Θεοφάνη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνουμε, καλημέρα Κωνσταντίνα, Γιώργο.
1: Τι γίνεται. Να σας πω κάτι. Λοιπόν, πριν απ' όλα, ναι, αύριο το βράδυ έχουμε στο Μαρούσι τη συναυλία τη Άννας Βύση με 95.000 κόσμο. Πείτε μας τι βλέπετε.
2: Γιατί εντάξει, τα πράγματα δεν θα είναι και τόσο ευχάριστα, Γιώργο. Εξ αρχής φαινόταν αυτό, δηλαδή ότι το Σάββατο αλλά και την Κυριακή στην ευρύτερη περιοχή εκεί πέρα θα υπάρξουν κάποια θεματάκια. Δηλαδή ο καιρός θα είναι γενικά άστρος με κάποιες τοπικές βροχές ή μπόρες. Ειδικά εκεί στα βορειότερα τμήματα, ας πούμε, το Σάββατο. Επομένως.
0: Ναι, αλλά θα είναι παροδικές από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή μας λέτε και τοπικές, άρα θα είναι κάτι παροδικό ίσως, λέω, έτσι, για να δώσω ελπίδες.
2: Το Σάββατο θα είναι κάπως παροδικό, θα είναι έτσι γενικά άστατος, δηλαδή θα ξεκινάει, θα σταματάει, θα ξεκινάει, θα σταματάει. Μια τέτοια κατάσταση θα έχουμε το Σάββατο και δεν θα είναι και ολόκληρη την ημέρα, αλλά τις ώρες της συναυλίας, δηλαδή τις βραδινές ώρες από τις απογευματινές, νομίζω θα ξεκινήσει σιγά σιγά να μαζεύει το κόσμο. Mm-hmm. Έτσι μέχρι τις βραδινές ώρες θα είναι γενικά άστατος ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή εκεί πέρα της Αττικής.
0: Εντάξει, να προετοιμαστούν όσοι θα πάνε, να φορέσουν από ό,τι καταλαβαίνω ένα διάβροχο, έτσι, κάτι να πάρουν μαζί τους.
2: Γιατί... Έτσι ακριβώς, μια ομπρελίτσα χρειάζεται κάτι να έχουν μαζί τους όσον αφορά το Σάββατο και την Κυριακή φυσικά, έτσι. Και την Κυριακή ο καιρός θα είναι αρκετά βροχερός στην Αττική.
0: Στην Αττική.
2: Πιο βροχερός από το Σάββατο.
0: Εδώ προς τον Πειραιά, επειδή έτσι έχουμε και τη θάλασσα, μήπως...
1: Γιατί η θάλασσα είναι... Πειραιά πολύ είναι πιο γλυκιά, κατάλαβες.
0: Μήπως δεν βρέξει.
2: Λοιπόν, το Σάββατο... Θα ξεκινήσει με σχετικά λίγο καλύτερες συνθήκες η Αττική. Επομένως θα υπάρξουν κάποια ανοίγματα νωρίς, έτσι μέχρι και τις μεσημεριανές περίπου ώρες. Όσο νοτιότερα τόσο το καλύτερο. Έτσι θα έχει κάποια ανοίγματα το Σάββατο. Μετά στην πορεία ο καιρός θα βαρύνει αρκετά, έτσι, και θα έχουμε γενικά κάποιες βροχές όσον αφορά το Σάββατο.
0: Την Κυριακή...
2: Η Κυριακή θα είναι πιο βροχερή για την Αττική, έτσι, σχεδόν ολόκληρη την ημέρα. Στις βραδινές περίπου ώρες θα αρχίσει λίγο ο καιρός να καθαρίζει. Θα είναι αρκετά βροχερός ο καιρός στην Κυριακή. Θα έχει κάποιες βροχές, θα έχει κάποιες μπόρες λίγο πιο έντονες αναδιαστήματα. Όσο πιο βορειοδυτικά, τόσο περισσότερες θα είναι βροχές και η θερμοκρασία θα πέσει... θα έλεγα αρκετούτσικα, δηλαδή δεν θα ξεπεράσει τους 19-20 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή. Στην Αττική. Μιλάμε πάντα για την Αττική τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή η κατάσταση. Βασικά να σας πω ότι η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από σήμερα, έτσι. Δηλαδή από τις μεσημεριανές ώρες περίπου. Από τα βορειοδυτικά της χώρας μας, κυρίως από το Βόρειο Ιόνιο, θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, μπόρες ή καταιγίδες, οι οποίες μέσα στην ημέρα θα επεκταθούν σε αρκετές περιοχές της Δυτικής Κεντρικής Μακεδονίας, στα Δυτικά Ηπειρωτικά γενικά και σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλίας. Θα ήθελα να τονίσω για τη σημερινή ημέρα ότι τα φαινόμενα στο Βόρειο Ιόνιο, έτσι στην περιοχή της Κέρκυρας κυρίως, θα είναι ιδιαίτερα έντονα, δηλαδή θα έχουμε κάποιες αρκετά ισχυρές καταιγίδες. Λίγο προσοχή χρειάζεται. Η Αττική δεν θα έχει σήμερα κάτι το ιδιαίτερο. Ηλιοφάνεια, κάποιες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες θα γίνουν πιο πυκνές τις απογευματινές προς βραδινές ώρες και η θερμοκρασία γύρω στους 22-24 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο.
0: Ναι.
2: Από
0: Δευτέρα ήθελα να ρωτήσω, γιατί καταλαβαίνω τώρα, ναι, πάει σταδιακά. Δηλαδή σήμερα θα είναι μια καλή μέρα, αύριο θα είναι λίγο έτσι πιο έντονη, την Κυριακή ακόμα χειρότερη. Η εβδομάδα μας πώς θα ξεκινήσει?
2: Λοιπόν, αυτό το σύστημα, το οποίο θα λέγαμε ότι θα περάσει σχετικά γρήγορα, έτσι, θα περιοριστεί την Κυριακή το βράδυ στην Κρήτη, όπου θα σημειώνονται κάποιες βροχές ή τοπικές μπόρες, τοπικά έντονες στα βορειότερά της. Τη Δευτέρα ο καιρός αρχίζει να βελτιώνεται, αισθητά θα έλεγα, αλλά με τη μόνη διαφορά ότι στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην περιοχή της Αττικής, κατά τόπους θα είναι συννεφιασμένος, δηλαδή θα έχουμε κάποια νέφη παροδικά που θα περνάνε γρήγορα και μπορεί να δίνουν κάποιες τοπικές βροχές, έτσι, ή ψυχάλες. Και αυτή η κατάσταση θα παραμείνει και την Τρίτη της νέας εβδομάδας. Φαίνεται ότι την Τετάρτη λίγο θα βαρύνει περισσότερο ο καιρός, θα έχουμε κάποιες περισσότερες βροχές, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά της χώρας. Δηλαδή η δυτική χώρα θα έχει σχετικά καλές καιρικές συνθήκες. Θα δώσουμε και ένα καμπανάκι. Ένα καμπανάκι θα δώσουμε για το διάστημα 6 με 12 Οκτωβρίου. Κάτι δυνατό φαίνεται για τη χώρα μας.
1: Μας λέτε κάποιες... τέτοια πέπε.
2: Ναι. Θα έχουμε... από ό,τι όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Ναι.
2: Θα είναι ένα διάστημα που θα έχει περισσότερες βροχές και πιθανώς κάποιες έντονες βροχές. Θα το δούμε όμως αυτό στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Mm-hmm.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Εντάξει,
0: κοίταξε να δεις, δεν είναι τόσο κακά, τόσο άσχημα τα νέα. Υπάρχει αυτό που μας είπε από την αρχή, είναι άστατος λίγο ο καιρός.
2: Εντάξει,
0: θα το απολαμβάνουμε εμείς όσο διατηρείται η θερμοκρασία σε ένα σχετικά υψηλό επίπεδο, έτσι, γιατί έχουμε μπροστά μας τα ενεργειακά. Ξέρετε, όλα αυτά τώρα μας έχουν πολύ ανησυχήσει, κύριε Κατζηδρύβα.
2: Βεβαίως.
0: Με τη θέρμανση, δεν ξέρω, γιατί αυτή την εποχή... Νομίζω ότι ενώ μπορεί έξω να κάνει ζέστη, στα σπίτια μας έχει ήδη ξεκινήσει λίγο το κρύο, μέσα εσωτερικά.
2: Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Ναι, έχει μέσα στα σπίτια μας. Θα λέγαμε ότι έχει μια ψυχρούλα.
0: Ναι, καλά, εγώ σκεφτόμουν να βάλω τα χαλιά. Δηλαδή, λέω, λοιπόν, ακόμα δεν έχει φύγει ο Σεπτέμβρης και κρυώνουμε μέσα στο σπίτι. Είναι αυτή η εποχή.
2: Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Θα λέγαμε μάλιστα ότι εντάξει, πηγαίνουμε φυσιολογικά, κινούμαστε φυσιολογικά έτσι από άποψη θερμοκρασίας. Πλησιάζουμε τέλη, είμαστε τέλη Σεπτεμβρίου, πάμε αρχές Οκτωβρίου. Φυσιολογικές είναι οι θερμοκρασίες, φυσιολογικές είναι οι βροχές. Αλλά όσο να είναι, εμείς κρυώνουμε λίγο.
0: Εντάξει, εμείς είμαστε και μαθημένοι αλλιώς. Έχουμε κακομάθη. Μέχρι και τον Οκτώβριο έχουμε καλό καιρό συνήθως. Οπότε έτσι, λίγο μας βγάζει από τα νερά μας.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, που έχουμε
2: και
0: πιο
2: από ό,τι φαίνεται, ναι. Από ό,τι φαίνεται έτσι τώρα με μελέτες που κάνουμε εμείς, φαίνεται ότι και ο Οκτώβριος θα κινηθεί περίπου στο ύφος του Σεπτεμβρίου. Έτσι θα έχει αρκετές βροχές, θα έχει ψυχρούλα. Θερμοκρασίες φυσιολογικές θα έχουμε περίπου δηλαδή ένα παρεμφερήμο τύπο Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, ναι, τίποτα. Το καταλάβαμε, κύριε Χατζηγρίβα μου. Μπαίνουμε πρόσωλο ταχώς είμαστε στο φθινόπωρο. Πάει, τέλος. Bye, bye, καλοκαίρι.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Οπότε την άλλη εβδομάδα θα ξαναπούμε πάλι έτσι να δώσουμε μια εικόνα.
2: Θα τα πούμε, Γιώργο, θα τα πούμε. Εννοείται, θα τα πούμε.
1: Να είστε πάντα καλά, κύριε Θεφάνη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
2: Την καλημέρα μου, επίσης.
1: Γεια σας.
0: Ναι, εδώ είμαι. Α, πολύ ωραία, είμαι εδώ. Έβαλα μία ανωτελεία πριν σε αυτά που έλεγα για τον Πρωθυπουργό. Εντάξει, να κλείσω ήθελα μια κουβέντα να πω μόνο ότι παρουσίασε την Ελλάδα ως χώρα που επιδιώκει να λειτουργεί ως γέφυρα συνεργασίας και όχι ως παράγοντας έντασης. Υπογράμμισε βεβαίως τον οικονομικό μετασχηματισμό. Έτσι, όλα αυτά στην κεντρική του ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και βεβαίως υπογράμμισε τις στρατηγικές συνεργασίες στην περιοχή. Είχε νωρίτερα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Γκουτέρες, και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον κύριο Νετανιάχου, με έμφαση στην αμυντική και ενεργειακή συνεργασία, καθώς και σε μια νέα τριμερή με την Κύπρο. Οποίος σημειωτέων ο κύριος Νετανιάχου άστραψε και βρόντιξε για τον Τούρκο Πρόεδρο.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, εντάξει, επεκτατικές. Ξέρεις, τώρα τα έβαλε με τις επεκτατικές του βλέψεις. Οπότε εκεί πάνω πάτησε και είπε πολλά. Θα μας τα πει. Φαντάζομαι, δεν ξέρω τώρα, θα μας πει και η Κατερίνα Πρίφτη που περιμένουμε.
1: Για
0: να μας πει έτσι όλα τα νεότερα από το διεθνές πεδίο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις καλημέρες σας. Για να δω.
1: Ήρθε ο κύριος Μιχάλης.
0: Ναι, τι λέει.
1: Γιατί έχει τη γιορτή της Αδέλας. Αύριο είναι και η γιορτή της Αδέλας, έτσι.
0: Μαζί με το Σπαρό.
1: Γιατί τους πάρουν σήμερα. Αύριο είναι η γιορτή της Αδέλας. Στην πλατεία μπροστά από το στάδιο Καραϊσκάκη.
0: Μαζί με τη Βύση.
1: Μαζί με τη Βύση, ναι. Εκεί. Οι Κρήτες του Πειραιά κάνουν την περίφημη γιορτή αυτή της Αδέλας. Κύριε Μιχάλη μου, κύριε Μιχάλης Γκιόν.
0: Καλημέρα, γράφει. Καλή συνέχεια στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Καναλιού 1 του Πειραιά και τους αγαπητούς συνακροατές. Μιχάλης Γκιόν Νεοφάλιρο. Πολύ καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, κύριε Μιχάλη.
0: Καλημέρα μας γράφει η αγαπημένη μας Χαρά. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα. Σήμερα Παρασκευούλα, πάει εβδομαδούλα. Α, τι ωραίο πείμα μας έγραψες. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και εσείς.
1: Καλημέρα σας.
0: Και
1: εσείς
0: να έχετε όλοι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε που είσαστε στην παρέα μας. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά να υποδεχθούμε την
1: κυρία Πρίφτη.
0: Ναι, την κυρία Πρίφτη.
1: Βάλτε κάτι διεθνές.
3: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις

0: Ναι.
1: Να παρακαλέσουμε δύο γκόλφι. Επειδή ο φίλος μας ο Ντίνος εδώ και ο φίλος και συνάδελφος κιόλας, ο άνθρωπος έχει τα κλαδιά έξω από το σπίτι του στα καμίνια. Και λέει,
0: η αλήθεια είναι ότι τις φωτογραφίες είναι έξω από την πόρτα.
1: Μην μας φοβάμαι, μας μαζέψουν ότι το πράσινο του πεζοδρόμου είναι πολύ ωραίο. Τελικά πήρε, σαν μην έρθουν να τα πάρουν. Το έχουμε πει, το είπα και στον κύριο Γκόλφι προχτές το βράδυ που τον είδα στην περιφορά της με τη διώτη σας. Τι να σας πω τώρα που και πέρα. Να θα τα μαζέψω εγώ, αν δεν έχουμε Σαββατοκύριακο, να έρθω εγώ τη Δευτέρα να τα πάρω. Δεν υπάρχει θέμα.
0: Καλημέρα πάντως να πούμε, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Κυρία Πρίφτη, καλημέρα σας, κυρία
0: Πρίφτη. Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Εδώ αγωνιούμε για να μιλήσουμε. Όχι, για τις εξελίξεις στο διεθνές πεδίο, βέβαια.
2: Μην έχει τόση αγωνία. Δεν κάνει καλό το άγχος.
0: Όχι, έχουμε αγωνία για να δούμε τι γίνεται με το ενεργειακό, να δούμε τι γίνεται εκεί με τα πλοία. Έχουμε καμιά εξέλιξη, Κατερίνα μου. Πώς πάνε τα πράγματα εκεί πέρα, για να δούμε στον κόλπο κάτω.
2: Να ξεκινήσουμε από Ιράν τότε, οκ. Λοιπόν, κοίταξε, σε ό,τι αφορά τις, επειδή αναφέρθηκε στα πλοία, σε ό,τι αφορά τις διαλύσεις πλοίων από το Ορμούς, είχαμε μια σημαντική αύξηση αυτές τις μέρες. Κάτι που ερμηνεύεται ως, θα μπορούσαμε να πούμε, μια αισιοδοξία, ίσως από τις εξελίξεις που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Θυμίζω ότι είχαμε την πρώτη συνάντηση εδώ και αρκετούς μήνες μεταξύ των δύο πλευρών, προκειμένου να δουν αν μπορεί να υπάρξει μια λύση προκειμένου να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Είναι σημαντικό μάλιστα ότι εχθές υπήρξε και μια πληροφορία την οποία μετέδωσε το Reuters, ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται και ότι προσπαθούν να βρουν μια λύση προκειμένου από τη μία να ανοίξουν τα στενά και από την άλλη να αρθούν οι οικονομικοί περιορισμοί, οι οικονομικές κυρώσεις τις οποίες έχει επιβάλει, ουσιαστικά την οικονομική ασφυξία που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Και μόνο το γεγονός ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες, πέραν δηλαδή της Τρίτης που γνωρίζουμε ότι ξεκίνησαν, προφανώς προκαλεί μια αισιοδοξία. Γι' αυτό πιθανότατα είχαμε και την αύξηση εχθές στον αριθμό των πλοίων, των διελεύσεων που είχαμε από τα στενά του Ορμούς, από εκεί που είχαμε ακόμα και μονοψήφιους αριθμούς. Εχθές στάθαμε σχεδόν στα 45 πλοία,
0: τα οποία πολύ πέρασαν σημαντικές μέσα σε
2: 24 ώρο. Ναι. Λοιπόν, βέβαια, από την άλλη, τα πράγματα δεν είναι ρόδινα, έτσι, δηλαδή δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Είναι πολύ γνωστές οι θέσεις του Ιράν, τις είχε διαβιβάσει ούτως ή άλλως το προηγούμενο διάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και σίγουρα έτσι σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε για πυρηνικά προγράμματα κτλ. Το θέμα είναι να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Σίγουρα θα πάρει χρόνο αυτή η διαδικασία, εάν υποθέσουμε ότι τελικά θα καταλήξει σε κάτι θετικό. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι παραμένει και το θέμα των Χούθη. Και το λέω αυτό γιατί μπορεί οι Χούθη της Ιεμένης να λέμε ότι είναι φιλοϊρανοί, αντάτες, συμμάχοι της Τεχεράνης κτλ. Και ότι μπορεί να είναι το μακρύ χέρι του Ιράν στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό ισχύει όμως πλέον έως έναν βαθμό. Από ένα σημείο και μετά οι εξελίξεις που έχουμε στην Ιεμένη έχουν και έναν αυτόνομο δικό τους χαρακτήρα. Και τι θέλω να πω με αυτό, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι τα βρίσκουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, να το πω έτσι πολύ απλά, με οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, δεν είναι βέβαιο ότι οι Χούθη, οι οποίοι έχουν κερδίσει εδάφη αυτή τη στιγμή και είναι σε πολύ καλή φάση σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις τους στην Ιεμένη, ότι απαραίτητα θα κάνουν πίσω.
0: Ναι.
2: Οπότε μπορεί αυτές οι δύο συγκρούσεις, θέλω να πω, να εξελίσσονται πλέον από ένα σημείο και μετά διαφορετικά. Να μην συνδέονται απόλυτα όπως σήμερα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και μάλιστα είναι πολύ χαρακτηριστικό. Το θέμα των Χούθη απασχολεί πάρα πολύ πολλές χώρες βέβαια στη Μέση Ανατολή. Είχαμε μια συνάντηση αντιπροσωπιών Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν για το θέμα αυτό. Έχουμε τον κύριο Πεζεσκιάν, τον πρόεδρο του Ιράν, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι Χούθη δεν παίρνουν εντολές από το Ιράν. Και για το λόγο που σας είπα, τίνω να το πιστεύω αυτό ως ένα σημείο βέβαια. Και επίσης έχουμε και μια περίεργη δήλωση που έχει κάνει ο μεγάλος μουφτής της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος καλεί το στρατό να είναι έτοιμος για μεγάλες θυσίες. Είναι μια δήλωση η οποία καταλαβαίνετε ότι παραπέμπει σε μια εμπόλεμη κατάσταση.
0: Ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, τώρα να πάμε στη συνάντηση του Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου, με τον κύριο Σι. Εδώ είδαμε πολύ σοου, αλλά πολύ λίγη ουσία. Το

0: με Κίνα. Είχαμε τη στρατιωτική παρέλαση, τα αμερικανικά μου βαρβιστικά που πετάγανε πάνω, πάνω στον ουρανό της Ουάσιγκτον. Είχαμε το να έχει πάρει τον κύριο Σί και να τον περιηγεί στο καινούριο υλικοδρόμιο, στο εργοτάξιο με την καινούρια αίθουσα χορού που φτιάχνει ο κύριος Τραμπ εκεί στο Λευκό Οίκο. Πρέπει να πέρασε λίγο δύσκολο ο κύριος Σί. Ωστόσο, σε επίπεδο ουσίας δεν έχουμε και πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Σας είχα πει και εχθές ότι αυτή η παράταση στην εμπορική εκχειρία είχε αποφασιστεί ούτως ή άλλως πριν φτάσει ο κύριος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τα υπόλοιπα θέματα, όπως για παράδειγμα το θέμα της Ταϊβάν, όπου ζητά η Κίνα να σταματήσει στρατιωτική υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτείων προς το νησί αυτό, το οποίο έχει αποσχιστεί σύμφωνα με την Κίνα πάντοτε από την Κινέζικη επικράτεια και δεν το αναγνωρίζει ως αυτόνομο και ανεξάρτητο κράτος. Μέχρι τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την τεχνολογία δεν υπάρχει κάτι για να αναφέρουμε. Και οι δύο ομιλίες που είχαμε από τους δύο ηγέτες κινήθηκαν σε σχετικά αδιάφορα, θα μπορούσαμε να πούμε, τόνο. Είδαμε τον κύριο Σι πάντως να προσπαθεί να παρουσιάσει ότι οι δύο χώρες έχουν μια συνέχεια μιας φιλίας η οποία εκτείνεται από την εποχή, όπως είπε, του George Washington μέχρι πιο έντονα την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Προειδοποίησε για μία ακόμη φορά για την παγίδα του Θουκυδίδη, ότι δηλαδή όταν έχουμε μια χώρα η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και στρέφεται κατά μιας χώρας η οποία είναι ανερχόμενη δύναμη, είναι πάρα πολύ πιθανό να υπάρξει μια πολεμική σύγκρουση. Το είχε πει αυτό και στην πρώτη του συνάντηση, αν θυμάστε, με τον κύριο Τραμπ, για τη θητεία τουλάχιστον αυτή, του Αμερικάνου Προέδρου. Και επίσης τόνισε ότι και οι δύο χώρες θα πρέπει και να συνυπάρχουν ειρηνικά, αλλά και να συμπεριφέρονται όσο μπορούν πιο υπεύθυνα ως μεγάλες δυνάμεις που είναι.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ κουβέντα λοιπόν, αλλά χωρίς αποφάσεις. Δεν συμβαίνει πολλές φορές αυτό, έτσι. Δηλαδή είναι διαπραγματευτικές ομάδες οι οποίες κάνουν συνήθως όλη τη δουλειά. Και επίσης, όπως επισημαίνουν και πολλά ξένα μέσα ενημέρωσης, ποτέ δεν πρέπει να περιμένουμε από Κινέζους ηγέτες και γενικότερα πολιτικούς ούτε ενθουσιώδεις ούτε μεγάλες ανακοινώσεις σε τέτοιου είδους ταξίδια. Έτσι, προτιμούν πάντοτε οι ομιλίες τους να είναι low-key, να είναι ήπιες δηλαδή. Και γενικά πολλές φορές να επαναλαμβάνουν και κάποια πράγματα για να δείχνουν τη συνέχεια μεταξύ των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Και είναι. Να κλείσουμε, θα έλεγα, λίγο με Νέα Υόρκη και αυτή την πολύ επεισοδιακή ομιλία του κυρίου Νετανιάχου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Εντάξει, όταν ανέβηκε ο κύριος Νετανιάχου, πάρα πολλοί ηγέτες χωρών και αντιπροσωπείες αποχώρησαν από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα έχουμε δει στη Λωρίδα της Γάζας, για όσα και συνεχίζουμε να βλέπουμε, για όσα συμβαίνουν στη Δυτική Όχθη. Τους αποκάλεσε δειλούς ο κύριος Νετανιάχου όταν τους είδε να αποχωρούν και υποστήριξε μάλιστα ότι πολλοί από αυτούς πάνε και τον ευχαριστούν κρυφά επειδή κατέστρεψε μαζί με τις ΗΠΑ τα πυρηνικά του Ιράν. Τα πυρηνικά βέβαια του Ιράν δεν έχουν καταστραφεί, αλλά ας πάμε παρακάτω. Πολύ απειλητικός ο τόνος του κυρίου Νετανιάχου για μια ακόμη φορά. Μάλιστα εμφανίστηκε με τον βυτί στο χέρι για να θυμίσει στους εχθρούς του Ισραήλ τι έπαθαν τα μέλη της Χεσμπολά όταν είχαμε αυτή τη φοβερή και τρομερή επιχείρηση όπου ανατινάστηκαν οι βομβητές που είχαν τα μέλη της Χεσμπολά στον Λίβανο σε μία από τις πιο εφάνταστες επιθέσεις που έχουμε δει ποτέ. Αναφέρθηκε φυσικά στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις επιλογές που έχει κάνει το Ισραήλ και για το θέμα της Γάζας και για τα θέματα της Δυτικής Όχθης. Και αυτό το οποίο έκανε επίσης, το οποίο για μας έτσι έχει ένα ενδιαφέρον, είναι ότι καταφέρθηκε κατά του Ερντογάν. Είναι γνωστή η εικόνα που έχουν οι δύο ηγέτες. Τον αποκάλεσε τύραννο. Αναφέρθηκε στις απειλές κατά της Ελλάδας, το γεγονός ότι έχει καταλάβει την μισή Κύπρο. Και βέβαια ήταν κάτι το οποίο
1: τον κατακεράβνωσε, Κατερίνα, ναι, τον κατακεράβνωσε.
0: Ναι, εντάξει, κοίτα, αυτό έχει ενδιαφέρον. Αυτή όμως είναι η συνηθισμένη ρητορική του κυρίου Νετανιάχου κατά του Ερντογάν.
1: Ναι, Κατερίνα, δηλαδή, πρέπει να κλείσουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Τα υπόλοιπα στις 10, έτσι, στην εκπομπή σου. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου και επιστρέφουμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ένας περαστικός ελαφρά τραυματίας αποκατάρρευσε νωρίτερα παλαιού διόροφου στην Πλάκα. Έπειτα από ισχυρή έκρηξη απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα. Πιθανή αιτία η διαρροή σε εγκατάσταση φυσικού αερίου, δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στον Sky. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξίας. Διάλογος με την Τουρκία αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Λυδία λίθος στο Κυπριακό, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σφοδρή κριτική Νετανιάχου στον Ερντογάν, τον χαρακτήρισε τύρανο που κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο. Μόνο με τη διπλωματία μπορεί να τερματιστεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ρωσίας-Ιράν. Από σήμερα η καταβολή αναδρομικών έως και 2 ενοικίων σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Σε λειτουργία έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας η πλατφόρμα για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτριοι έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
4: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά και τους 90,4. Είμαστε εδώ για την δεύτερη ώρα της πρωινής σας ενημέρωσης. Γιώργος Σαραντάκος, Κωνσταντίνα Βετούση στα μικρόφωνα, Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Και να πούμε τα τηλέφωνα επικοινωνία. Θάνος Καλουδούκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 6951-904-904 το Viber, εδώ που λαμβάνουμε τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μοιράζεστε μαζί μας. 2-10-42-24-4-4-1 έως 6 τηλεφωνικές γραμμές που μπορείτε να επικοινωνείτε και στούντιο παπάκι κανάλι1.gr το email μας. Να πούμε, Γιώργο, ότι έχουμε κάποιες τελευταίες πληροφορίες τώρα για την έκρηξη που έγινε στην Πλάκα. Είχαμε την εντύπωση ότι ήταν ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες εδώ που διαβάζουμε, το κτίριο λειτουργούσε ως ενοικιαζόμενο βραχυχρόνιας μίσθωσης, Airbnb δηλαδή, ναι, ακριβώς. Έχουμε πει ότι υπάρχει ένας ελαφρά τραυματίας και δύο που έχουν απεγκλωβιστεί. Ο ένας από τους δύο είναι τελικά μια γυναίκα που απεγκλωβίστηκε, είναι Ιταλίδα. Νομίζω και η άλλη που απεγκλωβίστηκε είναι γυναίκα. Αυτά προς το παρόν και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η έκρηξη αποδίδεται σε εγκατάσταση φυσικού αερίου και κατά τις ίδιες πληροφορίες 8 σταθμευμένα αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές από τα συντρίμμια του κτηρίου. Λοιπόν,
1: καλημέρα κύριε Κίμωνα, τι κάνετε?
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Εδώ με την έκρηξη ξυπνήσαμε.
2: Είχαμε την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Έχει εκεί πέρα αυξημένα κυκλοφοριακά μέτρα, έχει επηρεάσει σίγουρα και την κυκλοφορία στο κέντρο καταγράφουμε μεγάλα προβλήματα αυτή την ώρα στην Αμαλίας, στην άνοδο της Συγκρού, Βασιλής Σοφίας, περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στο τμήμα της Όλγας που έχει ανοίξει, και είναι πολύ δύσκολη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, αλλά γενικότερα είναι και μια μέρα με πάρα πάρα πολύ κίνηση.
1: Άντε πάλι, γιατί?
2: Έχουμε κίνηση στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Έχουμε κίνηση στην Κηφισία. Η παραλιακή είναι πολύ δύσκολη από το Ελληνικό μέχρι και τον Άλυμο. Έχουμε δυσκολίες στο Σχιστό. Η λεωφόρος Αθηνών προσπέλαστη και στα δύο ρεύματα κίνηση, και από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, αλλά και μπαίνοντας στην Αθήνα συναντάμε κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Και φυσικά ο Πειραιάς, τα Κόκκινα, κόμβος Μικράς Ασίας και Αλυπέδου, Κόνωνος, Ομιλίδος Κυλίτση, περιμετρικά του λιμανιού, στο κέντρο, το Δημοτικό Θέατρο. Έχουμε αρκετή κίνηση αυτή την ώρα.
1: Λόγω Παρασκευής.
2: Λόγω Παρασκευής, εντάξει, δεν έχουμε βροχόπτωση αυτή την ώρα, δεν είναι καλύτερος ο καιρός από τις προηγούμενες ημέρες, αλλά Παρασκευή, στο κέντρο είπαμε λίγο περισσότερο γιατί έχει επηρεάσει και το συμβάν με την έκρηξη, αλλά ναι, Παρασκευή σήμερα και τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα.
0: Και θα είναι όλη την ημέρα, νομίζω, κύριε Κίμωνα, σήμερα Παρασκευή. Συνήθως έχουμε και το απόγευμα.
2: Όλη την ημέρα μέχρι το απόγευμα, ναι, θα είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα. Έχουμε πει πλέον, τελειώνει ο Σεπτέμβριος, είμαστε σε μια κατάσταση αρκετά δύσκολη. Ο δακτύλιος καθυστερεί ακόμη να έρθει. Όχι ότι κάνει και κάτι, χειρότερα θα κάνει τα πράγματα, αλλά απλά το αναφέρουμε. Μετά τις 15 Οκτωβρίου θα επανέλθει. Οπότε μονάζικα στο κέντρο, τουριστικά λεωφορεία στους δρόμους, σχολικά λεωφορεία στους δρόμους, κίνηση, πολλά για ταχύ. Οπότε η εικόνα είναι αυτή που βλέπουμε. Και ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση είναι στην περιοχή του Βοτανικού στον Γκάζι.
1: Yeah.
2: Εκεί έχουμε έχει πέσει ένα γεφυράκι, αν θυμάστε κύριε Σαραντάκο, που συνδέει το Δήμο του Ταύρου με το Δήμο των Αθηναίων. Αυτό έγινε περίπου έγινε μέσα στο Δεκέμβριο του 2025. Κοντεύει να κλείσει χρόνος και έχουμε πλήρη αδιαφορία και από το Δήμο Αθηναίων και από το Δήμο Μοσχάτσου Ταύρου. Και αν δείτε τι γίνεται, έχουν αγανακτήσει οι εργαζόμενοι στην περιοχή, έχει πολλές βιομηχανίες κυρίως εκεί.
1: Βέβαια, είναι βιομηχανία.
2: Τον τρόλεϊ, τη ΣΟΣΥ, είναι μια περιοχή η οποία έχει πολύ μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα και έχει να κάνει και με τις μεταφορές. Σε εμβολυματικές μεταφορές.
0: Δηλαδή οι αρμόδιοι το γνωρίζουν αυτό και δεν κάνουν τίποτα. Έτσι?
2: Οι αρμόδιοι το γνωρίζουν. Χθες συνομιλούσαμε και με το Δήμαρχο Ταύρου Μοσχάτου και με τον εκπρόσωπο του Δήμου Αθηναίων τον κύριο Χαρλάφτη, λένε ότι είναι η γραφειοκρατία, το γνωστό μπαλάκι ευθυνών να ρίξουν την ευθύνη ότι είναι η περιφέρεια, ότι να δούμε μήπως είναι το Υπουργείο Άμυνας, να δούμε μήπως δηλαδή.
0: Εντάξει, παιδιά, ένας χρόνος πέρασε, δηλαδή συγγνώμη κιόλας.
2: Αυτό το. Ναι, ένας χρόνος, αλλά δεν είναι, είναι ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Σίγουρα υπάρχει γραφειοκρατία, αλλά σκεφτείτε ότι έχει πέσει μια γέφυρα στην καρδιά της Αθήνας. Και αν για μια γέφυρα στην καρδιά της Αθήνας θέλουμε ένα χρόνο να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε. Να σκεφτούμε, όχι να κάνουμε κάτι. Ακόμα δεν έχουμε σκεφτεί, δεν έχουμε καταλήξει. Λέμε διάφορα σενάρια. Μήπως συνδράμει η περιφέρεια, μήπως συνδράμει ο στρατός. Ο στρατός αληθινό σενάριο, υπαρκτό δεν το λέω έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί έχει εμπειρία από τις μεταλλικές γέφυρες.
1: Ιδάλες αεροπορία, είναι... το πολεμικό ναυτικό, κάποιος θα βοηθήσει.
2: Ναι, όλα αυτά είναι βέβαια στις σκέψεις των δημάρχων. Σκέψεις απλά και όχι έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, απλά επειδή έχουν πίεση από τους πολίτες που είναι στον δρόμο και ταλαιπωρούνται και έχουν αγανακτήσει πραγματικά.
0: Μα βέβαια τώρα, είναι δυνατόν ένα χρόνο τώρα και ακόμα να το σκέφτονται, δηλαδή...
2: Οι άνθρωποι μας, οι άνθρωποι που μας ακούνε στις εμπορευματικές μεταφορές, κυρίως στα φορτηγά που πηγαίνουν σχεδόν καθημερινά σε αυτή την περιοχή, στα πρακτορία, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το πρόβλημα.
0: Μάλιστα, θα δούμε αν θα κάνουμε κι εμείς μια επικοινωνία από εβδομάδα.
1: Ναι, ναι. Το δούμε, ναι,
0: θα το δούμε το θέμα. Ωραία.
1: Καλώς από τον κύριο Κοκκιδική,
2: να περάσετε καλά.
1: Ραντεβού τη Δευτέρα. Καλημέρα σας.
2: Και εσείς, να περάσετε όμορφα.
0: Λοιπόν, Γιώργο, παρόλο το ότι είμαστε έτσι σε φθινοπορεινό κλίμα, ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι σε έξαρση ακόμα. Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό το λέω. Χθες είχαμε από το ΝΕΟΔΗ μια επικαιροποιημένη λίστα με 99 δήμους.
1: Μπήκε που... μέσα και είναι και εδώ δίπλα
0: μας. Που χαρακτηρίζονται είτε ως επηρεαζόμενοι είτε ως υψηλού κινδύνου. Παραμένει έντονη η κυκλοφορία του ιού. Κρούσματα βεβαίως έχουν εντοπιστεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, έτσι Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία και άλλες περιοχές, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Είχαμε και αρκετούς θανάτους, 33 ανέρχονται συνολικά οι θάνατοι σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Σύμφωνα με τα δεδομένα που είχαν καταγραφεί από τις, έως μάλλον τις 17 Σεπτεμβρίου, 370 εγχώρια κρούσματα λίμωξης και 64 νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ ή ΜΑΘ. Ναι, δηλαδή,
1: αυξημένη φροντίδα.
0: Μπράβο, μονάδα αυξημένης φροντίδας. Να πούμε λοιπόν ότι πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε, να χρησιμοποιούμε εντομοποθητικά. Τα ρούχα μας έτσι τώρα, εντάξει, έχει κρυώσει και ο καιρός είναι λίγο πιο μακριά. Φοράμε μανίκια και παντελόνια κτλ. Και αποφυγή στάσιμων νερών. Αυτά έτσι, για να, μέχρι να φύγει αυτό το πράγμα. Τώρα, τέλος του μήνα, αρχές Οκτώβρη, νομίζω θα ξεφύγουμε από αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, έχουμε την τηλεφωνική μας γραμμή. Α, γιατί έβλεπα ένα λαμπάκι πριν και νόμιζα ότι έχουμε τηλέφωνο. Λοιπόν, θα πάμε τώρα, θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Τώρα δεν είναι η γραμμή μας. Να κάνουμε μια εισαγωγή.
1: Έχουμε την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, ναι, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής.
0: Να μας στείλουν και ερωτήσεις, γι' αυτό το
1: και
0: λέω.
1: Και προστασίας του καταναλωτή. Είναι, που είναι η διοικήτρια της Αρχής που κανονίζει τις μειώσεις τιμών στα τρόφιμα. Που, από την πλευρά του κράτους που είναι στην επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ και των
0: βιομηχανίων. Είναι αυτή η λεγόμενη συμφωνία κυρίων που έγινε.
1: Πώς το λέτε, ναι.
0: Το θέμα όμως είναι τι, ποιο,
1: αν ότι.
0: Όχι μόνο αυτό, αν τα συνεχιστεί. Καλά, τώρα είμαστε στο δεύτερο κύμα, θα μας τα πει βέβαια η κυρία Τσαγκάρη. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα που λένε ότι τελικά δεν έχουν εντοπιστεί και τόσο μεγάλες μειώσεις.
1: Αυτό λέει.
0: Γι' αυτό κάνουμε αυτή την εισαγωγή. Για αυτό το λόγο.
1: Πάμε να κάνουμε διάλειμμα την πάρουμε.

0: Λοιπόν, σας προαναγγείλαμε ήδη την καλεσμένη μας.
1: Την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια. Το διαβάζω γιατί είναι μεγάλος ο τίτλος και όσο και αν το θυμάμαι, το ξεχνάω συνέχεια. Η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, λοιπόν, είναι η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, της υπηρεσίας δηλαδή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ναι. Οπότε να την καλημερίσουμε. Είναι η πρώτη φορά που φιλοξενούμε στο ραδιόφωνο, διότι είναι μια υπηρεσία η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη και πάρα πολύ κοντά στον καταναλωτή. Να δούμε τι μέλη γενέστε. Καλημέρα σας, κυρία Τσαγκάρη.
0: Καλημέρα, κυρία Τσαγκάρη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Πεντούση. Καλημέρα, κύριε Σαραντάκο. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Πριν ξεκινήσουμε, ναι, μία πολύ μικρή, έτσι, όχι διόρθωση.
1: Έλα, τι λάθος έκανα, πείτε το.
2: Δεν κάνατε λάθος, δεν είναι. Η αρχή μας είναι ανεξάρτητη. Έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ναι, αλλά ως ανεξάρτητη αρχή,
1: σωστό,
2: είναι μόνη της.
1: Σωστό,
2: είναι ανεξάρτητη.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
2: Ναι, είναι σωστό. Πολύ μικρό, μην ανησυχείτε.
1: Για πείτε μας, επειδή είναι και ο ραδιοφωνικός χρόνος, είναι πολύτιμος. Ειδήσεις έχουμε να πούμε σήμερα.
2: Ειδήσεις από αυτές που περιμένετε και καταλαβαίνω πώς περιμένετε, έτσι, δεν έχουμε ακόμα. Την επόμενη εβδομάδα, όπως ήδη σας έχει ειδοποιήσει ή σας έχει ενημερώσει, σίγουρα θα ανακοινωθούν κάποια πράγματα για την ενέργεια. Εμείς έχουμε ξεκινήσει σαν αρχή και δουλεύουμε την πρωτοβουλία μείωσης τιμών τη δεύτερη φάση.
1: Κυρία Τσαγκάρη, να οργανώμη... λεπτό, μου επιτρέπετε. Εδώ με ρωτούσε, ναι, η κυρία Πετούση πριν από λίγο, που είναι νοικοκυρά, ναι, γυναίκα και βγαίνει και κάνει τα ψώνια της αγορές της. Μου λέει δηλαδή, το ενεργειακό πρόβλημα που υπάρχει είναι ανασχετικός παράγοντας στο να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια μείωσης τιμών.
2: Η κυρία Πετούση έχει πολύ δίκιο. Είναι πολύ δίκαια ερώτηση, έτσι. Αυτό που γίνεται στο ενεργειακό και φυσικά τις επιβαρύσεις, οι οποίες βεβαίως και υπάρχουν σε επίπεδο μεταφορών και στα logistics σε όλη την Ελλάδα, είναι ένας παράγοντας ο οποίος μπορεί πραγματικά να επηρεάσει κάποια πράγματα. Θεωρώ και πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα δώσει τις απαραίτητες βοήθειες που χρειάζονται. Παρ' όλα αυτά, εμείς αντιλαμβάνομαι πλήρως, αλλά πλήρως, τις πιέσεις που έχουν οι εταιρείες, η βιομηχανία. Θεωρώ όμως θα έχουμε ένα καλό δεύτερο δίμηνο, δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας και ετοιμάζουμε και μία μικρή εκπλήξη για τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Δεκεμβρίου.
0: Ναι,
1: τις γιορτές εννοείται.
2: Μάλιστα. Έξτρα από τη β' φάση. Αυτά θα τα πούμε, όμως δεν μπορώ ακόμα.
0: Α, δεν μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες για το δεύτερο κύμα
2: τώρα? Όχι, νόημα, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα μπορέσω.
0: Α, μάλιστα.
2: Σας υπόσχομαι, άμα θέλετε, να ξαναβγούμε, να μιλήσουμε.
0: Πάντως, να πούμε εμείς από αυτά που έχουν γραφτεί, τα δημοσιεύματα που υπάρχουν, ότι είναι σε εξέλιξη αυτό το δεύτερο κύμα για Νοέμβριο-Δεκέμβριο, με τουλάχιστον 387 νέα προϊόντα να έχουν δηλωθεί μέχρι στιγμής. Αυτά λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. 353 επώνυμα και 34 ιδιωτικής ετικέτας. Η λίστα αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω. Όμως θα θέλαμε λίγο να σας ρωτήσουμε, επειδή βλέπουμε και πάρα πολλά δημοσιεύματα που αναφέρονται σε αυξήσεις παρά τη συμφωνία που έχει γίνει, να μας πείτε λίγο έτσι πώς το βλέπετε, πώς να σχολιάσετε λίγο ακριβώς
2: ελάτε,
0: το τι γίνεται σε αυτό
2: ελάτε
0: το πεδίο.
2: Ελάτε λίγο, θα πάρουμε από την αρχή.
0: Ναι.
2: Η συμφωνία κυριών, έτσι όπως λέγεται, και η οποία ήταν με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, ίσχυε για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και εκεί πάνω εγώ μπορώ να βεβαιώσω ότι εκτός από μία εταιρεία, καμία άλλη μεγάλη εταιρεία δεν πήρε, γενικά εταιρείες δεν πήραν ανατιμήσεις στο διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου.
0: Ναι.
2: Μετά ερχότανε η πρωτοβουλία μείωσης τιμής, πρώτη φάση Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και δεύτερη φάση που δουλεύουμε τώρα Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Οπότε δεν υπήρχε, αν θέλετε, συμφωνία μείωσης τιμών από το Σεπτέμβριο και μετά.
0: Α, μάλιστα.
2: Όχι μείωσης, με συγχωρείτε, μη με, ναι, συμφωνία μη ανατιμήσεων.
0: Μία ανατιμήσεων. Υπήρχε όμως, νομίζω, μία συμφωνία σταθεροποίησης των τιμών ή όχι?
2: Βεβαίως, για τον Ιούλιο και Αύγουστο.
0: Για Ιούλιο-Αύγουστο.
2: Και
0: μάλιστα,
2: το οποίο όχι μόνο κρατήθηκε από όλους φορείς, όπως σας είπα και σας βεβαίωσα, δεν υπάρχει και πιο μεγαλύτερο, να σας πω, ασχέτως τι λέω εγώ, υπάρχει μεγαλύτερο δείγμα από τον πληθωρισμό τροφίμων. Ο πληθωρισμός τροφίμων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ήταν εντυπωσιακά σταθερός, δηλαδή στο μηδέν γύρω, μη σας πω και λίγο πτωτικός, αν δείτε τον πληθωρισμό του ΙΕΛΚΑ, δηλαδή του σούπερ μάρκετ. Ναι. Άρα, ακόμα και αν η Τσαγκάρη δεν τα βλέπει σωστά τα νούμερα, ακόμα και αν δεν τις κοινοποιούν, που δεν γίνεται αυτό, ανατιμήσεις που ανακοινώνονται στα σούπερ μάρκετ, εδώ έχουμε νούμερα του πληθωρισμού του Ιουλίου και του Αυγούστου που το βεβαιώνουν. Είναι ο ΙΕΛΚΑ, είναι η Eurostat, είναι η ΕΣΤΑΤ, τι άλλο θέλουμε. Λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Γίνανε μαγικά, κυρία Πετούση, δηλαδή δεν θα θέλαμε να υπάρχει Ιούλιος, Αύγουστος, μείωση, φυσικά και θα θέλαμε. Αλλά το γεγονός ότι σε μια τόσο δύσκολη περίοδο έχουμε μια σταθερότητα κοντά στο μηδέν όσον αφορά τον πληθωρισμό τροφίμων, για μένα είναι εξαιρετικό.
1: Τα νέα όμως δεν είναι πολύ ευχάριστα, κυρία Τσαγκάρη, διότι δυστυχώς ζούμε σε μια παγκόσμια κατάσταση που
2: παγκόσμια,
1: χτυπάει κόκκινο, έτσι. Βλέπουμε, δηλαδή,
2: κόκκινο παντού, έχετε δίκιο.
1: Αυτό μας προβληματίζει, μας ανησυχεί, βλέπουμε δηλαδή...
2: Όλους. Δεν υπάρχει, νομίζω, ο άνθρωπος, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Σαραντάκο, ο οποίος βλέπει τι συμβαίνει και να μην είναι προβληματισμένος με αυτή την κατάσταση. Σίγουρα.
0: Πάντως, θα επιμείνω λίγο, κυρία Τσαγκάρη, γιατί
2: να επιμείνετε.
0: Διάβασα αρκετά δημοσιεύματα και αναφέρουν, ξέρετε, και διάφορα παραδείγματα. Και λέει, ας πούμε, ότι σε μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες καταγράφηκαν διψήφιες αυξήσεις τιμών τους μήνες που είχε συμφωνηθεί αυτή η σταθεροποίηση. Δεν ξέρω τώρα πώς εξηγείται αυτό, δηλαδή το ότι ενώ υπήρχε η δέσμευση είχαμε αυξήσει σε γαλακτοκομικά προϊόντα μεγάλων βιομηχανιών. Είναι και εθελοντική αυτή η μείωση, να πούμε, έτσι.
2: Βεβαίως. Αλλά πέρα από το εθελοντικό, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Καταρχήν υπάρχει ένα μπέρδεμα. Υπάρχει μια γαλακτοβιομηχανία η οποία ανακοίνωσε ότι θα πάρει αυξήσεις τώρα το Σεπτέμβριο, έτσι. Και εκεί έχει μπερδευτεί το πράγμα. Το ότι θα πάρει ανατιμήσεις, βεβαίως, το άκουσα, το διάβασα και εγώ, έτσι, σίγουρα πρέπει να ισχύει. Αυτό δεν σημαίνει ότι τις πήρε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, στα γαλακτοκομικά, δεν είχαμε καμία ανατίμηση επίσημη που να έχει δοθεί. Καμία. Ναι. Τώρα ότι υπάρχει πίεση, ειδικά τα γαλακτοκομικά, δεν είναι μόνο ότι επηρεάζονται, όπως γνωρίζετε καλά, από τις υψηλές τιμές, από τη διανομή, που έχουν μεγάλα κόστη στη διανομή, οι γαλακτοκομικές εταιρείες να μαζέψουν το προϊόν, το γάλα κτλ. Εδώ υπάρχει και πολύ μεγάλη πίεση, λόγω, όπως ξέρετε, των λιγότερων βοηδών που έχουμε, των αγελάδων κτλ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πραγματικά έχουν μεγάλη πίεση. Δεν δικαιολογώ, ούτε δεν είμαι εδώ για να, ξέρετε, να δικαιολογήσω. Απλά αναφέρθηκε αυτό για κάποιες ανατιμήσεις που ανακοίνωσε μια εταιρεία.
0: Ναι.
2: Αλλά από εδώ και πέρα, και μάλιστα νομίζω θα είναι από Οκτώβριο ή οτιδήποτε. Αλλά όχι για Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Σημασία έχει τώρα ότι θα ετοιμάζεται το δεύτερο κύμα που είπαμε, έτσι.
2: Σωστά.
0: Θα δούμε.
1: Και σας είπε και μία έκπληξη που περιμένουμε για τις, γιορτές. Θα έχει σχέση με τις γιορτές προφανώς αυτό, αν θέλω να γίνω έτσι μάντης.
2: Μάλιστα, κύριε.
0: Ότι θα έχουμε και άλλα προϊόντα.
1: Είναι κάτι σαν το καλάθι που είχαμε παλιά, το καλάθι των Χριστουγέννων.
2: Λέμε περισσότερα για να έχουμε να μιλάμε. Σωστά.
1: Okay. Να ανανεώσουμε τα ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα τότε, κυρία Τσαγκάρη, να έχουμε να πούμε περισσότερα.
2: Να είστε καλά. Ό,τι ενέργεια γίνεται προς το καλό, όλοι να βοηθήσουμε. Είναι αυτό το, θα μου πείτε, καλά, αυτό θα μας δώσει από την ακρίβεια αυτή τη στιγμή? Όχι. Δεν μας σώζει. Είναι μια μικρή ανακούφιση. Και εγώ προτιμώ να συμβάλλω καθημερινά σε μικρές ανακουφίσεις από το να μην κάνουμε τίποτα.
0: Πότε θα έχουμε επίσημα στοιχεία της αρχής για το τι ακριβώς έγινε με τις μειώσεις, για το αποτέλεσμα δηλαδή των μειώσεων στα ράφια?
2: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι το πιο βασικό, πολύ ωραία ερώτηση και αυτή η κυρία Πετρούση, το πιο βασικό είναι αυτό που θα δείξει πάλι η Eurostat, η Elstat και ο ILK στο τελείωμα του Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Εμένα οι πρώτες μου πληροφορίες που έρχονται μόνο από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, δεν μπορώ με τίποτα να συλλέξω από αλλού πληροφορίες. Μιλάμε για έναν πληθωρισμό τα τρόφιμα που είναι αρνητικός.
0: Ναι.
2: Ξεκάθαρα αρνητικό στο Σεπτέμβριο. Για μένα αυτό είναι η πιο σκληρή μέτρηση. Ό,τι και να λέει η Τσαγκάρη, τα λέει η κυρία Πετούση, ο κύριος Σαραντάκος. Εδώ έχουμε Eurostat, θα έχουμε και θα δούμε ευελπιστό. Θα έχουμε την Ελστάτ, τον ILK και την Eurostat να μας δείχνει αυτά που μας δείχνει.
0: Για να δούμε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Θα τα δούμε σύντομα.
2: Μπράβο. Αυτό λέω και εγώ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τσαγκάρη, που είστε μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
2: Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια σε όλους.
1: Γεια σας, να είστε καλά.
2: Γεια.
3: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ είμαστε.
1: 9 και 33 πρώτα λεπτά, τελευταίο ημίωρο εδώ της εκπομπής μας. Γιώργος Σαραντάκος, Κωνσταντίνα Πετούση στα μικρόφωνα. Και βεβαίως όλοι εσείς, η μεγάλη μας παρέα. Ναι, ο κύριος Παπαδάκης. Θα τον πω μετά τον κύριο Παπαδάκη, στο τέλος, ναι. Λοιπόν, Γιώργο, έχουμε μια εξέλιξη.
0: Ναι, και έχετε ένα πλοίο. Έχει σπάσει φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο βόρεια της Μεκόνου. Έχει 29 άτομα επάνω, είναι εν πλώ. Το πλοίο αυτό έχει σημάνει συναγερμός, έχει φύγει και μάλιστα και πυροσβεστικό πλοίο από Πειραιά για να πάει εκεί. Είναι δύο ταχύπλοια πυροσβεστικά σκάφη από τη Σύρο και από το Λαύρο, είναι πιο κοντά βέβαια η Σύρο για να πάει εκεί. 9 και 5 πρώτα λεπτά, δηλαδή πριν από ακριβώς μισή ώρα εκδηλώθηκε το περιστατικό αυτό. Και πλέον βέβαια και διάφορα άλλα σκάφη από τη Μύκονο προκειμένου να συνδράμουν την προσπάθεια αυτή.
1: Θα δούμε τώρα, το παρακολουθούμε. Έτσι κάναμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία για να δούμε αν μπορούμε να έχουμε κάποιον. Ναι. Θα δούμε τώρα, γιατί ξέρεις, αυτό το θέμα είναι σε εξέλιξη. Βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση. Επομένως θα έχουμε νεότερα σε πολύ λίγο. Τι μας γράφει εδώ, κάτι περίμενε, γιατί είχαμε εδώ ένα μήνυμα για να δω τι μας λέει ο Αργύρης. Καλημέρα, λέει. Καλημέρα, Αργύρη. Η μείωση, λέει, των βοηδών είναι ευθύνη της κυβέρνησης για τον μη εμβολιασμό.
0: Ναι, κύριος.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα.
0: Είναι και λόγω της ζωονόσου που υπήρχε, ναι, βέβαια. Ναι,
1: υπήρχε ένα θέμα τώρα και με τον εμβολιασμό. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν προκρινόταν ως λύση. Το θέμα αυτό του εμβολιασμού.
0: Και στα μνήμα δεν προχωρήσατε ως λύση, ναι, δεν ήθελε.
1: Ναι. Εντάξει, τα παρακολουθούμε, Αργύρη, θα δούμε. Θα δούμε τις εξελίξεις όλες. Τι άλλο τώρα, περιμένουμε σιγά σιγά το Λουκά.
0: Περιμένουμε και τον κύριο Πεφάνη να μας πει για την γιορτή του Σπάρου. Θα μου πει 9.30 ώρα να τον πάρουμε τηλέφωνο.
1: Συγγνώμη, ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Μας τον έστειλαν.
1: Για να δούμε τι ωραία πράγματα θα έχουμε σήμερα.
0: Ναι, να τι γιορτή του Σπάρου θα έχουμε και να πάμε τουλάχιστον το βράδυ.
1: Ναι, όχι, να μας πει εννοώ αναλυτικά τι θα απολαύσουμε, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα, η βραδιά. Εντάξει, γιατί σίγουρα θα έχει εκτός από φαγητό, θα έχει και κέφι και χορό. Έτσι δεν είναι, γιορτή χωρίς κέφι και χορό γίνεται. Ακριβώς αυτό λέω. Λοιπόν, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον πρόεδρο της πρώτης κοινότητας.
0: Τον κύριο Πεφάνη, βεβαίως.
1: Δημήτρης Πεφάνης, βεβαίως.
0: Έλα, πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ναι, μας ακούτε, κύριε Πεφάνη.
0: Πρόεδρε. Ναι.
1: Κάποιο θέμα έχουμε, μάλλον με τη γραμμή.
0: Έκλεισε.
1: Να τον ξαναπάρουμε, εντάξει.

0: Ελάτε κύριε Επεφάνη, ελάτε και σας περιμένουμε αγωνίως εδώ να μας πείτε τα πάντα για τη σημερινή γιορτή που έχουμε στο Νόρμο.
1: Έλα πρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Σαραντάκο μας, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Θα έρθουμε το βράδυ στην Νόρμη της Αφροδίτης.
2: Τα ξέρουμε, τα γνωστά.
1: Πανηγύρι.
2: Ένα μεγάλο πανηγύρι για όλο τον κόσμο, όχι μόνο της Πειραιάς και της Χερσονήσου, όλο το Πειραιά και όλων των επισκεπτών μας. Αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο, στη γιορτή του Σπάρου. Γιορτή του Σπάρου, η οποία είναι μια γιορτή η οποία έχει ξεκινήσει επί δεκαετίες. Αλλά από το 2014-2015 με τη Δημαρχία Ιωάννη Μόραλη έχει καθιερωθεί, έχει ενταχθεί στα μεγάλα φεστιβάλ της πόλης μας, τις ημέρες θάλασσας και το Aero Space Festival. Και στα πλαίσια αυτού του φεστιβάλ γίνεται και φέτος.
0: Και για όσους δεν έχουν έρθει, κύριε Επεφάνη, για πείτε μας τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα.
2: Περιλαμβάνει πολύ διασκέδαση. Περιλαμβάνει πολύ μουσική, περιλαμβάνει ψάρι με ζέρδες και παραδοσιακή μπύρα, φυσικά, από την πειραϊκή ειδοποιία και η παράδοση στα καλύτερά της.
1: Τι ωραία που το είπατε αυτό, η παράδοση στα καλύτερά της.
2: Ό,τι χρειαζόμαστε, ό,τι χρειάζεται ο κόσμος.
0: Τι ώρα θα ξεκινήσει η γιορτή για να γίνει
2: η προσέλευση? Η προσέλευση καλό να είναι να γίνει μέχρι τις 8.30 για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε 9 η ώρα.
0: Ωραία. 9 η ώρα και καλύτερα. Πάει έτσι.
2: Γιατί και το πάρκινγκ δεν είναι και κάτι πιο ευκολότερο στη γειτονιά μας.
0: 9 η ώρα και...
2: εδώ πέρα της γειτονιάς.
0: Παρασκευή σήμερα, οπότε θα πάει μέχρι αργά το πάρτι.
2: Θα πάει. Τηρούμε την ομιμότητα.
0: Καλά, εντάξει.
2: Ό,τι μας λέει ο νόμος.
0: Εννοείται αυτό, εντάξει.
2: Το θέμα είναι να έρθει ο κόσμος να διασκεδάσει. Αυτό γίνεται. Να διασκεδάσει, να δοκιμάσει τις μεζέδες, να χορέψει. Το χρειαζόμαστε.
0: Οι μεζέδες αυτοί τώρα είναι από...
1: Σπάρος.
0: Ναι, αλλά από τα καταστήματα της γειτονιάς μας, έτσι.
2: Είναι της γειτονιάς, από τους χορηγούς του φεστιβάλ. Και όλα αυτά, αν δεν ήταν ο Σύλλογος Αλλιέων Αγίου Νικολάου που είναι κάτω...
1: Πολύ σημαντικό αυτό, πρέπει να το λέμε, σας παρακαλούμε.
2: Βεβαίως. Αν δεν ήταν αυτοί οι αλλιείς, οι ψαράδες, οι ντόπιοι, να το διοργανώσουν πριν αρκετές δεκαετίες, όπως είπα πριν, δεν θα γινόταν τίποτα. Ξεκίνησε σαν μια απλή μάζοξη, σαν ένα απλό πανηγυράκι μεταξύ τους και έχει γίνει ένα μεγάλο θεσμικό γεγονός για όλο τον Πειραιά.
1: Άρα λοιπόν,
2: περιμένουμε.
1: Μας περιμένετε. Θα είμαστε κοντά σας.
2: να περάσουμε όμορφα.
0: Τέλεια.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλή δύναμη σε όλους.
0: Καλημέρα, να πούμε. Μπράβο,
1: να πάρει το Θωμάκο. Να πάρει το Θωμάκο να φάει το βράδυ Σπάρο, να φάει λίγο ψαράκι. Άμα έρθει ο Θωμάκο και δεν μείνει τίποτα για του άλλου, κύριε Τιμολέοντα. Άντε.
0: Καλημέρα και στη Βασιλική, δεν ξέρω αν είπαμε. Μας έχει στείλει το μήνυμά της. Καλημέρα, λέει στην παρεούλα μας. Καλή Παρασκευή με υγεία και δύναμη. Σας εύχομαι να έχετε ένα ξεκούραστο Σάββατο Κύριακο. Επίσης, Βασιλική, και εσείς να περάσετε καλά τώρα το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, και αν βρέχει, δεν πειράζει, θα περάσουμε καλά και στο σπίτι μας ή σε άλλες εκδηλώσεις που θα γίνουν σε εσωτερικό χώρο. Ό,τι ο καθένας έχει προγραμματίσει, έχει στο μυαλό του να κάνει. Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και εδώ είμαστε.

0: Α, σήμερα έχουμε ανατροπή, παιδιά. Ανατροπή, ανατροπή στο στούντιο. Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, θα, πώς το λένε, θα σουτάρει για να βάλει γκολ.
1: Καλημέρα. Δεν είναι ανατροπή.
0: Καλώς τον.
1: Δεν είναι ανατροπή. Γκέστη με.
0: Όχι, είναι
1: Σανταράκι είναι ο Λουκάς.
0: Είναι ανατροπή.
2: Ο Λουκάς είναι Σανταράκι, τον έχουμε.
0: Μα γι' αυτό, ρε παιδιά, είναι ανατροπή. Γιατί κάθε μέρα...
2: Γιατί το κάνετε αυτό, είναι προβοκάτσια το αυτό.
0: Κάθε μέρα έχουμε το Λουκά... Κάθε μέρα έχουμε
2: το... Λουκά δεν είναι.
0: Έχουμε το Λουκά Θεοφανόπουλο, οπότε ανατροπή είναι σήμερα που έχουμε το Βαγγέλη Χατζηκωνσταντή κοντά μας. Ναι, πάμε.
2: Να ξεκινήσουμε ένα σύνθημα.
0: Για πες.
2: Γήπεδος είναι εθνικό.
1: Δεν κρατάς τον λόγο σου. Δεν κρατάς τον λόγο σου.
2: Μα δεν είπα τίποτα.
1: Δεν κρατάς τον λόγο σου. Δεν κρατάς τον λόγο σου. Του λέω θα πω μέσα, αλλά δεν πούμε για εθνικό τίποτα. Μου λέει έχεις τον λόγο μου και μάλιστα μου έκανε μια κίνηση φερμουάρ το στόμα.
0: Είδες.
1: Λοιπόν, εντάξει, οκ, okay, δεν πειράζει.
2: Σταματάω, οκ.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν,
2: για πες μας.
1: Τι να σου πω. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία βράδυ.
2: Και Λουκά Θεοφανόπουλο μαζί μας.
3: Βάλτε τα ακουστικά μου.
2: Βάλτε εδώ, να μιλήσετε. Α, όχι, πάρε τα ακουστικά. Πάρε τα ακουστικά γιατί
1: τι να πω,
2: είσαι φίλος.
1: Με τον Λουκά τα λέμε συνέχεια.
2: Με τον Λουκά τα πεις γιατί ο Λουκάς είναι πάντα μαζί μας. Είτε είναι με το τηλέφωνο, είτε είναι διαζώσει εδώ, είναι η ψυχή. Βγαίνει βέβαια 12 λεπτά την ημέρα γιατί είναι με το ρολόι.
1: Έχει το 10ο καλό.
2: Το 10ο καλό. Αυτό είναι.
1: Έχει το 10ο καλό στην εκπομπή σου.
0: Έλα, Λουκά, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Εντάξει, με τα μάξι, μια χαρά.
4: Μια χαρά.
1: Εντάξει, το πέρασε κταίω.
4: Το πέρασα κταίω.
2: Δεν μου λες να συγγνώμη, αν ιεραρχήσουμε την δισογραφία την αθλητική χθες.
1: Κακό είναι, ρε.
2: Από πού θα ξεκινήσουμε.
1: Από την εθνική, εννοείται. Από πού θα ξεκινήσουμε.
2: Ωραία.
1: Γι' αυτό σου λέω...
2: Ξεκινήστε εσείς και όταν πάμε στα επόμενα θέματα θα πω και εγώ σε κουβέντα.
1: Τι να ξεκινήσουμε εμείς. Έλα, Λούκας, πάμε. Λοιπόν, νομίζω ότι από την εθνική θα ξεκινήσουμε.
4: Αφού σε εσύ.
1: Με έβαλε φίνα μέσα. Μου λέει σε παρακαλώ πάρα πολύ, μπες να πεις μια καλημέρα. Εκεί μείναμε.
4: Ξέρεις τώρα τι έγινε, επειδή προσπαθεί εδώ και μήνες να σε ψήσει να κάνεις μια guest εμφάνιση.
1: Και δεν καταλαβαίνω γιατί, ναι. Θέλει μια guest
4: εμφάνιση. Βρήκε την ευκαιρία. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε και οι τέσσερις και φαντάζομαι και οι χιλιάδες ακροατές που μας ακούν ότι το μεγάλο θέμα είναι η. Κατ' εμέ, πολύ μεγάλη εμφάνιση της εθνικής μας μέσα στο Μαρακανά του Βελιγραδίου. Δεν είναι εκεί η οποία ήρθε στο παραπέντε, όπως έγραψε και ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής στο κανάλι 1.gr. Είναι γενικότερα η εμφάνιση των παιδιών. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή διαθέτουμε την πιο ταλαντούχα εθνική ομάδα που έχω δει με τα μάτια μου από τότε παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Ακόμα και από την ομάδα που σκαρφάλωσε η κορυφή της Ευρώπης το 2004, αυτή η εθνική μας ομάδα. Και με δεδομένο ότι είχε και απουσίες, αντιλαμβάνεστε τι πράγματα μπορεί να κάνει. Μεσοεπιθετικά πετάμε φωτιές, πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Αμυντικά νομίζω ότι σιγά σιγά θα τις βρουν τις λύσεις ο Γιωβάνοβιτς και οι παίκτες του. Αλλά θεωρώ ότι αυτό το οποίο είδαμε χθες, δηλαδή και ένα-ένα να έλεγε το παιχνίδι, με δεδομένο ότι η εικόνα ήταν καταπληκτική, θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια το εθνικό μας αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα κάνει σπουδαία πράγματα. Και προσέξε Γιώργο, αυτά τα οποία λέω τώρα θα σου απαντήσει ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής για το πόσο επικριτικός είμαι και πόσο συγκρατημένος όσον αφορά την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Mm-hmm.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω για να θυμηθούμε μια εθνική ομάδα που θα έχει 25-26 τελικές και δεν μιλάμε τελικές με, με αντίπαλο, μια ομάδα χαμηλής δυναμικότητας, μιλάμε για τη Σερβία, έτσι που κάποιος αν θέλει μπορεί να πει ότι okay, δεν είναι η Σερβία τον προηγούμενο χρόνο, αλλά μια πολύ δυνατή ομάδα, μια πολύ έμπειρη ομάδα, μια ομάδα με πολλή ποιότητα. Παρ' όλα αυτά, η Εθνική μας έκανε 25 τελικές χθες. Ήταν πάρα πολύ κυριαρχική. Εγώ δεν θυμάμαι την Εθνική μας να έχει τόσο κυριαρχικό ρόλο στο παιχνίδι της. Είχε πολύ συνδυαστικό παιχνίδι, πάρα πολύ. Γενικότερα, δεν ξέρω αν συμφωνείς Λουκά, αν πριν από 2 χρόνια σου λέγανε ότι αυτή η Εθνική θα είχε το δυνατό της όπλο τη μεσοεπιθετική γραμμή και όχι την άμυνά της, δεν ξέρω αν θα το πίστευες.
4: Όχι, γι' αυτό είπα ότι έχουμε...
2: Να ακούω τώρα αυτό. Είναι το ψωμί μου αυτό εμένα.
0: Να ακούς αναλύσεις ποδοσφαιρικές αθλητικές γενικότερα. Ναι, καταλαβαίνω, το ξέρω.
4: Βέβαια, να προσθέσω το εξής εγώ σε όλα αυτά, ότι χθες, ξέρετε, στους κανόνες πάντα υπάρχει και εξαίρεση. Η εξαίρεση, αν θέλετε, επιβεβαιώνει και το κανόνα. Ο κανόνας στο ποδόσφαιρο είναι όταν χάνεις ευκαιρίες, δέχεσαι γκολ. Χθες αυτό επιβεβαιώθηκε με την καταπληκτική. Διαψεύστηκε με την καταπληκτική επέμβαση του Τζολάκη στο 21ο λεπτό, όταν το σκόρ ήταν 1-1. Γιατί αν έμπαινε εκεί πέρα το 2-1, θα μιλούσαμε για άλλα πράγματα. Σήμερα, επαναλαμβάνω, ακόμη και η ισοπαλία και να χάναμε, η εικόνα που άφησε η εθνική μας ομάδα είναι εξίσου ελπιδοφόρα. Με οτιδήποτε ήδη έχουμε πει και έχουμε σχολιάσει τις προηγούμενες εμφανίσεις του εθνικού μας αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι στον όμιλο, σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο, κρατάμε screenshot τη φωτογραφία. Ελλάδα 3, Γερμανία, Ολλανδία από έναν και Σερβία 0.
1: Εντάξει, έχει δρόμο ακόμα πολύ, έτσι, τον
4: SUV. Ναι, γιατί χθες ήταν και το μάτσα στην Ολλανδία, όπου οι Ολλανδοί σοφάρισαν στα χασομέρια τους Γερμανούς που είχαν προηγηθεί.
1: Σίγουρα ήταν μια πολύ ελπιδοφόρα εμφάνιση αυτή η χθεσινή για την εθνική μας ομάδα, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε Γερμανία, έχουμε Ολλανδία, έχουμε δύο τεράστια κλαμπ τα οποία θα βρούμε στον δρόμο μας και καθόλου θα είναι να κρατάμε χαμηλά την μπάλα. Αλλά ξέρεις τι, μου άρεσε, ρε Λουκά, και οι δηλώσεις που έκαναν χθες οι διεθνείς μας. Μάλιστα, ο Παυλίδης είπε ότι πλέον δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε μαθηματικά. Θυμάσαι παλιότερα ότι λέγαμε να πάρουμε τη μία ομάδα, αν θα πάρουμε τους τρεις πόντους εκεί πέρα, για να δούμε αν θα τερματίσουμε σε μια καλή θέση.
4: Έχει αλλάξει το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, των ελληνικών ποδοσφαιριστών. Μην ξεχνάμε ότι από το 24 έχουμε και ένα ευρωπαϊκό εδώ στον Πειραιά με τον Ολυμπιακό και ένα ευρωπαϊκό νέων. Τα πολλά παιδιά παίζουν στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι σε καλό επίπεδο. Μόνο στην Ελλάδα ενδεχομένως πολλές φορές να μην το καταλαβαίνουμε και κυρίως θα πρέπει να το αντιληφθούν πολύ περισσότερο από εμάς οι ίδιοι οι άνθρωποι οι οποίοι διοικούν τις ομάδες, γιατί έχουν κάνει σπουδαία πράγματα οι ομάδες, τους βγάζουν ποδοσφαιριστές και αυτό φαίνεται και στην εθνική μας ομάδα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι κερδίσαμε. Ναι, ολοκλήρωσε λίγο.
4: Ναι, για πες, όχι.
1: Όχι, τίποτα, κερδίσαμε 2-1, να πούμε και το σκόρερ. Έτσι, ο Τζόλης, ο οποίος έκανε και αυτός εκπληκτική εμφάνιση χθες. Νομίζω μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος το έχει πάει σε άλλο level. Το πόσο έχει καταφέρει να εξελιχθεί στην διάρκεια του χρόνου. Και το δεύτερο γκολ το βάλε βέβαια ο Δουβίκας. Και δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αν αυτή η εθνική με αυτούς τους τόσο ποιοτικούς επιθετικούς, δηλαδή μιλάμε Δουβίκας, Παυλίδης, Τσόλης, Καρέτσας, έλειπε και ο Κωνσταντέλιας.
4: Έλεγε χθες ο Γιωβάνοβιτς, αναγκάστηκε να βάλω 5 center forward μέσα. Δεν έχει και άδικο.
1: Το θυμάσαι ποτέ αυτό.
4: Και μιλάμε για επιθετικούς, να πω ότι η αλλαγή του Μπάμπη Κοστούλα ήταν και αναγκαστική, γιατί σε μια φάση που κατ' εμέ είναι πέναλτι, γιατί και αυτό πέρασε στα ψηλά, είναι μια φάση εάν δεν τον έβρισκε ο αμυντικός να του σκίσει το πόδι, γιατί μιλάμε ότι έκανε ράματα στα αποδυτήρια το παιδί, θα βάζε γκολ. Τον σήκωσε στον αέρα και το εντυπωσιακό είναι ότι δεν παρενέβη ούτε καν το VAR. Θεωρώ ότι είναι φάση Mars Penalty, αυτή που έγινε πάνω στον επιθετικό της Brighton.
1: Και πλάκα είναι ότι η Σέρβη έχουν παράπονα την διευθυνσία.
4: Θέλει να ακούσει και για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, εντάξει. Απλά να πω ότι στις 27 Σεπτεμβρίου Γερμανία-Ελλάδα, έτσι την Κυριακή, Ελλάδα-Ολλανδία 1η Οκτωβρίου, 4 Οκτωβρίου Ελλάδα-Γερμανία. Τα δύο παιχνίδια που θα γίνουν εδώ στην
2: Τούμπα.
1: Θα πάμε.
2: Τούμπα.
0: Μια φορά. Για τον Ολυμπιακό τι θες να ρωτήσεις.
2: Θα δυσάρεστες. Εγώ να ρωτήσω, θα μας πούν τα παιδιά εδώ πέρα, παιδιά.
0: Να κάνετε ανάλυση, παιδιά.
1: Θέλει να ακούσει, λέει, για
0: μπάσκετ. Ναι. Πάμε ανάλυση για τον Ολυμπιακό.
2: Πάμε μπάσκετ.
0: Λοιπόν.
2: Πάμε μπάσκετ, λίγο.
4: Πάμε. Μεγάλη νίκη χθες του Παναθηναϊκού, Γιώργο, με τον Μπράντοβιτς
2: στον πάγκο. Εσείς, Έλληνες.
1: Λοιπόν, θα έρχομαι συνέχεια.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί.
1: Θα έρχομαι συνέχεια. Άμα θες να με φέρνεις εδώ πέρα, έτσι θα
2: πάει.
4: Συγγνώμη, ρε Γιώργο Σαραντάκο. Χρονικά δεν τα παίρνουμε τα παιχνίδια.
2: Χρονικά τα παίρνουμε.
4: Όσο στο pre-game, όσο και στο post-game.
1: Ωραίος ο Λουκάς.
4: Δεν ξεκίνησε πρωτύτερα.
0: Που είναι και η διάρκεια.
4: Αυτή την ωραία λέξη μου αρέσει. Λοιπόν, πρωτύτερα ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός.
2: Μπράβο, και νωρίτερα τελείωσε, άμα το πάμε έτσι λοιπόν.
4: και νωρίτερα τελείωσε και νωρίτερα πανηγύρισαν. Και στη συνέχεια, βέβαια, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός.
2: Έτσι.
4: Με το σηματάκι το δεσραμένο στο.
2: Το είδα. Ναι. Κάνει και την εισαγωγή. Καλά το πας.
4: Του πρωταθλητή Ευρώπης.
2: Αυτό
4: λοιπόν,
2: είναι. Ναι.
4: Εντυπωσιακό πέρασμα του Ολυμπιακού από τη χώρα των Βάσκων. Πρώτη κατοστάρα τη σεζόν. Και σκέψου ότι οι ομάδες και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι ακόμα σχετικά ανέτοιμες. Ξεκίνημα με το δεξί. Επόμενη είναι διάβολη εβδομάδα. Παίζει δύο εκτός έδρας παιχνίδια ο Ολυμπιακός, δύο εντός ο Παναθηναϊκός. Αλλά τι έρχεται. Έρχομαι αύριο. Super Cup ελληνικό. Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 6 παρατέταρτου, στις 9 Παναθηναϊκός ΠΑΒ. Και να δούμε ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού της Κυριακής στις 9 η ώρα στο κλειστό με το ιστορικό όνομα Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι, για να μάθουμε τον υπερπρωταθλητή Ελλάδας για την φετινή αγωνιστική περίοδο. Και Βαγγέλη, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Σαρατάκη για την ευγενική παρουσία στην εκπομπή μας. Και τα λέμε πάλι το μεσημέρι. Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, αγαπητοί φίλοι.
0: Ευχαριστούμε και τον Λουκά Θεοφανόπουλο και τον Βαγγέλη Χατζηκοσταντή για την ωραία ανάλυση που μας κάνανε. Ήταν λίγο σαν να μπήκαμε στην εκπομπή του.
1: Μια τελευταία πινελιά. Να κλείσουμε εθνικό, μια και το ανέφερε.
2: Άντε, έλα, παιδί μου.
1: Ο φίλος μου Γιώργος Σαρατάκος. Λοιπόν, την Κυριακή ξεκινάει το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Έτσι, ο Εθνικός μπαίνει στη διαδικασία και φέτος να παλέψει, να διεκδικήσει την άνοδο. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια μας έχει πικράνει πάρα πολύ. Και εξής, είναι το πώς γίνεται, πώς ολοκληρώνει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, φτάνει στην πηγή πάντα και δεν μπορεί να πιει νερό. Μακάρι φέτος
2: να
1: τα καταφέρει 4 η ώρα στο Ρουφ με τον Πάο Ρουφ.

0: Ευχηθούμε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο να έχετε όλοι. Σήμερα η γιορτή του Σπάρου.
1: Αύριο η γιορτή της Τσικουδιάς. Να το πούμε, παιδιά, αύριο είναι η γιορτή της Τσικουδιάς στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από το συγκήπεδο από το στάδιο Καραϊσκάκη. Στο άγαλμα του Γεωργίου Καραϊσκάκη, Ένωση Κρητών Πειραιά. Και εκεί θα έχει τσικουδιές.
0: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Α, την Κυριακή είναι ο αγώνας δρόμου.
1: Ο αγώνας δρόμου Τζαντάκ, το βούμε φυσικά.
0: Να δηλώσετε συμμετοχή. Οπότε εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 8 το πρωί. Ναι, βέβαια. Πάντα. Μέσα, μέσα από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πειραιάς στους 90,4. Για δύο ώρες κοντά σας ήταν ο Γιώργος Σαραντάκος και η Κωνσταντίνα Πετούση στα μικρόφωνα, ο Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και ο Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάμε στη δελτίο ειδήσεων και συνεχίζεται το πρόγραμμα του σταθμού. Καλή σας ημέρα.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Φωτιά σε οχηματαγωγό εν πλώ με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Κινητοποιήθηκαν 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά από Σύρο Λαύριο και 1 από Πειραιά. Ένας περαστικός ελαφρά τραυματίας αποκατάρρευσε νωρίτερα παλαιού διόροφου στην Πλάκα. Έπειτα από ισχυρή έκρηξη απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα. Πιθανή αιτία η διαρροή σε κατάσταση φυσικού αερίου, δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στον Sky. Γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξίας η Ελλάδα.

0: διάλογος με την Τουρκία αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Λυδία λίθος στο Κυπριακό, το μήνυμα Μητσοτάκη από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Είναι τύραννος, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο, εις βάρος μέλους του ΝΑΤΟ, η σφοδρή κριτική Νετανιάχου στον Ερντογάν. Από σήμερα η καταβολή αναδρομικών έως και δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς γιατρούς νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Σε λειτουργία έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας η πλατφόρμα για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός, ανεμιμέτρη έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Τσιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
3: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
6: That it's true that communism is an evil system.
7: We've got some difficult days ahead. I just want to do God's will.
8: Very sad news for all of you.
9: To those who would tear the world down, we will defeat you.
10: Продавливают любой ценой, хамски, всеми средствами. Несогласных ломают через колено.
11: Victory over Hamas will make peace possible with nations throughout the Arab and Muslim world.
12: Allah!

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα λοιπόν, αγαπημένη μέρα Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, Σωτήριον έτος 2026. Και εσείς είσαστε φυσικά συντονισμένοι εδώ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιάς, στο κανάλι 1. Έχετε μάθει πλέον ότι 10 με 11 είναι το γνωστό ραντεβού μας κυμπάτατο, με όλη τη διεθνή επικαιρότητα. Κάνουμε ένα ταξιδάκι έτσι λίγο ανά τον κόσμο, μέχρι να έρθει βέβαια η στιγμή να έχουμε στα χέρια μας εισιτήρια και να πάμε κάνα καλό ταξίδι στο εξωτερικό. Παρασκευή είναι, οπότε επιτρέπετε να τα λέω αυτά, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Λοιπόν, στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη για αυτό το ωραίο ταξίδι. Στους ήχους για μια ακόμη φορά ο Δημήτρης Παπαδάκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο περιμένει τα τηλεφωνήματά σας ο Θάνος Καλοδούκας. Θυμίζω 210-4224-441 έως και 6. Και βέβαια εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 6951-904-904 και βέβαια πάντοτε μέσω email studio παπάκι κανάλι 1 ολογραφός. .gr. Λοιπόν, και πώς κλείνει τώρα αυτή η εβδομάδα, πώς μας βρίσκει? Αυτή η εβδομάδα λοιπόν στα σοβαρά θέματα της επικαιρότητας μας βρίσκει με την ολοκλήρωση της συνάντησης κορυφής που είχαμε μεταξύ των ηγετών Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Μας βρίσκει με μια ανεξελίξη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μας βρίσκει ακριβώς με τα ίδια προβλήματα που έχουμε εδώ και τόσους μήνες σε ό,τι αφορά τα θέματα της ενέργειας και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Και θα πάμε τώρα λίγο να τα δούμε κάπως πιο αναλυτικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα θέματα της Μέσης Ανατολής σήμερα, γιατί το ενεργειακό πάντοτε είναι ένα και τις εξελίξεις που έχουμε στη Μέση Ανατολή είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους άμεσα. Έχει να κάνει με την τιμή που βλέπουμε στις τιμές των καυσίμων, τις τιμές πετρελαίου, τις τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μην ξεχνάτε ότι σε λίγο καιρό θα αρχίσουμε να βάζουμε, όσοι βάζετε βέβαια, πετρέλαιο στο σπίτι, συμπαρασύρονται οι τιμές του φυσικού αερίου, συμπαρασύρονται οι τιμές στη λαϊκή που πηγαίνετε και στο σούπερ μάρκετ. Τα ξέρετε αυτά, δεν χρειάζεται να σας τα πω. Τα πράγματα φαίνεται να είναι λίγο καλύτερα, αλλά δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είναι και συνεχώς όλο και καλύτερα. Αυτό δεν μπορώ να το εγγυηθώ. Αυτό το οποίο όμως βλέπουμε είναι ότι έχουμε μια κινητικότητα στα στενά του Ορμούς. Αυτά τα στενά που πλέον τα έχουμε μάθει όλα. Για αυτά τα στενά, από εκεί που μέχρι να πολύ καιρό δεν ξέραμε καλά που είναι. Έχουμε λοιπόν μια κινητικότητα, έχουμε μια αύξηση του αριθμού των διελεύσεων πλοίων από τη συγκεκριμένη περιοχή, και αυτό γιατί υπήρχε αυτή η εξέλιξη που είχαμε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την έναρξη δηλαδή κάποιων χαμηλής έντασης, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά σημαντικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να ανοίξουν τα στενά. Το τελευταίο νέο λοιπόν που έχουμε είναι ότι υπάρχει ένα σχέδιο με στόχο να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας. Είναι ένα σχέδιο το οποίο παρουσίασε η πλευρά της Τεχεράνης και συγκεκριμένα ο Ιρανός Υπουργός, ο κύριος Αμπάς Αραχτσί, στην Αμερικανική πλευρά. Έχει κατατεθεί αυτό το σχέδιο και μέσω των διαμεσολαβητών και κυρίως του Κατάρ, και υπάρχουν βέβαια ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες, εάν εκπληρωθούν, όπως λένε οι αξιωματούχοι στην Τεχεράνη, θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης ημέρας τα στενά του Ορμούς και θα αρχίσουν και πάλι επίσημα οι συνομιλίες τις οποίες έχουμε. Ο Ιρανός Υπουργός αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Είπε όμως ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτά στα οποία οι δύο χώρες συμφώνησαν τον Ιούνιο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι το Ιράν επιθυμεί να επαναφέρει τους όρους και τη συμφωνία, η οποία δεν θυμάμαι τώρα πόσο, να τηρηθεί, 2 εβδομάδες. Κάπου εκεί. Λοιπόν, μια συμφωνία η οποία, έτσι σας θυμίζω πολύ σε αδρές γραμμές, προέβλεπε το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, έναν μηχανισμό για το που θα εξετάζει το πώς θα λειτουργούσαν ακριβώς τα στενά του Ορμούς, μέχρι να είχαμε μια οριστική στην πραγματικότητα συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.
Πλέον στο τραπέζι βέβαια μπαίνει και το θέμα της παύσης του οικονομικού στραγγαλισμού που επιχειρεί ουσιαστικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, φυσικά άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμένων και μια σειρά από άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αποζημιώσεις στο Ιράν για τις ζημιές τις οποίες υπέστη κατά τη διάρκεια του πολέμου και των επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτείων κτλ. Κτλ. Λοιπόν, βέβαια, μέσα σε αυτές τις συζητήσεις, θα το ξαναπώ, σε αυτή την πρώτη φάση δεν υπάρχει τίποτα που να αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και ακόμα και στην αρχική συμφωνία υπήρχε ένα άρθρο το οποίο έλεγε ότι το επόμενο διάστημα, εφόσον έχουν εκπληρωθεί όλες οι άλλοι όροι και οι προϋποθέσεις τις οποίες έχουν τεθεί από τις δύο πλευρές για να πηγαίνει όλο και καλύτερα η σχέση των δύο χωρών, θα συζητηθεί και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Θυμίζω τώρα το μείζον είναι να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Ένα πρόβλημα που δεν είχαμε και δημιουργήθηκε ακριβώς εξαιτίας της απόφασης του κυρίου Τραμπ να πάει σε πόλεμο με το Ιράν. Τώρα, ακριβώς επειδή έχουμε και τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είχαμε και μια συνάντηση μεταξύ του κυρίου Λαυρόφ και του κυρίου Αραχτσή, Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, θυμίζω. Η Ρωσία είναι σύμμαχος του Ιράν, βέβαια. Δεν μπορεί να το βοηθήσει όσο θα ήθελε υπό άλλες περιπτώσεις, γιατί έχει και εκείνο τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα πράγματα είναι δύσκολα. Αυτό το οποίο όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα να προσέξουμε είναι ότι ακόμη και αν υποθετικά σε έναν ιδανικό κόσμο άμεσα έκλεινε το θέμα με το Ιράν, δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι θα έκλεινε και το θέμα με τους Χούθη της Ιεμένης. Και το λέω αυτό γιατί συνηθίζουμε να λέμε, και σωστά το λέμε, ότι οι Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να καταλάβουν όλο και περισσότερα εδάφη στην Ιεμένη κατά της αναγνωρισμένης κυβέρνησης που στηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και έχει αυτές τις συγκρούσεις, τις εμπόλεμες, τις πολεμικές συγκρούσεις, τις εχθροπραξίες με τη Σαουδική Αραβία, ότι είναι φιλοϊρανοί, ότι λειτουργούν για λογαριασμό του Ιράν. Ισχύει αυτό. Έχουν όμως και εκείνη τη δική τους ατζέντα. Έχουν καταλάβει πολύ σημαντικά εδάφη το τελευταίο διάστημα στην Ιεμένη. Ελέγχουν αυτό το κρίσιμο στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ. Έχουν σχεδόν τσιμεντώσει, θα μπορούσαμε να πούμε, την παρουσία τους εκεί αυτό το διάστημα. Και δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι αν έκλεινε το μέτωπο του Ιράν, ότι αυτή η διαμάχη η οποία υπάρχει μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη, ότι θα σταματούσε αυτομάτως. Εξάλλου δεν ξεκίνησε πριν από πόσα χρόνια, δηλαδή ο εμφύλιος, δεν ξεκίνησε στην πραγματικότητα με πρωτοβουλία του Ιράν. Υπήρχαν και άλλες αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες. Δεν ξέρω λοιπόν κατά πόσο αυτό θα τελείωνε ξαφνικά, αν ξαφνικά τελείωνε ο πόλεμος στο Ιράν. Και έχουμε και αυτή την περίεργη δήλωση που έκανε ο μεγάλος μουφτής στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος καλεί το στρατό να είναι έτοιμος για μεγάλες θυσίες. Ξέρετε, όταν ένας θρησκευτικός ηγέτης σε μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της Σαουδικής Αραβίας καλεί το στρατό να είναι έτοιμος για μεγάλες θυσίες, σημαίνει ότι κάτι μεγάλο ετοιμάζεται. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι καθόλου καλό. Πάμε σε μια μουσική ανάσα. Ένα τραγουδάκι που θα μας επιλέξει για μια ακόμη φορά ο Δημήτρης Παπαδάκης και πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει για σήμερα.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και ουσιαστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες μένουμε, αλλά θα πάμε λίγο σε μια άλλη περιοχή, θα πάμε στην Ουάσιγκτον, όπου είχαμε τη συνέχεια της επίσκεψης του Κινέζου ηγέτη του κυρίου Σι. Είδαμε αυτή την τρομερή υποδοχή με τον κύριο Τραμπ να σπάει το πρωτόκολλο, να τον υποδέχεται τον κύριο Σι στο αεροδρόμιο, και το σόου συνεχίστηκε. Και λέω σόου γιατί πραγματικά ήταν ένα σόου. Συνηθίζεται άλλωστε αυτό στην αμερικανική πολιτική. Τα πάντα είναι σόου, τα πάντα είναι εικόνα και η αντίληψη της εικόνας περισσότερο από ουσία πολλές φορές. Και βέβαια ο Τραμπ είναι ένας τρομερός σόουμαν. Βέβαια εντάξει, μερικές φορές το παρατραβάει. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Είχαμε λοιπόν τον κύριο Σι, παράθεση ενός τρομερού γεύματος, όπως λένε οι περισσότεροι, από τα καλύτερα που έχουν παρατεθεί στο Λευκό Οίκο. Ένα λοιπόν δείπνο με πάρα πολλούς επιχειρηματίες, κυρίως από τον τομέα της τεχνολογίας. Για παράδειγμα ο κύριος Μάσκ με Τέσλα και SpaceX, θυμίζω. Ο Σαμ Άλτμαν από την OpenAI, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, και πολλά άλλα πολύ σημαντικά πρόσωπα. Είχαμε τον κύριο Τραμπ να κάνει περιήγηση και να ξεναγεί ουσιαστικά τον κύριο Σι στο καινούργιο υλικοδρόμιο που έφτιαξε στο Λευκό Οίκο, στο εργοτάξιο που είναι αυτή η διαβόητη πλέον, και λέω διαβόητη γνωρίζοντας πολύ καλά την έννοια της λέξης, αίθουσα χορού που φτιάχνει στο Λευκό Οίκο, που κοστίζει πόσα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Ξεναγήσεις στους κήπους του Λευκού Οίκου κτλ. Είχαμε και μια στρατιωτική, μίνι στρατιωτική παρέλαση και βομβαρδιστικά να περνάνε πάνω από τον Λευκό Οίκο. Όλα τα είχε ο Μπαξές. Βέβαια δεν είχε και πάρα πολύ ουσία η συνάντηση. Δεν ακούσαμε κάτι εντυπωσιακό. Δύσκολα βέβαια σε τέτοιου είδους συναντήσεις, θα πρέπει να πούμε για να είμαστε και δίκαιοι, ότι ακούμε κάτι το οποίο πραγματικά μας εκπλήσει, ειδικά αφού είχε κλειστεί και όλα είχαν συμφωνήσει οι δύο χώρες πριν από τη συνάντηση μέσω των αντιπροσωπιών τους, ότι πρόκειται να παραταθεί η εμπορική εκεχηρία που έχουν και θα έλυγε κανονικά τον Νοέμβριο. Ήταν λίγα τα πράγματα για τα οποία θα μπορούσαμε να περιμένουμε κάποια εξέλιξη. Στο θέμα της Ταϊβάν σίγουρα δεν περιμέναμε να βγει ο κύριος Τραμπ και να πει ναι, εγκαταλείπω την Αμερική, την πολιτική τόσων δεκαετιών των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν θα παράσχω πλέον καμία βοήθεια στη Ταϊβάν. Δεν το περιμέναμε αυτό. Δεν περιμέναμε να υπάρξει κάτι στον τομέα των συζητήσεων για τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. Εξάλλου, ο κύριος Τραμπ πιστεύει ότι δεν υπάρχει και κανένα πρόβλημα με την γεωμετρική πρόοδο που έχει η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Είπε ότι όλα πάνε καλά, δεν κινδυνεύει η ανθρωπότητα. Το αντίθετο λένε όλοι οι ειδικοί, αλλά ποιος ακούει τώρα τους ειδικούς, δεν πειράζει. Και βέβαια δεν περιμέναμε να ακούσουμε και κάποια μεγάλη εμπορική συμφωνία τουλάχιστον σε αυτό το ταξίδι. Εξάλλου είναι και μια πάγια πολιτική αυτή των Κινέζων ηγετών. Ποτέ δεν κάνουν εντυπωσιακές δηλώσεις στις συναντήσεις τους. Πολλές φορές ακούγονται και λίγο για κάποιους από εμάς που δεν ανήκουμε στην δική τους στην κουλτούρα της Κίνας. Βαρετές οι ομιλίες, επειδή πολλές φορές επαναλαμβάνουν πράγματα τα οποία είχαν πει σε προηγούμενες ομιλίες, αλλά αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της κινέζικης διπλωματίας, γιατί θέλουν να δείχνουν ότι υπάρχει μια συνέχεια στις επαφές και στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, όπως επίσης και ότι τηρούν τον λόγο τους. Γι' αυτό κάνουν και αυτές τις επαναλαμβανόμενες αναφορές. Και βέβαια αυτό το οποίο σίγουρα ακούσαμε και έχει και είναι σημαντικό και δείχνει και τη φιλοσοφία της Κίνας, είναι ότι θα πρέπει δύο χώρες οι οποίες είναι τόσο μεγάλες δυνάμεις όπως η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να συμπεριφέρονται με έναν υπεύθυνο τρόπο, καρφάκι αυτό για τον Τραμπ, ο οποίος πολλές φορές φέρεται σαν ένα ανώριμο παιδί, έφηβος μάλλον θα έλεγα. Όπως επίσης και η επανάληψη για την παγίδα του Θουκυδίδη, ότι όταν έχουμε πολλές φορές, όταν έχουμε μια δύναμη μεγάλη η οποία έχει καθιερωθεί και μια ανερχόμενη γρήγορα δύναμη, υπάρχει πάντα το κίνδυνο σύγκρουσης αυτών των δύο δυνάμεων. Λοιπόν, κατά τα άλλα δεν ακούσαμε κάτι το ιδιαίτερο. Βέβαια αυτό δεν αποκλεί την περίπτωση. Οι συζητήσεις οι οποίες ξεκινούν από τώρα και θα συνεχιστούν προφανώς μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών το επόμενο διάστημα, να προσφέρουν κάτι. Βέβαια αυτό θα πρέπει να περιμένουμε και να το δούμε. Τώρα, θα ήθελα να κλείσουμε λίγο με την ομιλία του κ. Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΕΕ. η οποία για μία ακόμη φορά συνοδεύτηκε από την αποχώρηση από την αίθουσα πάρα πολλών άλλων ηγετών και αντιπροσωπιών, εξαιτίας φυσικά των εξαιρετικά προκλητικών τοποθετήσεων που έγιναν από τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος υπερασπίστηκε όλες αυτές τις απίστευτες εικόνες που είδαμε 2 χρόνια να εκτελήσονται στη Γάζα, αυτή την τρομερή πολιτική ουσιαστικά προσπάθειας να καταβροχθήσει το Ισραήλ τα εδάφη των Παλαιστινίων στην Δυτική Όχθη και να εκδιώξει βέβαια προκαλώντας συνεχώς δυσκολίες στην ίδια την καθημερινή διαβίωση των ανθρώπων εκεί, να εκδιώξει τους Παλαιστινίους από την περιοχή, να μην υπάρχει πιθανότητα δηλαδή για λύση 2 κρατών. Αποχώρησαν λοιπόν πάρα πολλοί ηγέτες. Ο κύριος Νετανιάχου τους αποκάλεσε, όπως είπε χαρακτηριστικά, δειλούς. Υποστήριξε μάλιστα ότι πολλοί από αυτούς πηγαίνουν κρυφά και το συγχαίρουν, επειδή στον πόλεμο των ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ κατά του Ιράν κατέστρεψαν το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Επιτρέψτε μου να αμφισβητώ πάρα πολύ αυτόν τον ισχυρισμό ότι καταστράφηκε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Δεν έχει βεβαιωθεί κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Ας λέει ό,τι θέλει ο κύριος Τραμπ, ας λέει ό,τι θέλει και ο κύριος Νετανιάχου σε αυτό το θέμα. Και επίσης βέβαια είχαμε και αναφορές του κυρίου Νετανιάχου κατά του κυρίου Ερντογάν και μάλιστα και με ελληνικές αναφορές. Χαρακτήρισε τον κύριο Ερντογάν τύραννο. Αναφέρθηκε στις απειλές τις οποίες εκτοξεύει συνεχώς κατά της Ελλάδας, η οποία Ελλάδα βέβαια είναι και σύμμαχος του Ισραήλ, όπως επίσης αναφέρθηκε και στο θέμα της κατοχής της Κύπρου, της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο. Δεν είχαμε κάποια απάντηση μέχρι στιγμής από τον κύριο Ερντογάν. Είναι γνωστή βέβαια η αντιπαλότητα που υπάρχει μεταξύ των δύο ηγετών και λόγω θρησκεύματος, έτσι, και εξαιτίας του ρόλου που προσπαθεί να παίξει ο Ερντογάν ως μέγας προστάτης και υπερασπιστής των απαταχού μουσουλμάνων κτλ. Βέβαια, εντάξει, τώρα προσκούει σε πολλά θέματα, σε πολλούς κοπέλους αυτή του η προσπάθεια να εμφανιστεί ηγέτης και φωνή όλων των μουσουλμάνων, γιατί υπάρχουν και διάφορες διαιρέσεις μεταξύ των μουσουλμάνων. Κάποιοι είναι μουσουλμάνοι, κάποιοι είναι και Άραβες εκτός από μουσουλμάνοι. Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορα θέματα. Είναι όμως μια κόντρα η οποία κρατάει πάρα πολλά χρόνια και αναμένεται να συνεχιστεί όσο παραμένουν σίγουρα αυτοί οι δύο ηγέτες στην εξουσία. Αυτό είναι βέβαιο. Λοιπόν, κλείσαμε το πρώτο ημίωρο. Οπότε πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε ένα ακόμη τραγουδάκι και θα είμαστε ξανά μαζί σε λίγα λεπτά.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Kim Patato και εμείς κάνουμε ένα ταξιδάκι ανά τον κόσμο. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, στον ήχο Δημήτρης Παπαδάκης, Θάνος Καλοδούκας εκεί σταθερά στο τηλεφωνικό κέντρο, περιμένουμε μονοτικά τα τηλεφωνήματά σας στο 210-42-24-441-6. Εναλλακτικά επικοινωνούμε μέσω Viber 6951-904-904, διαφορετικά με email studio παπάκι κανάλι 1 λογγραφός.gr. Λοιπόν, και είχαμε πάει λίγο στα θέματα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αναφερθήκαμε λίγο στην ομιλία του κυρίου Νετανιάχου και εδώ βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε και κάποια παραπολιτικά, ας το πούμε έτσι. Κατά πρώτον είχαμε τη σύλληψη της ηθοποιού του Σούζαν Σάραντον σε μια διαδήλωση κατά του Νετανιάχου κοντά στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Σούζαν Σάραντον, τα ξέρετε πολύ καλά, βραβευμένη ηθοποιός στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολιτική ακτιβίστρια, με πολύ ωραίο λόγο θα πρέπει να πω. Έχει τοποθετηθεί σε πάρα πολλά μεγάλα ζητήματα και εσωτερικά, στην εσωτερική πολιτική δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών. Φυσικά δεν έχει ψηφίσει ποτέ Τραμπ η γυναίκα. Λοιπόν, ούτε χαρίζεται βέβαια στους δημοκρατικούς, θα πρέπει να πούμε. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά τα είχε βάλει πάρα πολλές φορές για το θέμα της υποψηφιότητας της Χίλαρη Κλίντον, αν θυμάστε, όταν εξελέγει τελικά για πρώτη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ και είχε εκνευριστεί μάλιστα και πάρα πολύ όταν τη είχαν κατηγορήσει ότι θα έπρεπε μόνο και μόνο, επειδή είναι γυναίκα, να υποστηρίξει τη Χίλαρη Κλίντον. Και τότε είχε πει μια θεϊκή ατάκα: είμαι γυναίκα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω εγκέφαλο και δεν είμαι υποχρεωμένη να ψηφίζω βάσει του φίλου μου. Δεν είπε βάση του φίλου μου, αναφέρθηκε σε κάποιο γεννητικό όργανο, αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα τώρα. Λοιπόν. Συνελήφθη λοιπόν, έχει ένα πάρα πολύ έντονο λόγο και για το Παλαιστινιακό και για την παρούσα κυβέρνηση του Ισραήλ, και το τονίζω το παρούσα κυβέρνηση του Ισραήλ, δεν είναι αντισημίτης η κυρία Σάραντον, έτσι όπως συνηθίζουμε να κατηγορούμε όλους όσους ασκούν οποιαδήποτε κριτική σε πολιτικές επιλογές του Ισραήλ. Και επίσης είχαμε και τον κύριο Μαμντάνη, θυμίζω Μαμντάνη, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο οποίος είχε ξεκινήσει μία κόντρα για το θέμα του Νετανιάχου πριν καν ο Νετανιάχου πάει στη Γενική Συνέλευση. Είχε θέσει θέμα και είχε πει ότι είναι εγκληματίας πολέμου ο κύριος Νετανιάχου και θα ήθελα, αν μπορούσα, να εφάρμοζα το ένταλμα σύλληψης που υπάρχει σε βάρος του, γιατί θυμίζω το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το Διεθνές Δικαστήριο έχει αποφανθεί, έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψη σε βάρος του κυρίου Νετανιάχου, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μεταξύ των χωρών που αποδέχονται την αρμοδιότητα του Διεθνούς Δικαστηρίου, άρα δεν είναι υποχρεωμένο και να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψη. Γι' αυτό μπορεί ο κύριος Νετανιάχου και πηγαίνει να έρχεται με μεγάλη ευκολία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μαμντάνη όμως είχε δηλώσει ότι είναι εγκληματίας πολέμου, ότι διαπράττει γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων. Του τα έψαλε από την άλλη ο κύριος Νετανιάχου. Τον κατηγόρησε ως αριστερό, ως φιλοπαλαιστίνιο, ως αντισημίτη, ως υποστηρικτή της Χαμάς και πάει λέγοντας, τέλος πάντων. Επανήλθε λοιπόν ο κύριος Μαμντάνη, έχοντας ακούσει και την ομιλία του κυρίου Νετανιάχου. Κανένα ψέμα δεν αλλάζει το γεγονός ότι είναι ένας άνθρωπος σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου. Και είχαμε βέβαια και την ομιλία του Μαχμούτ Αμπάς, του επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής, ο οποίος σε αντίθεση με τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος φυσικά μπορούσε να ταξιδέψει ελεύθερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και να ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δημοκρατικότατα και χωρίς να δείχνει ότι έχει κάποιες ιδιαίτερες προτιμήσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να δώσουν στο Μαχμούντ Αμπάς βίζα για να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη. Αναγκάστηκε λοιπόν για μία ακόμη φορά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών να του δώσει το δικαίωμα να απευθυνθεί να απευθύνει ένα μήνυμα μέσω βίντεο κλήσης
Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι δεν είναι το ίδιο, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Αμπάς αναφέρθηκε στην πολιτική του Ισραήλ, τονίζοντας ότι δεν απειλεί μονάχα οποιαδήποτε πιθανότητα για να έχουμε μία λύση δύο κρατών, όπου μία ελεύθερη Παλαιστίνη θα μπορεί να συνυπάρχει δίπλα σε ένα ελεύθερο και ανεξάρτητο Ισραήλ, αλλά ότι η πολιτική του Ισραήλ απειλεί τη ζωή και την ίδια την ύπαρξη των Παλαιστινίων, καταγγέλλοντας συγκεκριμένες πολιτικές, μεθοδεύσεις και βιοπραγίες, οι οποίες έχουν ως στόχο να κάνουν αβίωτη τη ζωή των Παλαιστινίων τόσο στη Γάζα όσο και στις περιοχές της Δυτικής Όχθης. Και είναι χαρακτηριστικό, διάβαζα εχθές στο Reuters ότι ήταν παραμονές, λίγα 24 ώρα δηλαδή, πριν ξεκινήσει η συγκομιδή της ελιάς στις περιοχές της Δυτικής Όχθης, μπήκαν οι Ισραηλινές μπουλντόζες και ξερίζωσαν εκατοντάδες ελαιόδεντρα. Τώρα, αυτό έχει έναν διπλό στόχο. Κατά πρώτον, έχει να κάνει με τον βιοπορισμό των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Πάρα πολλοί άνθρωποι ζουν από τη συγκομιδή της ελιάς, ζουν τις οικογένειές τους ή ζουν από την πόλη του ελαιολάδου. Επίσης όμως, και το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό οι Ισραηλινοί και ο Ισραηλινός στρατός που προέβησε αυτή την ενέργεια, και όποιος έλαβε βέβαια αυτή την απόφαση, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη γιορτή για τους Ισραηλινούς η έναρξη της συγκομιδής της ελιάς. Συνοδεύεται από έτσι μικρά γλέντια τα οποία γίνονται συνήθως τα βράδια. Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο συμβολισμό. Η ελιά είναι και ένα από τα σύμβολα τα οποία έχουμε και στην παραδοσιακή παλαιστινιακή μαντήλα, η ελιά και το ψάρι. Τα δίχτυα μάλλον που συμβολίζουν το ψάρεμα. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι ένα ακόμη πράγμα που καταρακώνει και το ηθικό αυτών των ανθρώπων, πέρα βέβαια από όλα τα άλλα τα οποία πολύ καλά γνωρίζουμε. Βέβαια έχει ενδιαφέρον, γιατί διάβασα και μία είδηση εχθές ότι στο Ισραήλ έχουν τεράστιο πρόβλημα λειψιδρίας τις τελευταίες εβδομάδες. Και γιατί το λέω τώρα αυτό? Γιατί καμιά φορά έχετε ακούσει την έκφραση που λέει «Karma is a bitch». Αυτά το έχετε ακούσει, έτσι. Ότι πολλές φορές, ρε παιδί μου, κάνεις κάτι και σου γυρίζει boomerang, σου επιστρέφει πίσω αυτό το πράγμα. Τι έχει συμβεί λοιπόν? Έχουμε λοιπόν λειψιδρία στο Ισραήλ εξαιτίας της καταστροφής μονάδων επεξεργασίας στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το βρήκα πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα είδηση αυτό. Αυτό γιατί έχουμε μια συνήθιστη έξαρση του βυτοπλακτού, της άνθησης δηλαδή των φυκών, η οποία παρέλυσε σε πολύ μεγάλο μέρος τη δυναμικότητα της αφαλάτωσης, στην οποία βασίζεται πάρα πολύ το Ισραήλ. Πρόκειται όμως για μια κρίση που, σύμφωνα με τους ειδικούς, πυροδοτήθηκε από τις Ισραηλινές επιθέσεις στην Γάζα, οι οποίες κατέστρεψαν ένα πολύ μεγάλο μέρος των υποδομών διαχείρισης λιμάτων της Γάζας, προκαλώντας μαζική απόρριψη ανεπεξέργαστων λιμάτων στη θάλασσα, η οποία προκάλεσε την αύξηση του πλακτών. Αυτό, karma is a bitch, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, να περιγράψω, να χαρακτηρίσω τέλος πάντων αυτή την είδηση. Λοιπόν, φεύγουμε λίγο όμως από τα θέματα του κυρίου Νετανιάχου, αλλά κατά κάποιο τρόπο παραμένουμε και σε αυτά, γιατί ένα επίσης από τα πράγματα τα οποία είπε κατά τη Γενική Συνέλευση αφορούσαν τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο, όπως σας είπα, αναφέρθηκε στις επιθέσεις στην Ελλάδα, τις φραστικές εννοώ, αναφέρθηκε στο θέμα της Βορείας Κύπρου, και την ίδια στιγμή όμως εμείς είχαμε τον Ερντογάν, ο οποίος επέστρεφε από το ταξίδι του από την Νέα Υόρκη, να δηλώνει ότι δεν έχει τίποτα κατά της Ελλάδας, ότι η Ελλάδα είναι γείτονας και είναι και εταίρος μας στο ΝΑΤΟ. Η γνωστή δηλωσία δηλαδή που βλέπουμε πάρα πολλές φορές από πλευράς του κυρίου Ερντογάν, ο οποίος μάλιστα όταν επέστρεψε στην Τουρκία προσπάθησε λίγο να στρογγυλέψει και τα πράγματα σε ό,τι αφορά τα μαχητικά, τα F-35, το πρόγραμμα στο οποίο, των ΗΠΑ, στο οποίο θέλει να επανενταχθεί. Θυμίζω, αποβλήθηκε από αυτό το πρόγραμμα επειδή επέμενε να διατηρεί στα εδάφη του το ρωσικό σύστημα S-300, το οποίο είχε πάρει από την Μόσχα.
Υποστήριξε λοιπόν ότι ναι μεν δεν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη όταν είδε τον κύριο Ερντογάν σε αυτή την συνάντηση που είχαμε με άλλους ηγέτες της Μέσης Ανατολής για το θέμα του Ιράν. Ωστόσο υποστήριξε ότι απομένει να γίνουν κάποια απτά συγκεκριμένα βήματα από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να μπορέσει να επανενταχθεί η χώρα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εμείς αυτά τα συγκεκριμένα βήματα δεν τα έχουμε δει. Πιθανότητα είναι δηλώσεις για εσωτερική κατανάλωση από τον κύριο Ερντογάν, αλλά τέλος πάντων η ιστορία θα δείξει. Λοιπόν, και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και με αυτή την απόφαση που σας έλεγα, ότι εκδόθηκε εχθές από Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες και ουσιαστικά έβαζε μπλόκο στην προσπάθεια του Τραμπ να απαγορεύσει σε δημοσιογράφους του CNN, του MS Now και του Politico να καλύπτουν την είσοδό του στο Λευκό Οίκο και άρα την κάλυψη των θεμάτων που έχουμε εκεί. Η απόφαση ήρθε μετά την αγωγή των συγκεκριμένων μέσων, μετά από τον μποϊκοτάζ που έγινε από το σύνολο των τηλεοπτικών σχεδόν δικτύων στις Ηνωμένες Πολιτείες οποιονδήποτε έτσι εκδηλώσεων σχετίζονταν με τον κύριο Τραμπ και μετά βέβαια και το λανσάρισμα του Trump TV, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Πήγανε λοιπόν οι δημοσιογράφοι στον Λευκό Οίκο από τα τρία συγκεκριμένα μέσα, έτσι. Πήγαν λοιπόν οι δημοσιογράφοι στο Λευκό Οίκο προκειμένου να καλύψουν και την επίσκεψη που είχαμε του Κινέζου ηγέτη. Ο Λευκός Οίκος όμως αρνήθηκε να εφαρμόσει την δικαστική απόφαση που προέβλεπε την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης των δημοσιογράφων των συγκεκριμένων τριών μέσων ενημέρωσης. Επιπλέον, η διαπίστευση του δημοσιογράφου του Πολίτικο κατασχέθηκε λίγες ώρες αφού είχαμε την απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστή. Αναγκαστικά ξανακαταφεύγουν στα δικαστήρια τα τρία μέσα και δεν ξέρω τώρα για πόσο καιρό θα συνεχιστεί αυτό το γαϊτανάκι, θα το δούμε σε κάθε περίπτωση. Έχουμε και τη Γαλλία, η οποία ετοιμάζεται για μια πολύ διαφορετική επίσκεψη, ηγέτη κράτους βέβαια, αλλά όχι όποιου και όποιου. Η Γαλλία λοιπόν ετοιμάζεται για μια τετραήμερη επίσκεψη του Πάπα Λέοντα στην Γαλλία. Θα τον υποδεχθεί φυσικά ο κύριος Μακρόν. Είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη ποντίφικα στη χώρα εδώ και 18 χρόνια και φυσικά αναμένονται να γίνουν έτσι κάποιες πολύ συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Προετοιμάζουν πάρα πολλά για την υποδοχή του Πάπα. Οι καμπάνες των εκκλησιών σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται να χτυπήσουν για 7 λεπτά κατά την άφηξη του ποντίφικα στις 10 το πρωί. Θυμίζω ότι είναι ο πρώτος Αμερικανός Πάπας που έχουμε, του οποίου όμως η γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του ήταν γεννημένη στην Ιταλία, οπότε έχει και μια σχέση με την συγκεκριμένη χώρα. Αναμένεται να θα τον υποδεχθεί στο αεροδρόμιο Εμμανουέλ Μακρόν με τη σύζυγό του, την Μπριζίτ. Εκατομμύρια πιστοί αναμένονται στο Παρίσι, όπως αντιλαμβάνεστε. Θα είναι Γάλλοι, θα είναι και άλλοι από άλλες χώρες, από γειτονικές χώρες, οι οποίες είναι πολύ πιστοί καθολικοί προφανώς και θέλουν να δουν τον Πάπα. Μεταξύ μάλιστα των ανθρώπων που αναμένεται να βρεθούν στο πλήθος, διαβάζω ότι είναι και η 71χρονη Περουβιανή συνταξιούχος δημοσιογράφος Κάρμεν Κιντάνα, η οποία είναι γνωστή, είναι πάρα πολύ γνωστή στην χώρα της και αποφάσισε να κάνει αυτό το ταξίδι για να μπορέσει να δει τον νέο ποντίφικα. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ο Πάπας αναμένεται να αναφερθεί σε μια σειρά από ζητήματα και για τους κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη. Φαίνεται δηλαδή ότι θα ακολουθήσει και εκείνος λίγο τη δημόσια συζήτηση που έχουμε για αυτό το θέμα αυτό το διάστημα. Όπως επίσης και για τα θέματα μεταναστευτικής κρίσης, ένα μείζον θέμα αυτή τη στιγμή σε χώρες της Ευρώπης, η οποία υιοθετεί πολιτικές πολύ μακριά από τις ίδιες τις ιδρυτικές της αξίες. Και επίσης για τη σεξουαλική κακοποίηση στους κόλπους της Εκκλησίας, ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολλούς. Έχουμε πολλές τέτοιου είδους υποθέσεις στην Γαλλία και φυσικά θέλει τόλμη από τον Πάπα για να μπορέσει να αναφερθεί σε αυτές. Πάμε σε μία μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Και επιστρέφουμε λίγο για να πάμε και στη γειτονιά μας. Και όταν λέμε γειτονιά μας, να ξέρετε, εγώ εννοώ εδώ τη Μεσόγειο, έτσι, ό,τι βρέχεται από τα νερά της Μεσογείου. Και θα πάμε πρώτα...

0: πραγματικά δραματική ιστορία μιας γυναίκας
1: 87 ετών, στην οποία έκαναν έξωση. Πρόκειται για μια συνταξιούχο η οποία ζούσε σε ένα συγκεκριμένο διαμέρισμα, σε μια συνοικία η οποία ονομάζεται Ρετήρο, επί 70 χρόνια. Είναι στο κέντρο της Μαδρίτης. Ζούσε λοιπόν στο σπίτι αυτό 70 χρόνια, από τα 17 της δηλαδή ουσιαστικά, όπως τα υπολογίζω. Δεν ήταν ποτέ ασυνεπής στην καταβολή του ενοικίου της. Τα τελευταία χρόνια όμως ήταν αντιμέτωπη με μια δικαστική διαμάχη με μια εταιρεία ακινήτων που είχε αγοράσει το διαμέρισμα. Σύμφωνα με την Ένωση Ενοικιαστών, η εταιρεία μέσα σε μία νύχτα αύξησε το ενίκιο αυτής της γυναίκας κατά 275%, φτάνοντάς το στα 2.650 ευρώ το μήνα. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι η γυναίκα δεν είχε τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο ενίκιο. Για να μην αρχίσω τώρα να κάνω και μία συζήτηση ότι πώς ξαφνικά ένα διαμέρισμα στο οποίο έμεινε αυτή η συνταξιούχα, σήμερα συνταξιούχα, επί 70 χρόνια, πόσων ετών είναι αυτό το διαμέρισμα, ποια είναι η κατάσταση αυτού του διαμερίσματος, η οποία ξαφνικά μπορεί να δικαιολογήσει μια οποιαδήποτε αύξηση, πόσο μάλλον μια αύξηση 275%, έτσι δεν το συζητώ. Βέβαια, ξεκίνησε μια δικαστική διαμάχη, η υπόθεση έφτασε στο άνωτο δικαστήριο, το οποίο δυστυχώς δικαίωσε την εταιρεία και άνοιξε έτσι το δρόμο για την έξωση της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία φυσικά δεν μπορούσε να πληρώσει αυτά τα χρήματα. Την ώρα της έξωση λοιπόν είχαμε εκατοντάδες ακτιβιστές οι οποίες είχαν συγκεντρωθεί έξω από την πολυκατοικία, προσπάθησαν να εμποδίσουν την απομάκρυνση, η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει το πλήθος, οι διαδηλωτές φώναζαν ντροπή και όχι μόνο, φώναζαν πολλά ακόμη και δικαίως. Και έχουμε βέβαια αυτή την τραγική εικόνα μιας 87χρονης γυναίκας που μετακινείται με αναπηρικό αναμαξίδιο να μεταφέρεται έξω από το σπίτι της με τραυματιοφορείς σε ένα στεοφρό, γιατί δεν άντεξε η γυναίκα έτσι και την συναισθηματική φόρτιση και την συγκίνηση και την ένταση η οποία δημιουργήθηκε. Έχουμε παρεμβάσεις όπως για παράδειγμα από τη Διεθνή Αμνηστία, η οποία κατήγγειλε την υπόθεση ως πλήρη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θυμίζω ότι το δικαίωμα στη στέγαση είναι ανθρώπινο, είναι μεταξύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και υποστηρίζεται από τη Διεθνή Αμνηστία ότι πρόκειται για ένα σύστημα που ευνοεί ουσιαστικά τα κερδοσκοπικά συμφέροντα επενδυτικών κεφαλαίων σε βάρος των δικαιωμάτων της συγκεκριμένης 87χρονης και πολλών άλλων βέβαια ακόμη. Απλά η συγκεκριμένη υπόθεση είναι από τις πιο χαρακτηριστικές και τις πιο δυνηρές, έτσι θα μπορούσαμε να πούμε, ακόμη και αν δει κανείς τις εικόνες αυτές. Και πάμε επίσης στη γειτονική Ιταλία για να δούμε τι είπε αυτός ο τρομερός.

Ο κύριος Σταγιάννη λοιπόν απάντησε ότι δεν θα ήταν ότι καλύτερο να παντρευτεί κανείς μια λαμπερή γυναίκα, δηλαδή ενδεχομένως μια όμορφη γοητευτική γυναίκα. Και εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό. Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο την εξωτερική εμφάνιση, πρέπει να κοιτάμε και την ουσία. Ποια είναι η ουσία όμως για τον κύριο Σταγιάννη? Μια τέτοια γυναίκα, δηλαδή μια ωραία και εγωιτευτική γυναίκα, ενδέχεται να έχει περάσει από μια σειρά σχέσεων. Εννοεί από πολλά κρεβάτια εδώ ο κύριος Σταγιάννη. Να έχει χωρίσει πολλούς συντρόφους, να τους έχει εγκαταλείψει και να έχει την τάση να απατά. Όλα αυτά τα έκρινε ο κύριος Σταγιάννη, επειδή μια γυναίκα μπορεί να είναι όμορφη, έτσι, εγωιτευτική. Λοιπόν, και πρόσθεσε μάλιστα ότι θα συμβούλευε το γιο του να παντρευτεί μια λιγότερο εντυπωσιακή, αλλά πιο αξιόπιστη γυναίκα, η οποία θα είναι καλή μητέρα και θα μείνει πιστή στην αγάπη που υπόσχεται με το γάμο της, και πιθανότατα μια τέτοια γυναίκα θα φορά λίγο πιο μακριές φούστες από όλες τις άλλες. Εντάξει, pause, γιατί έχω μείνει speechless που λένε. Η απάντηση ήρθε από, όχι μόνο από γυναίκες στο διαδίκτυο που ξαφνικά άρχισαν να αποστάρουν φωτογραφίες με μηνύ, όχι μόνο από φωτογραφίες που έφτιαξαν με AI που παρουσιάζουν τον ίδιο τον Σταγιάννη να φοράει μηνύ, αλλά και μέσα στο κοινοβούλιο, που αρκετές γυναίκες βουλευτές, κάτι που δεν το συνηθίζουν έτσι πηγαίνοντας στη Βουλή, εμφανίστηκαν και φωτογραφήθηκαν με μηνύ φούστες, μπας και περάσουν το μήνυμα στον κύριο Σταγιάννη ότι αυτά που λέει είναι σεξιστικά, είναι ντροπιαστικά και καλά θα κάνουμε καμιά φορά, ειδικά όταν μιλάμε και δημόσια, να βουτάμε και λίγο τη γλώσσα μας στο μυαλό μας. Πραγματικά όμως. Εντάξει, τώρα ο κύριος Σταγιάννη βγήκε, είπε συγγνώμη, δεν το ήθελα. Πιστεύω ότι αυτό που τον έπεισε περισσότερο να πει συγγνώμη, να ξέρετε, ήταν η τοποθέτηση της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία παίζει μεγάλο ρόλο στην Ιταλία. Και ακόμα και αυτή απείβδησε και έκανε μια δήλωση ο επικεφαλής της Ιταλικής Επισκοπικής Διάσκεψης και είπε ότι κάθε λέξη και κάθε βλέμμα που απευθύνεται σε μια γυναίκα θα πρέπει να είναι γεμάτο θαυμασμό και σεβασμό. Για εμάς τους χριστιανούς, το πρώτο μέρος όπου ο λόγος έγινε σάρκα ήταν η μήτρα μιας γυναίκας, και για όσους έχουν πίστη, αυτό αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τις γυναίκες. Ο σεβασμός πρέπει να είναι δεδομένος. Μέχρι και η Καθολική Εκκλησία δεν άντεξε αυτά που είπε ο κύριος Σταγιάννη. Ο κύριος Σταγιάννη είπε συγγνώμη, αλλά ξέρετε και τη γνωστή φράση ότι από τότε που βγήκε το συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο. Ένα συγγνώμη, κύριε Σταγιάννη, δεν φτάνει. Λυπάμαι. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, κάπως έτσι έξαλλη. Θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό, να είναι γεμάτο με όλα όσα θέλετε πραγματικά να κάνετε, να το περάσετε όμορφα, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, και εμείς θα είμαστε ξανά εδώ Δευτέρα 10 με 11 το πρωί, κιν πάτατο, να πάμε τη βολτούλα μας ανά τον κόσμο. Καλή συνέχεια.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης φωτιά σε οχηματαγωγό εν πλώ με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μεκόνου, όλοι καλά στην υγεία τους. Ένας περαστικός ελαφρά τραυματίας από κατάρρευση παλαιού διόροφου στην πλάκα, έπειτα από ισχυρή έκρηξη απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα. Πιθανή αιτία η διαρροή σε εγκατάσταση φυσικού αερίου, δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στον Sky. Γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξίας η Ελλάδα. Διάλογος με την Τουρκία αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Λυδία λίθος στο Κυπριακό, το μήνυμα Μητσοτάκη από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Είναι τύραννος, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο. Εις βάρος μέλους του ΝΑΤΟ, η σφοδρή κριτική Νετανιάχου στον Ερντογάν. Από σήμερα η καταβολή αναδρομικών έως και 2 ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Σε λειτουργία έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας η πλατφόρμα για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Έθριος με νεφώσεις, ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Η αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος του Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν σε ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά στον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1 90,4. Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους σας. Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, πλησιάζουμε στο τέλος του μήνα και ήρθε το Σαββατοκύριακο, Κατερίνα μου.
1: Καλημέρα,
0: Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Στο κανάλι 1, καλύτερα οι δυο μας για την επόμενη μία ώρα. Στα μικρόφωνα Κατερίνα Δελιγιάννη, Μαρία Δελόγκα και ο κύριος Τζούλς στον ήχο.
1: Ο κύριος Τζούλς.
0: Ναι, είναι ο κύριος Τζούλς.
1: Και μια και ακούμε Βύση, πού τη βρήκε ρε παιδιά αυτή την κιθαρίστρια η Βύση. Όχι καθαρίστρια που την είχα μπερδέψει. Κιθαρίστρια.
0: Καθαρίστρια για κάποιο δικό σου.
1: Είχα μπερδέψει, δεν έβλεπα καλά. Την Οριάνθη. Αυτή ρε παιδιά, συγγνώμη. Μη κόσμο έπρεπε να πάει, δεν παίζει κιθάρα.
0: Γιατί ωραία.
1: Α έπαιζε και κιθάρα δηλαδή, αλλά. Μπράβο, μπράβο στην Αναβύση. Μπράβο, θα το πω.
0: Επίση αυτή η κυρία, η κοπέλα τέλο πάντων, ήταν να πρωταγωνιστήσει στι συναυλίε του Μάικλ Τζάξον. Έτσι δεν, δεν τα λέω σωστά.
1: Είχε κάνει πρόβες το 2009.
0: 9 ή 7.
1: 9.
0: Μάλιστα. Πόσο χρονών θα ήταν τότε δηλαδή.
1: Δεν ξέρω πόσο
0: γιατί
1: είναι τώρα.
0: Γιατί μικρούλα τη βλέπω και τώρα.
1: Δεν δεις πόσο είναι τώρα.
0: Για να δω την Αριάνθη τώρα να τη ξεσκονίσουμε. Οριάνθη, όχι Αριάνθη. Ναι. Τώρα είναι 41.
1: Άρα τι μας λες ρε Μαρία, πώς έγινε τώρα και πώς έγινε τ' άλλο.
0: Να
1: στα 18
0: κάτι.
1: Πήγε και έπαιζε κιθάρα για τον Μάικλ Τζάξον.
0: Ρε παιδιά, είναι σπουδαίο ταλέντο αυτό, δεν το λες και λίγο.
1: Πού την ανακάλυψε η δικιά μας, μπορεί να μου πει κάποιος. 69, 51, 904, 904, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Για στείτε μας, θα πάτε στην Αναβύση. Γιατί εμείς δεν θα πάμε. Αλλά μην μας ρωτήσετε γιατί θα πάμε, δεν ξέρουμε να σας απαντήσουμε.

0: Έχεις απορία γιατί μας παίρνουν τα διπλώματα?
1: Λοιπόν, ναι. Διαφωνώ κάθετα στο γεγονός ότι ένα πρωί αυτοί είπαν με ποιο τρόπο θα τραμπουκίσουμε όλους τους Έλληνες και θα τους συμμορφώσουμε. Θα τους σταματάμε στο δρόμο, θα κάνουμε πάρα πολλούς ελέγχους για αλκοτέστ και σε κάθε περίπτωση θα τους παίρνουμε και το δίπλωμα μαζί με τα λεφτά. Λοιπόν.
0: Και στην παράνομη στάθμευση στο παίρνουν πλέον. Δηλαδή έχεις παρκάρει σε μια γωνία. Δεν λέμε τώρα για μπάρες να παίρνουν και αυτά που είναι όντως καλά κάνουν και το παίρνουν. Έχεις παρκάρει κάπου που δεν υπάρχει σήμανση για παρκάρισμα. Στο παίρνουν πάλι το δίπλωμα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι λίγο τραβηγμένο αυτό από τα μαλλιά. Δηλαδή, πηγαίνεις σε ένα δρόμο που λέει το όριο είναι τα 70 ή τα 80 χιλιόμετρα. Όπως ας πούμε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Και παρόλα αυτά, πηγαίνεις εσύ με 105 ή με 100. Πρέπει να σου πάρουν το δίπλωμα. Γράψ' τον, γράψ' την κοπέλα. Κάνε και την επίπληξή σου. Και τι άλλο πρέπει να κάνεις? Τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να σου πάρει και το δίπλωμα.
0: Και πώς θα πηγαίνει στη δουλειά ο άνθρωπος? Δεν μας το έχουν λύσει αυτό.
1: Άρα.
0: Εδώ τα παίρνουν από επαγγελματίες οδηγούς. Τα παίρνουν από delivery, τα παίρνουν από courier, τα παίρνουν από λεωφορείατζίδες. Ωραία, αυτός πώς θα δουλέψει? Θέλουν να μας απαντήσουν. Άρα αναγκάζεις όλο τον κόσμο να κυκλοφορεί χωρίς δίπλωμα.
1: Το οποίο άμα σε πιάσουν εκεί, τελείωσες.
0: Τελείωσες, ναι. Κλαίς, άμα πιάσει, έπιασε. Άμα δεν πιάσει.
1: Ή θα πρέπει να πάρεις 150 τηλέφωνα να δεις αν έχεις εσύ ή κάποιος γνωστός σου έναν γνωστό για να μπορέσει να σου κάνει την εξυπηρέτηση.
0: Δεν υπάρχει αυτό πλέον, αυτό κάποτε που λες.
1: Θέλω να σου πω τώρα.
0: Και θα σου κάνω εγώ τώρα την ακροάτρια, την κυρία, και θα σου πω. Έπρεπε κάποια στιγμή και γιατί να κάνεις, σου λέει, παρανομία. Άμα δεν κάνεις παρανομία, δεν σου παίρνει το δίπλωμα.
1: Άκου. Δεν τάσσομαι κατά αν το, να σου πάρει το δίπλωμα αν έχεις περάσει με κόκκινο, με stop ή οδηγείς πιωμένος. Εννοείται. Σε αυτές τις περιπτώσεις μαζί σας και εγώ μαζί, παιδιά. Τώρα όμως, να σου πάρει το δίπλωμα επειδή πήγες με 15-20 χιλιόμετρα παραπάνω.
0: Και θα σου πει η κυρία, και από υπερβολική ταχύτητα γίνονται τα ατυχήματα.
1: Αυτή δεν είναι υπερβολική ταχύτητα.
0: Είναι κανονική ταχύτητα.
1: Εντάξει, στην Βουλιαγμένη με 100, ρε παιδιά, μία η ώρα το βράδυ, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι, και, δεν είναι υπερβολικό. Δεν σου λέω 150-180.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Πάρτο στο 150, πάρτο. Γενικά. Στις τρέλες, πάρτο.
0: Στις άλλες, άστο.
1: Ναι. Δηλαδή να υπάρχει και λίγο ένα φίλτρο σε όλο αυτό. Όχι μια κοψιά και ένα σακί πάντα. Εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι όλοι όσοι μας ακούτε και έξω, είτε είσαστε επαγγελματίες οδηγοί, είτε είσαστε απλοί οδηγοί όπως είμαστε και εμείς, σίγουρα θα έχετε παρόμοια περιστατικά να μοιραστείτε μαζί μας στο Viber της εκπομπής 6951 904 904.

0: Δηλαδή τώρα, να σου πω κάτι, ποιος θα κάνει αυτό το βίντεο και θα βάλει με μια ταμπέλα ναρκωμανής ή τέλος πάντων οποιοδήποτε άλλο χαρακτηρισμό και θα βάλει Έλληνες ηθοποιούς ή καλλιτέχνες.
1: Όχι, να φύγει κιόλας από τη ζωή.
0: Γιατί να κάνεις αυτό το πράγμα?
1: Γιατί γίνεσαι viral, γιατί ασχολούνται μαζί σου, γιατί σου σχολιάζουν, γιατί θα βγει ο γιος του Μπάρκουλη να απαντήσει και από εκεί που δεν ήξερε ούτε ξαδέρφη σου ξαφνικά σε μαθαίνει όλη η χώρα για αυτούς τους λόγους.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Αφού θεωρώ... ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι του έρχεται.
0: Κανένα φίλτρο σε αυτή τη ζωή.
1: Όχι.
0: Και καμία λογική. Χωρίς λογική, ό,τι συμβαίνει, ό,τι γίνεται. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα?
1: Κανιβαλισμός λέγεται.
0: Είναι δυνατό να κάνει κάποιος ένα τέτοιο βίντεο στη μνήμη άλλων ανθρώπων? Πολύ μεγάλο λάθος. Το καταδικάζουμε εμείς από τη θέση που είμαστε. Και να πούμε ότι η Μενεγάκη μας, η Ελένη, η εθνική μας στάρ, βρίσκεται στο Λονδίνο. Στο πιο αγαπημένο μου μέρος. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Λονδίνο.
1: Α, γι' αυτό μας το σχολίασες αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πότε θα πάμε?
1: Να πάμε, ξέρω εγώ.
0: Δεκέμβριος είναι η εποχή μας.
1: Δεν ήξερα.
0: Δεν ήξερες, τώρα θα ξέρεις. Λοιπόν, Ελένη Μενεγάκη πήγε στο Λονδίνο με τις κόρες της. Η μία νομίζω τελειώνει τις σπουδές της εκεί και το άλλο το κοριτσάκι της που τελείωσε το Λύκειο πρόκειται να ανοίξει τα φτεράκια της, να πάει και εκείνη στο Λονδίνο. Εμείς γιατί πήγαμε εκεί να σπουδάσουμε?
1: Δεν ξέρω, παιδί, τι έπαθες τώρα με τη Μενεγάκη και το Λονδίνο. Είσαι η κόρη της Μενεγάκη?
0: Όχι.
1: Γι' αυτό δεν πήγε στο Λονδίνο.
0: Είμαι η κόρη της Ποπίτσας. Πολύ ωραία.
1: Και σαν κόρη της Πόπης, μια χαρά είναι η Δάφνη που σπούδασες.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι μου χάρισε και το φιλαράκι μου εδώ.

0: Εννοείται, χρυσάκι μου, εννοείται, κορίτσι μου, όμορφο. Γνωρίσαμε και τη Χρύσα την Κούγκουλη, την πολύ όμορφη και την πολύ καλή μας φίλη.
1: Συμφοιτήτρια.
0: Συμφοιτήτρια, έχουμε περάσει μαγικές στιγμές. Σε καλούμε, Χρυσάκι, όποτε θες να έρθει στην εκπομπή, να πούμε διάφορα πράγματα από αυτά που έχουμε ζήσει στο ίδιο έδρανο με την Κατερίνα, στην ίδια τάξη, στις ίδιες αίθουσες. Αυτό θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο που μας ακούει, βέβαια. Γιατί νομίζετε ότι είναι ένα ήσυχο πλασματάκι εδώ δίπλα μου, αλλά δεν ξέρετε τι μας έκανε στα τεφά. Άνω κάτω όλα τα τεφά. Και εννοείται, να πούμε και για τη Ρόζα μας που μας ακούει, εννοείται, Ροζάκι, ότι ετοιμαζόμαστε για Λονδίνο. Οπότε, για πάμε να φτιάξουμε βαλίτσες.

0: Δεν ξέρω ποιος θα κοιτάει πιο πολύ τον ουρανό το Σάββατο. Αυτοί που έχουν δώσει 350 ευρώ εισιτήριο ή η Βύση για το άμα θα βρέξει.
1: Η Βύση δεν την ενδιαφέρει, θα σου πω εγώ. Έχει πάει ταμείο ήδη, είναι μια χαρά.
0: Θα κάνω πρόβλεψη σαν σούπερ διοργανωτής και θα πω το εξής. Θα βρέχει το Σάββατο, γιατί δεν θα πάω εγώ, οπότε γιατί να γίνει αυτή η συναυλία. Ένα αυτό. Δύο. Κανείς δεν θα πάρει λεφτά πίσω. Τρία. Θα έχουν κάνει ασφάλεια για τη συναυλία με ξένη παραγωγή και αυτά, οπότε θα πληρωθούν αυτοί που είναι να πληρωθούν. Δεν θα αναβληθεί και την ευθύνη θα την αναλάβει το ΆΚΑ ότι δεν μας δίνει νέα ημερομηνία το ΆΚΑ. Και θέλω να δω, παιδιά, αν θα επιβεβαιωθώ τη Δευτέρα. Έχω πολλή αγωνία.
1: Άκου, αρχικά να σου πω το εξής, Κατερνιό. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η μύρλα τώρα λίγο-λίγο ότι θα βρέχει το Σάββατο.
0: Αυτό οπότε... δεν είναι μύρλα, αυτό είναι αντικειμενική αντικειμενικότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το μετέο το λέει.
1: Ωστόσο, του
0: έχουν
1: προτεμήσει.
0: Μην μα λε τον Άδωνη τώρα ότι γκρινιάζει.
1: Α, καλά, θα σου πω τώρα γι' αυτό σε λίγο. Δώσ' μου δύο λεπτάκια. Μόλις περάσουν οι ειδήσεις.
0: Αυτό εγώ έχω βρει τη λύση, παιδί μου.
1: Όχι, όχι, θα σου πω σε λίγο γι' αυτό.
0: Του πάρουν το κινητό. Τελειώνει το πρόβλημα εκεί πέρα. Του παίρνει το τηλέφωνο.
1: Όχι. Τέλος πάντων, να μην τον πηγαίνει, να τον κλείσουν σε ένα μπουντρούμι, να μην ακούγεται και να μην βλέπετε.
0: Κάτσε, μην κλείσουν εμά τώρα, πρόσκληση και υπουργό.
1: Δεν πειράζει. Εντάξει, έχουμε το δικαίωμα του λόγου μα. Να πούμε για τη Βύση ότι τέλος πάντων προετοιμάζεται όλη αυτή η ψυχολογία ότι θα βρέξει. Και it's okay να βρέξει. Κατάλαβες τι λέω.
0: Όχι, Μαρία μου, γιατί άμα έχεις δώσει 400 ευρώ εισιτήριο, it's not okay. Ναι, για σένα, it's okay.
1: It's okay. Το έχουμε περάσει αβαβά.

0: Εγώ τώρα να ξέρεις ότι έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Που πολλοί συμφοιτητές μας.
1: Παθαίνουν αυτό οι άνθρωποι μεγαλώνοντας.
0: Ναι, εγώ δεν έχω ηλικία, να το ξαναπούμε αυτό. Δεν έχουμε επίσης την ίδια ηλικία. Να πω ότι συγκινούμε που πολλοί συμφοιτητές μας ακούνε και μας στέλνουν μηνύματα. Και εμείς, παιδιά, ανταποδίδουμε, σας στέλνουμε την αγάπη μας. Πραγματικά έχουμε περάσει υπέροχα φοιτητικά χρόνια. Εννοείται, παιδιά, σας ακούω. Και αν δεν ήταν η Κατερίνα, δεν θα ήταν τα ίδια. Έτσι, το ίδιο ενδιαφέρον όλα αυτά τα χρόνια. Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά στη ζωή σας, να περνάτε όλοι καλά.
1: Καλημέρα στον Χρήστο.
0: Μπράβο σου.
1: Και βάλει λίγο μουσική, γιατί θα κλάψει η Μαρία τώρα. Θέλει να κλάψει.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Βαθύτε τα συγκινημένα.
0: Δεν μπορείς να μην τα κάνεις όλα έτσι, δηλαδή, αμά.

0: Η είδηση είναι, γιατί το έχασες σε αυτό το επεισόδιο, ότι ο Μπισμπίκης έβγαλε τα μαύρα και πήγε με γκρι ρούχα στο γήπεδο χθες. Πάνω κάτω γκρι.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Όχι, σαν ελεφαντάκι ήτανε.
1: Έλα, έρχεται. Σταμάτα.
0: Το λέω χαριτωμένα, δηλαδή. Πώς είναι έτσι που είναι ελεφαντάκι γλυκούτσικο. Έτσι ήταν, σαν ελεφαντάκι με τα γκρι.
1: Γιατί του ήρθε αυτό.
0: Πού να μπε, ξέρω κι εγώ. Γιατί... Τα τούπι δέσμα δεν γίνεται, πρέπει να βάλεις κι άλλο χρώμα. Σου λέει δεν θα βάλω κίτρινα, κόκκινα, μπλε. Θα
1: βάλω. Εμένα μου αρέσει ο Μπισμπίκης, έχει δηλώσει ότι είναι πολύ ερωτευμένος.
0: Εντάξει.
1: Όχι, μπράβο του.
0: Μπράβο του, γιατί όχι, μπράβο του.
1: Ναι.
0: Μπράβο του.
1: Με Μπισμπίκη.
0: Βάλτε ένα λίγο να τα δεις με τα γκρι και θα επανέλθουμε.

0: Να τη βόμβα έσκασε. Να μην λέτε ότι το Κατερινάκι μου εδώ δεν τα λέει από πριν. Τα βλέπει η Κατερίνα, τα βλέπει και εισακούγεται. Το ακούς, ότι σ' ακούει ο κόσμος και όχι μόνο ο κόσμος.
1: Πάνε και αυτοί, τους έφαγα.
0: Λοιπόν, να το πούμε ή να το κάνουμε quiz.
1: Όχι ρε, πες το τώρα, θα ξέρεις πόσοι θα χαρούν.
0: Ποιο ζευγάρι της Showbiz μόλις χώρισε. Στείλτε μας Viber 6951-904-904 να σας πούμε ποιος χώρισε.
1: Και μετακόμισε η κοπέλα της σχέσης, να πούμε σε σπίτι μόνη της.
0: Βεβαίως. Για να δούμε τι έχει γίνει.

0: Χρήστος Μάστορας, παιδιά, Γαριφαλιά, Καλιφόνη. Ελεύθερος ο Μάστορας, επιτέλους ο άνθρωπος να ξαναανθίσει. Τον έφαγε τόσα χρόνια αυτή. Τα λέω δε, μήπως μ' άκουσε. Συγγνώμη τώρα, να σου πω κάτι, δεν μπορώ να κρατηθώ, ρε παιδί μου, αφού.
1: Γιατί φταίει η Γαριφαλιά,
0: είχε σβήσει, παιδί μου, ή του είχε πάρει όλη τη λάμψη, του είχε πάρει το, αυτό που ήταν. Λοιπόν, πάμε, η μεγάλη επιστροφή θα γίνει. Χρήστο, είμαστε μαζί σου. Και πάμε, προχωράμε.
1: Άρα τώρα θα πας να τον ακούσεις, θα πας στο μαγαζί, στο Knox Box.
0: Κάποιος που δεν με ξέρει θα πει ότι χαίρομαι με τους χωρισμούς και με τα διαζύγια. Ρε παιδιά, σας πω κάτι, αφού μερικές σχέσεις.
1: Χαίρεσαι, παιδάκι μου.
0: Χαίρομαι, ναι, γιατί τους, ναι, βλέπω να είναι καλά τους ανθρώπους πριν. Και τους βλέπω και μετά καλά. Και κατά τη διάρκεια τους βλέπω χάλια. Από ενδιαφέρον το παθαίνω εγώ αυτό. Ταυτίζομαι καταρχάς. Μου έχει συμβεί και εμένα. Λοιπόν,
1: στρίτζο,
0: να σου πω κάτι, με αφορμή το Χρήστο Μάστορα, δεν σε αφορά εσένα, μαράκι μου. Χωρίστε! Το ξαναλέω. Θα βαρεθώ να το λέω σε αυτήν την εκπομπή. Χωρίστε, όποιος με ακούει.
1: Εμένα δεν με αφορά γιατί δεν έχω σχέση, αυτό λες.
0: Είπα, δεν σε αφορά εσένα. Δεν γυρίζει εκεί γύρω σου.
1: Πάλι εγώ τι φταίω. Εγώ τι κάνω, κάθομαι εδώ ήσυχα στην καρεκλίτσα μου, δεν μιλάω.

0: Όποιον πιάσει στο στόμα σου, τρέμει. Ναι. Είπες για το μάστορα ότι τώρα λίγο έχει χάσει τη λάμψη του. Πάει, σε άκουσε.
1: Πιστεύω θα του το πάνε κι άλλοι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τα βλέπω μόνο
0: εσάς εγώ. Περίμενε ο Χρήστος να χωρίσει ή να μείνει με τη σχέση του.
1: Πάμε τώρα επόμενη. Είμαι στο χειμώνα. Ρία Ελληνίδου Δημήτρη Αλεξάνδρου.
0: Όπα.
1: Και δεν ξέρω γιατί δεν σκάει ακόμα η βόμβα για Ρουβά Ζιγούλη. Εκεί πιστεύω, επειδή είναι πολλά τα λεφτά και πολλά τα συμφέροντα και η δημοσιότητα και αυτά, κάτι έχει δεχτεί η Κάτια. Δεν το έχω πιάσει. Κάτι έχει πέφτει.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάτι έχει κάνει πίσω.
0: Άρα ξεκινάμε το επόμενο. Ποιο είναι το επόμενο?
1: Ρία Ελληνίδου. Δεν έχει καμία τύχη με το...
0: αυτό. Σε αυτή την περίπτωση.
1: Το αστέρι της Φασκομηλιάς.
0: Σε αντίθεση δηλαδή με τον Χρήστο του Μάστρο που αυτός είχε χάσει, λες, τη λάμψη του. Στην Ελληνίδου και τον Αλεξάνδρο είχε χάσει η Ελληνίδου.
1: Όχι, αυτή έχει πάθει χειρότερο. Αυτή γίνει ρεζίλη.
0: Ρε Κατερίνα.
1: Αυτή γίνεται ρεζίλη καθημερινά. Και πρέπει να
0: επειδή
1: σταματήσει
0: βγάζει
1: αυτό.
0: Βίντεο, κάνει βίντεο με, το...
1: Έλα, παιδί,
0: με τον Κλέαρχο.
1: Άστο τώρα, εντάξει.
0: Σε ενοχλεί ο Κλέαρχο στο φίδι.
1: Κάτσε να δει πώ θα πάει αυτή η καριέρα τώρα. Δεν ήταν λάθος επιλογή αυτό. Είναι αυτό που μα λέγανε οι γονεί μα για μερικέ σχέσει, ρε παιδί μου, και εμεί κάναμε επανάσταση και εναντιωνόμασταν. Και μετά περάσαν τα χρόνια και είπαμε κάτι βλέπαν οι άνθρωποι. Αυτό έχει πάθει αυτή.
0: Ναι.
1: Θα το πει κάποια μέρα, θα βγει δημόσια και θα πει παιδιά μου το λέγανε όλοι, το βλέπανε. Εγώ δεν ξέρω, δεν το έβλεπα. Δεν πειράζει, Ρία. Το έχουμε περάσει όλοι.
0: Ταυτίσου.

0: Δεν κατάλαβα τι περίεργο είπα. Είπα, μου έχει λείψει να φάω ork berry. Και επειδή είστε άσχετοι, άσχετοι είστε εδώ μέσα. Η μία μου είπε έφαγα τάρτα βατόμουρο και ο άλλος είπε τι είναι αυτό. Λοιπόν.
1: Ναι, αλλά έφαγα, τι να πω.
0: Έχει ασάι αυτό.
1: Από το Λαλίντα.
0: Ξέρετε τι είναι το ασάι. Είναι σαν το blueberry, raspberry, δεν ξέρω πώ τα λέω. Ένα βατόμουρο, εν πάση περιπτώσει, σπάνιο, που βγαίνει ή στη Βραζιλία ή στην Κολομβία, δεν το θυμάμαι τώρα αυτή τη λεπτομέρεια. Τέλος πάντων, παιδιά, είναι ένα ποτήρι, βάζουν αυτό μέσα, βάζουν και κάτι άλλα υγιεινά, health και τέτοια που είναι αυτά όλα πάρα πολύ της μόδας τώρα. Και να σου πω και κάτι, εγώ που όλα αυτά καθόλου δεν τα θέλω. Είναι πάρα πολύ ωραίο και γευστικό, μου άρεσε πάρα πολύ. Τσιμπημένη η τιμή, θα το πω και αυτό. Αλλά είναι ωραίο. Και να σου πω και τι άλλο καλό έχει. Είναι σαν ένα χορταστικό γεύμα. Δεν λέω τώρα μπραντ και τέτοια, θα σα πω που είναι, δεν κάνω διαφήμιση, δηλαδή δεν με νοιάζει. Αλλά ήταν μια ωραία λιχουδιά, να μην το πω που το έφαγα. Και τώρα το σκέφτηκα.
1: Τζούλς. Την έχεις παρατηρήσει?
0: Όχι, μόνο εσύ τα πετάτε αυτά τα ξένα εκεί που
1: κάθομαι. Α, μπράβο τώρα, γιατί θα σε κράξω.
0: Μόνο εσύ θα λες after work drink, τι μου είπες πριν.
1: Ναι,
0: θα τα πω
1: κι
0: εγώ λοιπόν. Και εγώ, παιδιά.
1: Όχι, τα λες για να μην τα
0: κράξεις. Όχι, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Ξύπνησα και λέω. Τι θέλεις, κορίτσι μου, τι σου χρειάζεται? Ο ακμπέρι. Πάρτε τα τώρα. Πάρτε τα, ψάξτε όλοι να βρείτε τι είναι.

0: Πάμε, παιδιά, λίγο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Να περάσετε όλοι φανταστικά. Ναι. Είτε πάτε στη Βύση, είτε πάτε κάπου αλλού. Όπου και να είστε, με όποιους και να βρίσκεστε, να περάσετε όμορφα. Επίσης, εγώ θα πω ότι σήμερα το βράδυ έχει closing στα Manco Parties. Στο Manco, το οποίο βρίσκεται στη Γλυφάδα, στο One and All.

0: Όλοι με αγωνία. Και ραντεβού τη Δευτέρα 11 η ώρα να τα πούμε όλα.
1: Τι άλλο έχουμε αύριο στο Πειραιά?
2: Σαββατά. Εσύ.
1: Ο πρόεδρός μας.
2: Πες τα.
1: Ο πρόεδρός μας συμμετέχει, αγωνίζεται. Για πες μας, Τζούλς, πού θα είσαι το Σάββατο?
3: Στο Χριστός Αλπέας. Στις 6 ώρα.
0: Ξεκινάνε αγώνες box, παιδιά, θα τους δίνει όλους. Δεν θα μείνει. Ελπίζω να μην τον δίνουν τον δικό μας. Να
1: δει. Έσκαλε. Εννοείται ότι ο πρόεδρός μας θα είναι ο νικητής.
0: Θα είμαστε εκεί με πανό.
1: Οπωσδήποτε. Καλή επιτυχία.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
2: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξίας η Ελλάδα. Διάλογος με την Τουρκία, αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Λιδία Λίθος στο Κυπριακό. Το μήνυμα Μητσοτάκη από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Είναι τύραννος, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος μέλους του ΝΑΤΟ, η σφοδρή κριτική Νετανιάχου στον Ερντογάν. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς σε οχηματαγωγό εν πλώ, με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μεκόνου, όλοι καλά στην υγεία τους. Ένας περαστικός ελαφρά τραυματίας από κατάρρευση παλαιούδι όροφου στην πλάκα, έπειτα από ισχυρή έκρηξη. Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα. Πιθανή αιτία η διαρροή σε εγκατάσταση φυσικού αερίου, δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στον Sky. Από σήμερα καταβολή αναδρομικών έως και 2 ενοικίων σε εκπαιδευτικούς γιατρούς νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός μόνιμης κατοικίας. Σε λειτουργία έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας η πλατφόρμα για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Έθριος με νεφώσεις, ο καιρός στην Αττική, άνεμη μέτρη, έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς.
0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90.

0: 4,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2.30 με 4, πινέλια στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1. 90,4. Pireas.
4: C'est pas seulement un jour de danse.
5: Non, c'est pas seulement un jour de danse, c'est beaucoup plus que ça. C'est le fait de pouvoir exister. Pour la seule possibilité pour eux d'être reconnus, c'est étant de donner à la société un élément qu'elle n'a pas. Parce qu'en samba, ils sont les caïds et ça, personne ne pourra les imiter. Ils ont la samba dans la peau.

Οπα, οπα, οπα, νια, νια, νια, νια. Καλημερούδια, κανάλι 1,90,4. Παρασκευούλα, ζάχαρη, παρασκευούλα, μέλι, ηλιόλουστη, ωραία. Όλα τα καλά να έχει αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε και πάρα πολλές δουλειές. Εμείς, εσείς να ξεκουραστείτε. Καλημέρα, φίλοι μου και φίλες. Πώς είμαστε, 25 Σεπτεμβρίου, η ώρα 12 και πρώτα 8 λεπτά. Συντονισμένοι όπως πάντα μόνο στο κανάλι 1,90,4. Εκπέμπουμε από τον υπέροχό μας Πειραιά, Κάτια Ταραμπάνκο, μέχρι και τη μία στο μικρόφωνο, στα νέα, στα σαν σήμερα, σε όλα αυτά που θα αναφερθούν. Παρέα με τον Ιούλιο Κούτσο Γεωργίου, στον ήχο και στη συζήτηση και σε όλα αυτά που θα αναφερθούν. Ξεκινήσαμε έτσι με απελούς ρυθμούς από φαβέλας. Δεν θα διαβάσω ποτέ αυτό το τίτλο, πραγματικά είναι Daily Guadalupe, φαβέλας τέλος πάντων, Jack Rose. Συνεχίζουμε Jungle με τα Sultana, ακούμε το Jungle. Περιμένω τα πρώτα σας μηνύματα, έχω ήδη λάβει εδώ καλημερούδιες, ή όχι. Α, μου ήρθε μια καρδούλα. Στέλνει το μήνυμά σου στο 6951-904-904. Πώς είσαι, τι κάνεις, πώς ήταν η εβδομάδα, από πού μας ακούς, ποια είναι τα πλάνα για το Σαββατοκύριακο και όλα αυτά μέχρι και τη μία.

Φίλοι μου, η κίνηση στην Αθήνα για σήμερα Παρασκευούλα, θα συναντήσεις λίγο στο Κηφισό στην άνοδο από τα Άνω Πατήσια μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Θα συναντήσεις λίγο στο κέντρο, λίγο εντάξει, χαϊδευτικά το είπα, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Αρδιτού και στα δύο ρεύματα και στην Σταδίου. Κηφισίας, Μεσογείων, τμηματικά λίγα πράγματα, μόνο στο κέντρο όσο επιτοπλίστων έχει το θέμα σου, Καρέας, Βουλιαγμένη και Παραλιακή, όλα ανοιχτά. Και στο Πειραιά εδώ πέρα, στον Πειραιά μας, στην Γούναρη θα συναντήσουμε λίγο και στα δύο ρεύματα, στο οποίο πάντα εδώ μεταξύ βγάζει μια κοκκινίλα. Και κάθε φορά σκέφτομαι τώρα να πάω από Μικρολίμανο ή να μπω από τη Γούναρη κανονικά. Μερικές φορές που το ένστικτό μου λέει να πάω από γύρω-γύρω, λακίες κάνω, χάνω χρόνο. Η Γούναρη σου βγάζει πάντα κόκκινο, αλλά όλα κινούνται εκεί πέρα. Λίγο το λεωφορείο, λίγο 2-3 φαναράκια σου δημιουργούν την αίσθηση ότι μπορεί να κολλήσεις για ώρες και όμως περνάς γρήγορα. Αυτά με την κίνηση. Ο καιρός μας για σήμερα. Θα αναμένονται παροδικές νεφώσεις, άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μπουφοράκια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στα βόρεια και στα ανατολικά του νόμου οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες. Φίλοι μου, την Τετάρτη όπως θυμόσαστε είχαμε το Run on the Top στον πύργο του Πειραιά, όπου ανεβήκαμε, ήρθανε έτσι πάρα πολλοί κόσμος. Ανεβαίναμε με τη σειρά, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Δύσκολη, κουραστήκαμε. Εγώ σίγουρα εχθές δεν τα κατάφερα να έρθω στην εκπομπή λόγω του ότι ξύπνησα με δέκατα στο κρεβάτι και ήμουνα χάλια. Αλλά άξιζε το κόπο, παιδιά, ήταν μια έτσι... ήταν πάρα πολύ γρήγορο, αναλόγως στο ρυθμό με το οποίο το κάνεις. Εγώ μπήκα με τα όλα για κάποιο λόγο, όπως πάντα. Και εκεί από τους 24 ορόφους, το 10, το 12, για κάποιο λόγο ο εγκέφαλος μου λέει είναι μέχρι τους 16. Και το πήγαινα, τα πακαλέ. Γιατί το παρουσιάζανε τόσο δύσκολο, αφού είναι εύκολο. Και στο 10ο όροφο συνειδητοποιώ ότι δεν είναι 16, είναι 24. Και λέω, wow. Μου κόβονται λίγο τα γόνατα, γιατί τα ξεκίνησα με 2-2, έτσι δυναμικά και τα σχετικά. Και μετά, παιδιά, χέρια, ανάσες και περπάτημα, 2-2. Ο χρόνος που έκανα προσωπικά είναι 3 λεπτά και 48 δεύτερα. Καλά ήτανε. Και θέλω να πω και σε ένα συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά τα οποία ανεβήκανε. Και είχαμε και γυναίκες έτσι στις πρώτες θέσεις. Θα αναφερθώ λίγο. Φεύγοντας από εκεί. Είχα δει ότι είχα φτάσει στη τέταρτη θέση, αλλά τα παιδιά φτιάχνανε ακόμα τις βαθμολογίες και τα λεπτά που έκανε ο καθένας, οπότε βλέπω εδώ ότι πήγαμε στην έβδομη. Μια χαρά. Συγχαρητήρια στον Πετράτο Στέλιο, λοιπόν, που το έκανε σε 3 λεπτά και 6 δεύτερα, στον Τυπαλδό Δημήτριο 3 λεπτά και 27 δεύτερα, στον Αναστάσιο Διονυσόπουλο 3.33, στην Τόνια Δικεχαγιά, στην Μυρτό Ιθάκη Σπανορίγκα, Ρίγα λογικά, Αλέξανδρος και μετά έρχομαι και εγώ να ολοκληρώσω τη δεκάδα. Προκοπίου Ιωάννης Παναγιώτης, Ιωσήφ Βουράκης, ο πρόεδρός μας και κλείνουμε τη δεκάδα μας με τον Ζησιμόπουλο Γιώργιο, 4 λεπτά. Συγχαρητήρια σε όλους, ραντεβού του χρόνου έχω σίγουρα, θα είμαι εκεί, πέρασα τέλεια. Και θέλω να πω κιόλας ότι ήταν και ένας κύριος με ηλικίας, τρίτης ηλικίας, τώρα δεν είμαι καλή στις ηλικίες, αλλά πρέπει να ήταν 70 και άνω. Ο άνθρωπος ήταν και τυφλός, είχε συνοδό άλλη μια κυρία γύρω στα 60, ανεβήκανε και επειδή ανεβήκανε πριν από μένα και ήμασταν κάτω και μπορούσαμε να δούμε τις κάμερες από το κλιμακοστάσιο, φεύγαμε ανά ένα λεπτό ο κάθε ενδιαφερόμενος που ήθελε να ανέβει, οπότε φεύγει ο παππούλης με την συνοδό, με την κυρία, και κάποια στιγμή κοιτάω τις κάμερες ένα-δύο λεπτά μετά και είναι στο 10ο όροφο ήδη. Το πήγανε τάπα. Και απλά συγχαρητήρια, εμείς όταν ανέβηκα εγώ, ξέρεις, ήταν οι κάμερες μπροστά, χαμόγελα και όλα αυτά, φεύγω, κάνουμε τα δικά μας, φεύγω μετά στην άκρη, παραπατάω, νιώθω γεύση αίματος στο στόμα μου από τα αγγεία που έχουν σκάσει, η καρδιά μου είναι στη κούλουρη, είναι χάλια τα πράγματα, ρε χάλια, και ο παππούλης εκεί απλά να ταινίζει την θέα με τη γενιά μας, like, wow, bro! Αυτά τα ωραία συνέβησαν την Τετάρτη, δεν πειράζει για το off της Πέμπτης, εδώ είμαστε Παρασκευή και εδώ θα είμαστε και Δευτέρα και κάθε μέρα. Οπότε παιδιά, νομίζω και το συστήνω του χρόνου πάμε για λίγο παραπάνω έτσι δηλώσεις, πήραμε και το μεταλλιάκι μας και πολύ νόστιμες μπάρες, μπανανίτσες, ήταν σου λέω τέλειο, άντε και το χρόνο. Και, αχ, τι
έχει ωραίο τραγούδι. What a wonderful world, Louis Armstrong. Αφιερωμένο σε όλες με αγάπη.

0: Λοιπόν, αγωνιστικά συνεχίζουμε και αυτή την κλείνουμε αυτή την εβδομάδα, γιατί το Σάββατο έχουμε αγώνες box. Έχουμε το πρώτο International Fight League στο Πειραιά, το οποίο συμβαίνει στο κλειστό γήπεδο Σαλπέας, Σάββατο αύριο 26/9, και ξεκινάει όλο το happening από τις 6 το απόγευμα. Και γιατί το αναφέρουμε? Γιατί είναι ένα πολύ ωραίο happening, και προπαντός γιατί ο πρόεδρος μας, ο Ιωσήφ, θα δώσει τη μάχη του εκεί για άλλη μια φορά. Θα τα καταφέρει 100%, δεν είμαι σίγουρη. Εύχομαι να τα καταφέρω και εγώ να τον δω, γιατί έχουμε γυρίσματα αύριο, αλλά θα το προλάβω. Ο πρόεδρος μας θα ξεκινήσει γύρω εκεί στις 7.30 κάπου εκεί. Εμείς θα μαζευτούμε από τις 6 για να σαπορτάρουμε όλα τα παιδιά που προσπαθούν να κάνουν το δικό τους προσωπικό ρεκόρ και να κερδίσουν τη δική τους μάχη. Οπότε καλή επιτυχία στους αγωνιζόμενους, καλή επιτυχία στους πυγμάχους μας. Και κορίτσια, πάμε να μας ανοίξουν λίγο τα μάτια. Why not. Αύριο 6 το απόγευμα, όπως είπαμε, στο κλειστό γήπεδο Σαλπέας. Πρώτο International Fight League του Πειραιά. Λοιπόν, χρόνια πολλά, Εφροσύνη μου. Μόνο εσύ γιορτάζεις σήμερα με αυτό το υπέροχο όνομα. Εφροσύνη, πραγματικά είναι έτσι ωραίο ποιητικό. Και σήμερα έχουμε βραδιά του ερευνητή. Η διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία. Ιούλια, πώς θα πας με την αταξία?
1: Στο μυαλό μου είναι όλα
0: τακτοποιημένα. Ναι, εμένα ακριβώς το αντίστροφο. Έξω είναι όλα τακτοποιημένα, το μυαλό. Καλή τύχη.
1: Για μένα, και τα βάζω τώρα.
0: Α, εννοείς ότι, οκ. Α, το αλλά, θέλω εγώ να μάθω το αλλά του έτερου η μισή. Η μέρα λοιπόν ευαισθητοποίηση για την αταξία, Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων, την αφιερώνω στα πνευματάκια μου τα οποία ακόμα δεν έχουν συνέλθει από προχθές, και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Τι ερωτήσεις ακούνε και αυτοί οι φαρμακοποιοί κάθε φορά για το παραμικρό. Ο καθένας πηγαίνει και από εμάς ρωτάμε, κάνουμε, ράνουμε, αλλά τι να κάνουμε, πληροφορίες χρειαζόμαστε και καλά κάνουμε και ρωτάμε. Λοιπόν, φίλοι μου, σαν σήμερα το 13, ο 24χρονος Charlie Chaplin υπογράφει συμβόλαιο με την Keystone, με την οποία θα γυρίσει περισσότερες από 12 ταινίες μέσα σε έναν χρόνο. Δηλαδή, 12 ταινίες, πες μία ταινία ανά μήνα. Περισσότερες από εδώ που δεν βγαίνουν τα μαθηματικά, αλλά είναι καταπληκτικό αυτό το σαν σήμερα, γιατί το πάντρεψα με εμένα προσωπικά. Σήμερα, παιδιά, ξεκινάμε γυρίσματα για τη μικρού μήκους ταινία Μάνια, που έχει γράψει, οργανώσει ο Ιωάννης Αδελιανάκης, ο καλός μου φίλος και συνεργάτης. Λόγω αυτού το γνώρισα, ιδέσαμε, είναι όλοι παρέα πάρα πολύ καλά παιδιά. Όλοι οι ηθοποιοί που είναι όλοι φίλοι και του Ιωάννη και γνωστοί είναι καταπληκτικά παιδιά, και πόσο μου αρέσουν αυτές οι δουλειές, γιατί γνωρίζω καινούριο κόσμο, έρχομαι σε επαφή με καινούρια πράγματα και είναι καταπληκτικό. Σήμερα λοιπόν έχουμε το πρώτο μας γύρισμα. Να πάνε όλα κατευχή. Σας το έλεγα και τις προάλλες το πόσο λίγο αγχωμένος ήταν ο Ιωάννης. Και αύριο 5 το πρωί, το δεύτερο, έτσι για να μπούμε στα βαθιά κατευθείαν. Και έτσι το διάβασα και το σαν σήμερα του Τσάρλι, και εύχομαι και από μένα από σήμερα ξεκινά ένα ταξίδι. Όχι με πάνω από 12 ταινίες το χρόνο, δεν θα το ήθελα, δε πρακτικά δεν προλαβαίνω. Αλλά μία-δύο, why not, θα το θέλαμε, θα το αγκαλιάζαμε. Λοιπόν, έχετε τη συνήθεια το να βλέπεις τηλεόραση και να σερφάρεις ταυτόχρονα στο κινητό ή να απαντάς σε μηνύματα ή να κάνεις, ας πούμε, όχι Ιούλια. Αν έχεις λοιπόν, εσύ που είσαι συντονισμένος και μας ακούς αυτή τη συνήθεια, εδώ μια έρευνα λέει, επιστημονική, ότι παρέχει ενδείξεις ότι η σύγχρονη τεχνολογία αλλάζει τον ανθρώπινο εγκέφαλο, ιδίως αν κανείς ταυτόχρονα βλέπει τηλεόραση, σερφάρει στο διαδίκτυο και τσεκάρει και το κινητό του για μηνύματα, ας πούμε, που έχει στο Facebook ή οπουδήποτε. Η νέα αυτή βρετανική μελέτη δείχνει ότι όσοι είναι φανατικοί χρήστες ηλεκτρονικών συσκευών, χρησιμοποιώντας παράλληλα ή εναλλάσσοντας διαδοχικά tablets, ή έξυπνα κινητά τηλεόραση, εμφανίζουν μεγάλες μεταβολές στην φαιά ουσία σε μια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου, η οποία σχετίζεται με τα συναισθήματα. Τώρα αυτή η φαιά ουσία δεν ξέρω ακριβώς σε τι αναφέρεται, αλλά μπορώ να καταλάβω ότι εφόσον σε σχετίζεται με τα συναισθήματα, και το έχω δει και από εμένα, όταν μερικές φορές βλέπω μία μπάλα, βλέπω δεύτερη στο τάμπλετ μπάλα, γιατί τις Κυριακές οι αγώνες είναι 4 ταυτόχρονα. Στο κινητό έχω άλλη μία και μετά διαβάζω και όλα αυτά που λένε οι περιγραφείς, να βρω ένα τέτοιο. Πάλι καλά που δεν πηγαίνω τουαλέτα στο μπαλκόνι στα γατιά μετά, να ξέρετε. Αυτά. Χαλιά.

καλημέρα Παύλο, σας αφιερώνω σε σένα και στη γυναίκα σου αυτό το τραγούδι. Να περάσετε υπέροχα στο Λουτράκι που θα πάτε αύριο για καφεδάκι και να διαβάσω και το μήνυμα γιατί είναι πανέμορφο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Για Σάββατο πρωί-πρωί λέω να πάμε Λουτράκι για ένα καφέ στην παραλία με τη γυναίκα μου τη Γλυκιά. Τι ωραίο! Πόσα χρόνια είστε μαζί, αν επιτρέπετε. Και μακάρι να με βρει αυτή η αγάπη. Και να μείνει αυτή η αγάπη στη ζωή μου. Φίλε μου Παύλο, θα σου συνδυάσω και ασχέτως ότι μου λες πρωί-πρωί για καφεδάκι, σου πετάω εδώ μια έρευνα του 2015 που λέει ότι οι γυναίκες που πίνουν μια μπυρίτσα έως 2 φορές την εβδομάδα έχουν 30% μικρότερο κίνδυνο εμφράγματος σε σχέση με όσες πίνουν είτε πολύ είτε καθόλου, σύμφωνα με μια σουηδική επιστημονική έρευνα. Δεν το δένουμε κόμπο σε φως, ειδικά οι Σουηδοί, ξέρεις, λίγο έτσι εκεί πέρα με το αλκοόλ και τις μπύρες γενικά. Το North Side το πάνε τάπα, μπορεί να είναι και διαφήμιση, ας πούμε, και συμφέροντα. Αλλά, you never know, έτσι με το καφεδάκι και μια μπυρίτσα για το καλό, θα ήταν ωραίο. Είμαι καλαμαράκια μετά, άμα καθίσετε και λίγο παραπάνω, να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να καταναλώσετε. Εγώ αυτό θα σας πω.

90,4. Πειραιάς.

Φιλαράκια μου, εδώ ενημερώνομαι από τα νέα ότι... Αχ, μου άλλαξε το τίτλο. Τέλος πάντων, πουλιέται το σκάφος του κύριου Ωνάση μαζί με τον κύριο του Γκούτσι και ένα άλλο που έγραφε, αν κάποιος ενδιαφέρεται, στο Μονάκο... Α, ορίστε, Μονακό Yacht Show, το Κριστίνα Ο του Ωνάση αναζητά αγοραστή δίπλα στα σκάφη του Νιάρχου και τον Γκούτσι. Διάλεξε και πάρε. Τι ασχολούμαστε πριν. Ωραία, κρυάρια μου, λοιπόν, έχουμε παιδιά στα ζώδια σήμερα, από ό,τι φαίνεται μια αντίθεση του ηλίου με το Ποσειδώνα, κάτι θα τα βρίσκουν εκεί και αυτό μας παίρνει μπάλα. Καλή μπάλα, κακή μπάλα, συντονιστείτε, μείνετε εδώ για να ακούσετε. Πάμε κρυάρια μου, σήμερα αυτή η αντίθεση μπορεί να θολώσει την κρίση σου και να σε κάνει να βλέπεις ανθρώπους και καταστάσεις διαφορετικά από ό,τι πραγματικά είναι. Απόφυγε να δώσεις βιαστικές απαντήσεις ή να αναλάβεις δεσμεύσεις μόνο και μόνο για να αποφύγεις τη δύσκολη συζήτηση. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Αυτό το έκανα εγώ. Αυτό εγώ το έκανα μια ζωή. Αναλάμβανα, έλεγα ναι, γιατί δεν μπορούσα να πω, και μετά έπρεπε να κάνω κάτι που δεν ήθελα ακόμα περισσότερο, γιατί δεν μπορούσα απλά να πεις ένα όχι. Ή όχι σήμερα, αύριο. Αύριο προλαβαίνω. Σήμερα δεν μπορώ. Όχι εκεί. Απέφυγε το κρύε μου. Παράλληλα, η όψη σε καλεί να επανεξετάσεις όνειρα και σχέδια που ίσως δεν ανταποκρίνονται πλέον στις πραγματικές σου ανάγκες. Και καθώς η μέρα προχωρά, το τρίγωνο Ιουλίου-Πλούτωνα ενισχύει τη διάθεσή σου για ουσιαστική προσωπική αλλαγή και βελτίωση των σχέσεών σου. Συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, συνεργασίες και νέες γνωριμίες μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά. Επίσης, η Πανσέλινος πλησιάζει το δικό σου ζώδιο, χαμούλης, με ένα έντονο συνέστημα ή μια σημαντική συνειδητοποίηση μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις μια κατάσταση. Αυτά. Τα βράκια. Η αντίθεση αυτή δημιουργεί του ηλίου με το Ποσειδώνα μια προσωρινή ασάφεια, κυρίως γύρω από την εργασία, την υγεία και τις καθημερινές σου υποχρεώσεις. Ίσως δυσκολεύεσαι να βρεις τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην προσπάθεια και την ξεκούραση, με την ενέργειά σου να παρουσιάζει διακυμάνσεις. Κράτα χαμηλά προσδοκίες και άκουσε περισσότερο τους φυσικούς ρυθμούς του σώματός σου αντί να πιέσεις τον εαυτό σου. Η πρακτικότητα και η ευρηματικότητα σε βοηθούν να αξιοποιήσεις ακόμη και περιορισμένους πόρους με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Στόχος σου σήμερα είναι να ολοκληρώσεις όσο μπορείς, όσα μπορείς χωρίς υπερβολές και να νιώσεις πραγματική ικανοποίηση από την προσπάθειά σου. Διδυμάκια, η δημιουργικότητα, ο έρωτας και η προσωπική έκφραση βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Γιατί μου το χαλάς τώρα εδώ. Όμως η αντίθεση του ηλίου Ποσειδώνα μπορεί να φέρει και λίγες αμφιβολίες και συναισθηματικά σκαμποανεβάσματα. Μια φιλία ή μια προσωπική σχέση ίσως σε προβληματίσει, καθώς δεν είναι εύκολο σήμερα να ξεχωρίσεις την πραγματικότητα από τις προσδοκίες σου. Απόφυγε σημαντικές αποφάσεις, ρίσκα και συναισθηματικά ανοίγματα μέχρι να αποκτήσεις καθαρότερη εικόνα. Καρκινάκια. Η αντίθεση του ηλίου Ποσειδώνα εντείνει σήμερα την ευαισθησία σου γύρω από θέματα καριέρας, οικογένειας, σπιτιού και προσωπικής πορείας. Ίσως αισθάνεσαι ότι δεν έχεις ξεκάθαρη κατεύθυνση ή ότι κάποιοι άνθρωποι δεν στηρίζουν όλα όσα θα ήθελες στους στόχους σου. Η αβεβαιότητα μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τη διάθεσή σου στο σπίτι, γι' αυτό προσπάθησε να μην παίρνεις προσωρινά συναισθήματα ως οριστικές αλήθειες. Η ημέρα σε καλεί να προσαρμοστείς στις προσδοκίες σου και στα σημερινά δεδομένα και να επανεξετάσεις τι πραγματικά έχει σημασία για σένα. Λιοντάρια μου, η σημερινή ημέρα μπορεί να φέρει σύγχυση ή προσωρινές αμφιβολίες γύρω από επικοινωνίες, μετακινήσεις, σπουδές και επαγγελματικά σχέδια. Δώσε ιδιαίτερη προσοχή σε πληροφορίες, αριθμούς και λεπτομέρειες, καθώς μια λάθος διατύπωση μπορεί εύκολα να δημιουργήσει παρεξηγήσεις. Αν κάποιος απαιτεί από σένα μια οριστική απάντηση ή δέσμευση, προτίμησε να κερδίσεις χρόνο μέχρι να είσαι απολύτως βέβαιος. Παρθενάκια, η αντίθεση του ηλίου με το Ποσειδώνα φέρνει σήμερα ασάφεια, κυρίως σε οικονομικά, υλικά και προσωπικά ζητήματα. Απόφυγε μεγάλες αγορές, δανεισμό χρημάτων ή σημαντικές οικονομικές συμφωνίες μέχρι να έχεις μπροστά σου όλα τα δεδομένα. Παράλληλα, μπορεί να χρειαστεί να βάλεις σαφή όρια σε ανθρώπους που απορροφούν τον χρόνο σου και την ενέργειά σου. Η ημέρα σε καλεί να εξετάσεις αν οι υψηλές απαιτήσεις που έχεις από τον εαυτό σου δημιουργούν περιττή πίεση στις σχέσεις και στην καθημερινότητά σου. Ωραία εξέταση είναι αυτή. Ζυγάκια μου, η αντίθεση ηλίου Ποσειδώνα μπορεί σήμερα να επηρεάσει τη διάθεσή σου και να σε κάνει να ταλαντεύεις. Α, ξεκίνησε και το ξεκινήσαμε, η ζυγή μπήκαμε, είναι ο μήνας μας επιτέλους. Ταλαντεύονται λοιπόν ανάμεσα στην εξειδανίκευση και την απεσιοδοξία.
Oh Jesus, η αγαπημένη μας ασχολία. Το μαύρο και το άσπρο και να είμαστε στο ανάμεσο, στο ενδιάμεσο. Προσπάθησε λοιπόν να μην επενδύεις υπερβολικά τις ελπίδες σου σε ανθρώπους ή καταστάσεις και επικεντρώσου περισσότερο σε όσα σου προσφέρουν πραγματική χαρά. Η αυξημένη συναισθηματική, σωματική και πνευματική ευαισθησία απαιτεί περισσότερη ξεκούραση και λιγότερη υπερανάλυση. Ίσως συνειδητοποιήσεις ότι χρειάζεσαι κάτι βαθύτερο και πιο ουσιαστικό για να αισθανθείς ότι η ζωή σου έχει μεγαλύτερο νόημα. Ναι, δεν είναι. Το τριγωνάκι σε οθεί σε εσωτερικές αλλαγές και σε βοηθά να καταλάβεις τι χρειάζεται να διορθωθεί και τι πρέπει πλέον να μείνει πίσω. Δημιουργικές δραστηριότητες μπορούν να λειτουργήσουν ιδιαίτερα θετικά, προσφέροντας σου διέξοδο και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Πιο δημιουργικό από first day γύρισμα δεν υπάρχει, οπότε η μέρα είναι μια χαρά. Βρεις και εσύ κάτι ωραίο δημιουργικό, ζυγεία μου, εκεί έξω που μας ακούς, για να κυλήσει και για σένα. Είμαι στη ζυγεία, άμα πιαστούμε με κάτι καλλιτεχνικό, είτε ζωγραφίσουμε, είτε τακτοποιήσουμε τα βιβλία μας για πολλωστή φορά, είτε κάτι τέτοιο, νομίζω πάντα ηρεμεί το μέσα μας, το πνεύμα μας. Λοιπόν, Σκορπιοί, η σημερινή αντίθεση δημιουργεί ασάφεια γύρω από τις υποχρεώσεις σου και τις προσδοκίες που έχουν οι άλλοι από εσένα. Η καθημερινότητά σου μπορεί να σε κουράζει περισσότερο από το συνηθισμένο, ιδιαίτερα αν δεν έχει ξεκάθαρη κατεύθυνση ή κίνητρο. Παράλληλα, η διέστησή σου είναι έντονη και η ανάγκη να βοηθήσεις ή να στηρίξεις κάποιον μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ισχυρή. Α, ωραία, θα πάρω όποιο Σκορπιό, ξέρω να του ζητήσω βοήθεια. Στις προσωπικές σχέσεις, ωστόσο, χρειάζεται προσωπική, καθώς μπορεί να δυσκολεύεσαι να καταλάβεις με ακρίβεια τις προθέσεις των άλλων. Το τρίγωνο ηλίου. Τελικά είναι αντίθεση. Α, ναι, το τρίγωνο. Okay. Το τρίγωνο ηλίου Πλούτωνα σε βοηθά να κάνεις ένα ουσιαστικό συναισθηματικό ξεκαθάρισμα και να απαλλαγείς από ό,τι δεν έχει πλέον θέση στη δική σου τη ζωή. Η αναδιοργάνωση του σπιτιού και η απομάκρυνση τόσο υλικών όσο και συναισθηματικών βαρών μπορούν να σου προσφέρουν σημαντική ανακούφιση. Τοξότες, η αντίθεση ηλίου Ποσειδώνα μπορεί σήμερα να φέρει στην επιφάνεια όνειρα που δεν έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί και να δημιουργήσει μια αόριστη αίσθηση δυσαρέσκειας. Okay. Στις σχέσεις και τα ερωτικά ίσως δυσκολεύεσαι να καταλάβεις τι πραγματικά θέλεις, με αποτέλεσμα να κινείσαι ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να πάρεις όλες τις απαντήσεις σήμερα, καθώς λίγος χρόνος και απόσταση μπορούν να βοηθήσουν να δεις τα πράγματα καθαρότερα. Αναζήτησε έμπνευση στο παρόν, χωρίς όμως να αναγνωρίσεις τις βαθύτερες επιθυμίες που εξακολουθούν να δείχνουν μια πιθανή κατεύθυνση. Το τρίγωνο ηλίου Πλούτωνα σε βοηθά να κλείσεις έναν κύκλο και να αφήσεις πίσω σου κάτι που σε εμποδίζει την προσωπική σου εξέλιξη. Καθώς πλησιάζει Πανσέλινος, η ενέργεια γίνεται πιο έντονη και χαοτική, με τη φαντασία αλλά και τα ανάμεικτα μηνύματα να πρωταγωνιστούν. Ανάσα και κλείνω με τα τρία τελευταία.

my name. Εγώ καιρή. Η αντίθεση ηλίου Ποσειδώνα φέρνει σήμερα μια προσωρινή αμφιβολία γύρω από τους στόχους, τις υποχρεώσεις και την προσωπική σου πορεία. Θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια ή την αυτοπεποίθησή σου μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις την καριέρα και τις ευθύνες σου. Αντί να πιέσεις τον εαυτό σου για άμεσες απαντήσεις, κάνε ένα βήμα πίσω και άκουσε περισσότερο την διαίσθησή σου. Η αλλαγή οπτικής μπορεί να αποκαλύψει νέες πηγές έμπνευσης και λύσεις που μέχρι τώρα δεν είχες εξετάσει. Το τριγωνάκι ηλίου Πλούτο να ενισχύει τη φιλοδοξία σου και σε βοηθά να μετατρέψεις μια δύσκολη κατάσταση σε ευκαιρία ανάπτυξης. Οικονομικές εξελίξεις, ανάδειξη των ταλέντων σου ή μια νέα επαγγελματική προοπτική ή όλα αυτά μαζί, θα πω εγώ, μπορούν να σε οδηγήσουν σε μια πιο δυναμική φάση. Υδροχόη μου, η αντίθεση ηλίου Ποσειδώνα μπορεί σήμερα να δημιουργήσει ένα πέπλο σύγχυσης και να σε δυσκολέψει στη συγκέντρωσή σου. Πρόσεξε ιδιαίτερα πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί και απόφυγε να κάνεις επίσημες δηλώσεις ή να αναλάβεις δεσμεύσεις πριν ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Η όψη μπορεί παράλληλα να αναδείξει ανεκπλήρωτα όνειρα και μια προσωρινή έλλειψη κατεύθυνσης, κάνοντας σε πιο ευάλωτο σε περισπασμούς. Είναι καλή στιγμή να επανεξετάσεις τις προσδοκίες σου και να αναρωτηθείς αν αφήνεις αρκετό χώρο στη ζωή σου για χαρά και έμπνευση. Και κλείνουμε με τα ψαράκια μας. Η παρουσία της Σελήνης στο ζώδιο σου εντείνει σήμερα τα συναισθήματα, ενώ η αντίθεση απαιτεί προσοχή σε οικονομικές και περιουσιακές υποθέσεις. Απόφυγε σημαντικές συναλλαγές ή επενδύσεις σε αβέβαιες καταστάσεις. Άφησε χρόνο στα ζητήματα που δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα. Στις σχέσεις τα όρια μπορεί να είναι δυσδιάκριτα, γι' αυτό πρόσεξε μήπως εξιδανικεύεις έναν άνθρωπο, ένα σχέδιο ή μια κατάσταση. Αντί να πιέζεις για άμεσες απαντήσεις και εσύ αξιόπισε την ημέρα για να προστατεύσεις όσα έχεις και να ακούσεις περισσότερο τις πνευματικές και συναισθηματικές σου ανάγκες. Καθώς προχωράει η μέρα, μπορεί να εμφανιστούν ευκαιρίες για ανανέωση, θεραπεία και ουσιαστική προσωπική αλλαγή, ιδιαίτερα μέσα από τη λίγη ηρεμία και την απομόνωση. Wildfires από Salute, Spectrum προηγουμένως από Florence and the Machine και μετά συνεχίζουμε με Represent Cuba Havana Nights.

Καλησπέρα Κατερινούλα μου, καλησπέρα κοριτσάκι μου. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι, γλυκιά μου. Παιδιά, δίνουμε και παίρνουμε στους αστρονομικούς κλάδους, αν να διαβάζουμε την ευχαριστή είδηση της ημέρας. Ο Νικόλαος ο Στριμπούλης είναι μόλις 15 ετών και από φέτος φέρει το τίτλο του Young Astronomy Photographer of the Year. Παρακαλώ, 15 χρονών, αν είναι δυνατόν! Ο νεαρός Έλληνας αστροφωτογράφος κέρδισε την νεανική κατηγορία του ZWO Astronomy Photographer of the Year 2026 με το Mineral Moon, μια εντυπωσιακή κοντινή εικόνα της Σελήνης που τράβηξε στο Παλαιό Φάληρο στις 8 Μαρτίου του 2025. Για να δημιουργήσει τη φωτογραφία, ο Στριμπούλης χρησιμοποίησε ένα τηλεσκόπιο Skywatcher Zonian 6 κάτι, δεύτερα, και μια ψυχόμενη έγχρωμη αστρονομική κάμερα. Το τελικό αποτέλεσμα προέκυψε από μόλις το 15% των καρέ ενός βίντεο διάρκειας 20 δευτερολέπτων με τη τεχνική Lucky Imaging. Αν μπορώ να το αποσαφηνίσω λίγο το πώς το καταλαβαίνω εγώ. Εμείς μερικές φορές θα τραβάμε τα βιντεάκια για τα ρίλια, τα social και τα σχετικά. Όταν θέλουμε να βγάλουμε και μια λήψη για να μπει μπροστά, ας πούμε, μπαίνουμε στα βίντεο και κάνουμε screenshot την πόζα που θέλουμε, γιατί για κάποιο λόγο στο βίντεο βγαίνει πολύ πιο ωραίο το φως πολύ συχνά. Οπότε ουσιαστικά φαντάζομαι ότι πήρε ένα βιντεάκι 20 δευτερολέπτων και πήρε το πιο καθαρό screenshot που μπορούσε να πάρει τη σελήνη, όμως έτσι. Κατά την οποία λοιπόν με αυτή τη τεχνική, την Lucky Imaging, κατά την οποία επιλέγονται τα καθαρότερα καρέ ώστε να περιοριστούν οι παραμορφώσεις της ατμόσφαιρας και ο ηλεκτρονικός θόρυβος, κυρίες και κύριοι. Οι κριτές στάθηκαν ιδιαίτερα στην επεξεργασία των χρωμάτων. Και στην περίπτωση του 15χρονου Έλληνα, η κριτική επιτροπή ξεχώρισε ακριβώς την ωριμότητα με την οποία αποδόθηκαν αυτά τα χρώματα. Γιατί ουσιαστικά λένε ότι σημείωσε ότι πολλοί αστροφωτογράφοι ξεκινούν από τη σελήνη, όμως οι λεπτές χρωματικές διαφοροποιήσεις που προκαλούν τα αρρηκτά της επιφάνειάς συνήθως γίνονται το αντικείμενο μελέτης πολύ αργότερα. Συγχαρητήρια στο αυτό το παιδί, πραγματικά. Τι άλλο, στα επόμενα θα πω εγώ. Και Κούμπα,

Γεμάτο Σαββατοκύριακο, παιδιά, γεμάτο Σαββατοκύριακο. Έχουμε και την Ανούλα τη Βύση, η οποία δίνει συναυλία στο ΆΚΑ και έχει γίνει ο κακός ο χαμός. Είμαι σκληρή, φιλόδοξη και ξέρω ακριβώς τι θέλω. Αν αυτό με κάνει σκύλα, δεν πειράζει. Είχε δηλώσει κάποτε η Μαντόνα, ένα από τα είδωλα της Άννας Βύση, η οποία δεν θα διαφωνούσε σχεδόν καθόλου με τη συγκεκριμένη ατάκα που εξτόμησε η βασίλισσα της Pop. Μία μέρα πριν την πολυαναμενόμενη συναυλία της στο ΆΚΑ, το sold out είναι γεγονός, αφού υπολογίζεται ότι πάνω από 95.000 άνθρωποι θα κατακλείσουν το Ολυμπιακό Στάδιο αύριο στις 6 για να την απολαύσουν. Θα είμαι και εγώ εκεί. Δεν ξέρω πώς θα τα πρώτο προλάβω. Έχουμε τον πρόεδρο ο οποίος παίζει στο Πειραιά. Έχουμε το ΆΚΑ που τραγουδάει η Άννα. Δεν έχω πάει ποτέ στο... Σε Βύση, Παναγία. Δεν έχω πάει ποτέ στη Βύση, δεν την έχω ακούσει ποτέ. Και μου πρότεινε προχθές μια φιλενάδα μου, η Μίκα, μου λέει να σου πω έτσι και έτσι, σε παρακαλώ πάμε. Έτσι λέω, εντάξει, πάμε. Τα έβαλα κάτω, δεν είχα δουλειά και τα σχετικά. Λέω, πάμε. Και είχα ξεχάσει ότι παίζουμε πυγμαγία. Θα τα καταφέρω. Τι να κάνω, Σπύρος Λούις. Να πάω. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Τι θα πρωτοπρολάβουμε. Πάντως, να περάσετε υπέροχα, παιδιά, αν έχετε κι εσείς έτσι μαζευτεί και ετοιμάζεστε για αύριο, για τη συναυλία. Νομίζω θα είναι κάτι εντυπωσιακό. Έχω μεγάλη απορία να δω ποιον θα φέρει, γιατί κάτι είχα ακούσει ότι θα φέρει και κάποιον ξένο από το εξωτερικό και τα σχετικά. Οι πύλες θα ανοίξουν στις 6 το απόγευμα και τι ώρα ξεκινάει. Τι. Εκεί που δεσπόζει πλέον η περίφημη σκηνή των 360s και υπήρχε η μεταχεία, η οποία σχεδιάστηκε από τη βρετανική Staffish Entertainment Architects, μια εταιρεία που έχει σχεδιάσει τα stage για τους Rolling Stones, το Robbie Williams, την Adele, την Beyoncé και τώρα και για την Άννα Βύση. Αυτά είναι. Λοιπόν, Σάββατο γεμάτο, Κυριακούλα μάλλον για ξεκούραση. Φιλαράκια μου, καλή μου, ανανεώνουμε για τη Δευτέρα. Ιουλιέ, Powers, The Princess ακούμε τώρα. Κλείνουμε με το The Princess, σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο, όμορφο Σαββατοκύριακο, ό,τι και να κάνετε. Παύλο, καλή διαδρομή μέχρι το Λουτράκι με τη γυναίκα σου, να περάσετε υπέροχα. Κατερινιό μου, φιλιά πολλά και να περάσετε ωραία, αυτό. Τα λέμε τη Δευτέρα εμείς, ακολουθεί Άννα Ζαντίδου με το ενημερωτικό σας δελτίο και κάτι ταραμπάνκο μικρόφωνο στον ήχο Ιούλιος Κουτσογεωργίου από όλους εμάς. Είναι νωρίς να πω. Όχι, δεν θέλω να φύγω ακόμα. Θα πω και κίνηση έτσι για να πω. Δεν μου αρέσει να μιλάω στον κόσμο. Φίλοι μου, λοιπόν, η κίνηση. Εντάξει. Λίγα πραγματάκια. Στο Κηφισό θα μου συναντήσει η Σαββακή που είχαμε πει και μια ώρα αρχίτερα, από τα κάτω Πατήσια μέχρι την Φιλαδέλφια στην άνοδο. Λίγο στην Αττική Οδό προς Κοροπή, στο Ζεφύρι έχει για κάποιο λόγο έτσι μόνο εκεί πέρα κινησούλα, και στο Μαρούσι Βρυλίσια από την απέναντι όχθη προς Κόρινθο ουσιαστικά. Κηφισίας, τμηματικά λίγα πραγματάκια, από την Κατεχάκη και κάτω ξεκινάνε λίγο το ζόρι. Το κέντρο μας παραμένει στις κλασικές του αρτηρίες σταδίου, Αμαλίας, Σοφίας και Αρδιτού να έχει κάποια κινησούλα, Μεσογείων, Καρέας, μια χαρά, η Βουλιαγμένης από την Αργυρούπολη μέχρι και την Ηλιούπολη, λίγα πράγματα στα φανάρια, και η παραλιακή μας τη Λεωφόρο Αλίμου σε αυτό το ύψος, όπως πάντα στην κάθοδο προς Πειραιά. Και κλείνω με τον Πειραιά μας, όπου πάντα. Γούναρη και Κόνανος ως επιτοπλίστων, άντε και λίγο στις Κυλίτσες στην έξοδο. Λεωφόρος Αθηνών από το Δαφνί και κάτω, εκεί στους Καραμαγκάς, όλους τους οδηγούς των βιτιοφόρων καλές διαδρομές και σε όλους τους υπόλοιπους καλές διαδρομές. Τα πάμε, νομίζω τα πάμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Γιάννα Ζανδίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αν δοθεί άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την οροφή δαπανών, μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από το βράδυ και τα βόρειο-δυτικά μέχρι το πρωί της Κυριακής τα έντονα φαινόμενα. Ένας περαστικός ελαφρά τραυματίας από κατάρρευση παλαιού διόροφου στην Πλάκα. Έπειτα από ισχυρή έκρηξη, απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα. Πιθανή αιτία η διαρροή σε εγκατάσταση φυσικού αερίου. Γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξίας η Ελλάδα, διάλογος με την Τουρκία αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, λιδία λίθος στο Κυπριακό, το μήνυμα Μητσοτάκη από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Από σήμερα καταβολή αναδρομικών έως και δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς γιατρούς νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Σε λειτουργία έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας η πλατφόρμα για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Τσιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 2.

0: 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου.

0: Η αδελφότητα Κριτών Πειραιά, η Ομόνια και ο Δήμος του Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν σε ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά στον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1 90,4.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4.

0: Πληροφορίες για 5 αγνοούμενους από την έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα, 3 τραυματίες, σοβαρές υλικές ζημιές. Πυρκαγιά σε οχηματαγωγό πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου, ΣΟΗ 29 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι ταραξία, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του ΟΗΕ. Τα μηνύματα στην Άγκυρα, τι είπε για ενέργεια, οικονομία και Κυπριακό. Οι αντιφάσεις της Άγκυρας, σκληρό ροκ από το Υπουργείο Άμυνας, σύμμαχοι και γείτονες από τον Ερντογάν. Εκπροσώπων της Αμερικανικής τεχνολογικής ελίτ, εκφράσεις φιλίας και εκτίμησης από τους δύο ηγέτες. Σχέδιο για άνοιγμα των στενών του Ορμού σε 7 ημέρες παρουσίασε στις ΗΠΑ το Ιράν. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι ουσίες που χορηγήθηκαν στο Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου, νέα στοιχεία καίνε τη γιατρό. Και γιορτή Σπάρου και γιορτή Τσικουδιά στην πόλη στο πλαίσιο του Πειραιούς Taste Festival. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο, το Δημήτρη Μορφέση στη ρύθμιση του ήχου. Η ισχυρή έκρηξη συγκλώνησε το πρωί δύο όροφοι κατοικία στην Πλάκα, με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να τραυματιστούν, ενώ σε εξέλιξη είναι έρευνες στα συντρίμμια του τμήματος του κτηρίου που κατέρευσε, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για 5 αγνοούμενους. Από το οστικό κύμα και τα συντρίμμια υπέστησαν σοβαρές ζημιές παρακείμενα οι κύματα και σταθμευμένα οχήματα. Σε εξέλιξη είναι έρευνες των αρχών για τα αίτια της έκρηξης, με τις πρώτες εκτιμήσεις να μιλούν για διαρροή αερίου. Ο Γιώργος Σαραντάκος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Σε ένα από τα πιο κεντροϊκά σημεία της Αθήνας, απέναντι σχεδόν από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, σημειώθηκε η έκρηξη αυτή νωρίς το πρωί, λίγο πριν από τις 9 δηλαδή. Και θα πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη έρευνες από τις ειδικές ομάδες της ΕΜΑΚ, με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν ισχύουν οι πληροφορίες που λένε οι γείτονες ότι υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα εκεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων έμενε στον τελευταίο όροφο του οικίματος, που κατεδαφίστηκε στην κυριολεξία και ακόμα δεν έχει δώσει δείγματα ζωής, εάν υπάρχει, αν είναι εκεί. Μπορεί βέβαια να έχουν φύγει άνθρωποι και να μην είναι στην περιοχή καν. Και για 3 τουρίστες αλλοδαπούς, οι οποίοι ήταν να αναχωρήσουν σήμερα το πρωί για την πατρίδα τους, ούτε αυτοί ξέρουν τι έχει γίνει. Μην προδικάζουμε βέβαια τίποτα, καθώς η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη, όπως και εσείς είπατε στην αρχή. Να πούμε βέβαια ότι όλα οφείλονται κατά πάσα πιθανότητα σε διαρροή φυσικού αερίου, η οποία ισοπαίδωσε την κυριολεξία το

0: στοίχημα αυτό και προκάλεσε σημαντικές ζημίες και σε γεωσπίτια αλλά και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.
1: Πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες ανοιχτά της Μεκόνου. Όλοι μεταφέρθηκαν σώοι στην Τίνο.
0: Καλά, πρέπει να πούμε ότι είχαν άγιο οι 29 άνθρωποι αυτοί, καθώς ξέσπασε η πυρκαγιά στο υπόγειο του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου της Αττικά Φέρης, το οποίο μετέφερε φορτηγά αυτοκίνητα. Προφανώς κάτι έγινε στο υπόγειο, κάποια μέλη ίσως και ξέσπασε η πυρκαγιά. Προσπάθησαν τα μέλη του πληρώματος να τις σβήσουν με τα ίδια μέσα. Κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα παραπλέοντας κάθη, να ρίξουν βάρκες, να πάνε πλωτά κοντά, καθώς υπήρχε άμεσο κίνδυνος για την ασφάλεια των επιβαίνοντων. Ήδη μεταφέρθηκαν σώοι και αυλαβοί στο λιμάνι της Τίνου, 29 άνθρωποι, ενώ η φωτιά ακόμα στο πλοίο καίει, όχι βέβαια στην έκταση που είχε πριν από λίγη ώρα, και προσπαθούν τώρα να σώσουν το πλοίο, να μην βουλιάξει, γιατί αν βουλιάξει, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, θα υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα θαλάσσιας ρήπασης με γύρω στα 30 φορτικά που είναι μέσα εκεί και δεν ξέρουμε καν τι περιέχει το καθένα, έτσι.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σαραντάκο. Οι Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό και ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε παράλληλα στο ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, την πορεία της ελληνικής οικονομίας καθώς και τις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Η Κωνσταντίνα Πετούση είναι κοντά μας, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Την ανάγκη αναζωογόνησης της πολυμέρειας και τήρησης των κανόνων του διεθνούς δικαίου διαμήνυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός και σε αυτό το πλαίσιο επισήμανε ότι η Ελλάδα πλησιάζει στο τέλος του δεύτερου έτους της θητείας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και προετοιμάζεται να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου τον επόμενο μήνα σε μια περίοδο που χαρακτήρισε εξαιρετικά επικίνδυνη με πολλαπλασιαζόμενες συγκρούσεις και εντάσεις. Για τη σχέση με την Τουρκία υπογράμμισε τις προσπάθειες των τελευταίων ετών για βελτίωση του κλίματος και διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Επανέλαβε ότι η μοναδική μακροχρόνια διαφορά είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, η οποία πρέπει να επιληθεί αποκλειστικά στη βάση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Ο διάλογος είναι αναγκαίος, αλλά δεν μπορεί να συνεπάρξει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, τόνισε, χαρακτηρίζοντας το κάζους Μπέιλι εστία έντασης. Για το Κυπριακό, υπενθύμησε ότι έχουν περάσει 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, χαρακτηρίζοντας το τεστ αξιοπιστίας για τον ΟΗΕ και τις αποφάσεις του. Εξέφρασε στήριξη στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου απαλλαγμένης από δυνάμεις κατοχής, σύμφωνα και με τα σχετικά ψηφίσματα. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια, χαρακτήρισε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας επιτυχημένο παράδειγμα πολυμερούς συνεργασίας που παρέχει το δεσμευτικό πλαίσιο για ειρηνική επίλυση διαφορών. Προειδοποίησε για γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις σε στρατηγικές θαλάσσιες οδούς, όπως είναι τα στενά του Ορμούς και η Ερυθρά Θάλασσα, και δήλωσε ότι η θαλάσσια ασφάλεια θα παραμείνει υψηλή προτεραιότητα κατά την Προεδρία της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Για τη Γάζα, ζήτησε αποτελεσματική εφαρμογή του συμφωνηθέντος ειρηνευτικού σχεδίου, αποκλείοντας ρόλο της Χαμάς στο μέλλον της περιοχής, και επανέλαβε τη στήριξη στη λύση των δύο κρατών. Εξέφρασε ανησυχία για τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη και στήριξε την ενίσχυση του Λιβάνου και τη σταθερότητα στη Συρία, με σεβασμό στα δικαιώματα μειονοτήτων. Για την Ουκρανία, επανέλαβε τη στήριξη στην εδαφική ακεραιότητα και ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός με βάση τον χάρτη του ΟΗΕ. Κάλεσε σε μεγαλύτερη κινητοποίηση για τον τερματισμό του πολέμου στο Σουδάν, ενώ σημαντική αναφορά έγινε στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων προειδοποίησε ότι οι κίνδυνοι από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη μπορεί να υπερβούν τα ωφέλη. Τέλος, παρουσίασε την Ελλάδα ως χώρα που επιδιώκει να λειτουργεί ως γέφυρα συνεργασίας και όχι ως παράγοντας έντασης, υπογραμμίζοντας τον οικονομικό μετασχηματισμό και τις στρατηγικές συνεργασίες στην περιοχή, Άννα.
1: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Άμυνα, ενέργεια και οι περιφερειακές εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, έπειτα από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς. Η συζήτηση διήρκεσε περισσότερο από 30 λεπτά και επιβεβαίωσε τη στρατηγική εταιρική σχέση ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη γεωπολιτική ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Συζητήθηκαν εκτενώς οι εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, καθώς και η προετοιμασία μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με τη συμμετοχή της Κύπρου. Εν τω μεταξύ, δρυμία και κατά μέτωπο επίθεση στην Τουρκία και προσωπικά στον Ταγί Περντοάν εξαπέλυσε ο Νετανιάχου κατά την ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη. Τον χαρακτήρισε μεταξύ άλλων τύρανο, κατηγορώντας τον ότι φιλοξενεί τους ηγέτες της Χαμάς, ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους και ότι αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων. Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά σε Ελλάδα και Κύπρο, λέγοντας ότι η Τουρκία κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και πως παραβιάζει συστηματικά την κυριαρχία της Ελλάδας. Την ίδια ώρα, σε τροχιά διπλού ταμπλό, κινείται για ακόμη μία φορά η Άγκυρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Λίγες ώρες μετά την ιδιαίτερα προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, που έθεσε ξανά το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και τις συμμαχίες της Λευκωσίας, ο Ερντογάν σε δηλώσεις του από τη Νέα Υόρκη επιχείρησε να ρίξει τους τόνους. Η Ελλάδα είναι γείτονάς μας και πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις, είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους. Ερωτηθείς δε για τις πολιτικές εξελίξεις στην Αθήνα, ξεκαθάρισε ότι η Άγκυρα δεν έχει πρόθεση να αναμειχθεί. Ανέφερε μάλιστα ότι το αν στην Ελλάδα γίνονται εκλογές ή αλλάζει κυβέρνηση δεν μας αφορά. Συμπληρώνοντας όμως ότι οι διμερείς σχέσεις είναι πολύ ευαίσθητες για να γίνονται υλικό προεκλογικής εκστρατείας. Η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ασκείται ούτε εξαρτάται με βάση τις διατυπώσεις του καθενός, δήλωσε στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
3: Δεν έκρυψε τα λόγια του ούτε εκεί. Θυμίζω ότι επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο όρος της άρσης του παράνομου και εκτός οποιασδήποτε λογικής διεθνούς δικαίου κάζους μπέλη ετέθη για την οποιαδήποτε συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα ΣΕΙΦ, το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επαναλαμβάνει τις θέσεις λοιπόν αυτές και της χώρας και της Δύσης, με έναν οτόν όμως ο οποίος δεν έχει ως σκοπό να υπάρχει ένταση για την ένταση. Και αυτή ακριβώς είναι και η ουσία αυτή τη στιγμή που βλέπουμε μια αποκλιμάκωση. Από την άλλη πλευρά, εμείς δεν εξαρτάμε την εξωτερική πολιτική, τη ρητορική μας, τις ενεργειές μας με βάση τις διατυπώσεις. Εμείς πιστεύουμε στο διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε. Διεκδικούμε και μεγαλώνουμε τη χώρα.
1: Με ένα υπερπολιτελές δείπνο, παρουσία των τιτάνων του τομέα της τεχνολογίας και πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, αλλά και με σημειολογικά φορτισμένες αναφορές στην αρχαία Αθήνα και τη Σπάρτη, στην παγίδα του Θουκυδίδη και τον κινέζικο πολιτισμό, ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου Σι στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, πέρα από τις πομπόδεις δηλώσεις, τα μηνύματα και τα σόου, η επίσκεψη, όπως σχολιάζουν πολλοί αναλυτές, στερεί το ουσίας, αφού δεν υπήρξε κάποια πρόοδος στα βασικά ζητήματα που αποτελούν αγκάθια στις σχέσεις των δύο χωρών. Η Κατερίνα Πρίφτη θα μας πει περισσότερα, είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Ολοκληρώνεται λοιπόν η επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη, του Xi Jinping, στην Ουάσιγκτον. Μια πολύ σημαντική συνάντηση, η δεύτερη κατά τη διάρκεια της θητείας του Αμερικανού Προέδρου. Και βέβαια, για πρώτη φορά, ένας Κινέζος ηγέτης μετά από πάνω από μία δεκαετία στον Λευκό Οίκο. Είχαμε πολύ σοου, όπως ανέφερες βέβαια και εσύ, πολλές πομπόδεις δηλώσεις και πολύ λίγη ουσία. Η αμερικανική πολιτική, βέβαια, πολύ συχνά βασίζεται στην εικόνα και στον εντυπωσιασμό. Αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι παρά το γεγονός ότι δεν ακούσαμε κάποιες σημαντικές πολιτικές ή συμφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών, ότι οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν ανοιχτοί και οι δύο ηγέτες είναι διατεθειμένοι όποια προβλήματα προκύπτουν να τα συζητούν. Είδαμε λοιπόν αυτό το υπερπολιτελές δείπνο, το οποίο παρέθεσε ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ προς τιμήν του Κινέζου ηγέτη. Ένα δείπνο στο οποίο, όπως ανέφερες και εσύ, παραβρέθηκαν οι tech titans, όπως χαρακτηρίζονται, οι τιτάνες του τομέα της τεχνολογίας, από τους επικεφαλείς της Nvidia και της AMD, έως τους επικεφαλείς της Apple, ο Elon Musk από την Tesla, ο Sam Altman από την OpenAI, ο Mark Zuckerberg, ο μεγιστάνας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και φυσικά ο Jeff Bezos. Όλοι αυτοί είναι μερικοί από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα συμβολική, εταιρείες που βρίσκονται στην καρδιά της τεχνολογικής επανάστασης, στο ίδιο τραπέζι με τους ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη, τη στιγμή βέβαια που η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε ένα νέο πεδίο γεωπολιτικού και οικονομικού ανταγωνισμού. Είχαμε επίσης τις αναφορές του κυρίου Τραμπ στον αρχαίο κινέζικο πολιτισμό, αλλά και στις παρακαταθήκες οι οποίες υπάρχουν στην Αμερικανική Δημοκρατία. Όπως είπε, είμαστε η συνέχεια της αρχαίας Αθήνας, της αρχαίας Σπάρτης, της αρχαίας Ρώμης, της Ιερουσαλήμ. Είμαστε εμείς οι συνεχιστές αυτών των μεγάλων πολιτισμών και μαζί με ένα μεγάλο πολιτισμό όπως είναι κινέζικος, μπορούμε να δημιουργήσουμε πάρα πολλά πράγματα για το μέλλον. Είχαμε επίσης τον κύριο Σι από τη δική του πλευρά να αναφέρεται για δεύτερη φορά σε συνάντηση με τον κύριο Τραμπ στην παγίδα του Θουκυδίδη, η οποία θέλει ουσιαστικά βάσει ενός πολύ διάσημου ιστορικού, θέλει μια δύναμη η οποία είναι εδρεωμένη, πολύ συχνά να πέφτει στην παγίδα να συγκρουστεί με μια ανερχόμενη δύναμη. Εννοεί εδώ ο κύριος Σι τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Θα πρέπει να αποφευθεί κάτι τέτοιο. Όπως τόνισε ο κύριος Σι, θα πρέπει ως μεγάλες δυνάμεις να συμπεριφερόμαστε όρημα και υπεύθυνα. Αυτό προφανώς ήταν ένα μήνυμα για τον κύριο Τραμπ. Και βέβαια, όπως ανέφερες και εσύ και το είπαμε και στην αρχή, λίγη ουσία. Είχαμε αυτή την παράταση της εμπορικής εκεχηρίας μεταξύ των δύο χωρών. Σε όλα τα άλλα ζητήματα όμως, είτε το θέμα της Ταϊβάν, είτε τις εμπορικές συμφωνίες που θα ήθελε να προωθήσει ο κύριος Τραμπ, είτε τα θέματα της πολιτικής που ασκεί σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής η Κίνα, τις στενές σχέσεις δηλαδή με τον Πούτιν, τη στάση της απέναντι στο Ιράν, τη στάση της απέναντι στην Ουκρανία, δεν είδαμε να συμφωνείτε κάτι.
1: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Σε ανοιχτή επικοινωνία φαίνεται να βρίσκονται Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, συζητώντας μια συμφωνία που θα οδηγήσει σε άνοιγμα των στενών του Ορμούς και ταυτόχρονη διακοπή των μέτρων που προκαλούν οικονομική ασφυξία στην Τεχεράνη. Ωστόσο, προϋπόθεση, όπως είπε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, είναι η εκ νέου δέσμευση της Ουάσιγκτον στην αρχική ενδιάμεση συμφωνία που, μεταξύ άλλων, προβλέπει παύση όλων των επιθέσεων, οικονομικές αποζημιώσεις και άρση κυρώσεων. Στο μεταξύ, όμως, η σύγκρουση των Χούθη της Ιεμένης και της Σαουδικής Αραβίας μένεται κλιμακούμενη. Μάλιστα, ο μεγάλος μουφτής της χώρας κάλεσε τον Σαουδαραβικό στρατό να είναι έτοιμος για μεγάλες θυσίες. Η Δε Γαλλία στέλνει στρατιωτική βοήθεια για την προστασία του λιμένα Γιανμπού, από όπου αποπλέουν πετρελαιοφόρα. Την ίδια ώρα, αντιπροσωπεία από Ριάντ, Άγκυρα και Καράτσι συναντήθηκαν με αποκλειστικό θέμα την αντιμετώπιση της απειλής των Χούθη, αλλά χωρίς αμερικανική συνδρομή, τα περιθώρια κινήσεων είναι περιορισμένα. Με ταχύς ρυθμούς προχωρά, κυρίες και κύριοι, δεύτερη φάση της εθνικής πρωτοβουλίας μείωσης τιμών, καθώς ήδη 387 κωδικοί προϊόντων έχουν δηλωθεί για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Όπως δήλωσε στο κανάλι 1, η επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη, στόχος της πολιτείας είναι τόσο η ένταξη νέων επιχειρήσεων, όσο και η συνέχιση συμμετοχών από την πρώτη φάση, όπου είχαν ενταχθεί 1.740 προϊόντα με μέση μείωση τιμής 9,5%. Να ακούσουμε την κυρία Τσαγκάρη.
5: Σίγουρα θα ανακοινωθούν κάποια πράγματα για την ενέργεια. Εμείς έχουμε ξεκινήσει σαν αρχή και δουλεύουμε την πρωτοβουλία μείωσης τιμών, τη δεύτερη φάση, το που γίνεται στο ενεργειακό και φυσικά τις επιβαρύσεις, οι οποίες βεβαίως και υπάρχουν σε επίπεδο μεταφορών και στα logistics σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένας παράγοντας ο οποίος μπορεί πραγματικά να επηρεάσει κάποια πράγματα. Θεωρώ και πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα δώσει τις απαραίτητες βοήθειες που χρειάζονται. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τις πιέσεις που έχουν οι εταιρείες. Η βιομηχανία. Θεωρώ όμως θα έχουμε ένα καλό δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας και ετοιμάζουμε και μία μικρή εκπληξή για τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Δεκεμβρίου. Έξτρα από τη β' φάση. Αυτά θα τα πούμε, όμως δεν μπορώ ακόμα.
1: Ξεκινά από σήμερα η ειδική επιστροφή ενοικίου για τους υγειονομικούς της περιφέρειας, προσφέροντας έως 2 μηνιαία ενίκια για το 2024 και το 2025. Δικαιούχοι είναι γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό και πληρώματα ΕΚΑΒ που υπηρετούν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης και δεν έχουν στον τόπο εργασίας τους μόνιμη κατοικία. Η ενίσχυση με ανώτατο όριο τα 1.600 ευρώ και προσαυξημένη κατά 100 ευρώ ανά παιδί είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη. Κρίσιμες απαντήσεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αναμένονται, κυρίες και κύριοι, από τις τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς οι έρευνες στρέφονται και σε ουσίες όπως η μηδαζολάμη και η προποφόλη που ενδεχομένως χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή τις κρίσιμες ώρες. Εν τω μεταξύ, εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς να υποβάλουν αίτημα αποφυλάκησης, μας ενημερώνει η Αθηνά Δαβαρία.
6: Στις ουσίες που φέρεται να χορηγήθηκαν στο Γιώργο Μαζονάκη πριν από την πλασμαφαίρεση, στρέφεται πλέον μεγάλο μέρος της έρευνας για τον θάνατό του, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη στα κρίσιμα λεπτά μέσα στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Τα νέα στοιχεία παραπέμπουν στη χορήγηση μηδαζολάμης για μέθη και στη συνέχεια νεξάτ ως αντίδοτο. Ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν αναφορές ότι όταν ο τραγουδιστής δεν είχε πλέον τις αισθήσεις του, μέσα στο ιατρείο ακούστηκε και η λέξη προποφόλη. Η μηδαζολάμη που φέρεται να χορηγήθηκε στο Γιώργο Μαζονάκη είναι φάρμακο που ανήκει στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών και χρησιμοποιείται για καταστολή και μέθη. Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, φέρεται να χορηγήθηκε ανεξάτ, δηλαδή η φλουμαζενίλη, η οποία αποτελεί παράγοντα αναστροφή στι δράσει των βενζοδιαζεπινών. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώ η φλουμαζενίλη χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση τη κατασταλτική δράση φαρμάκων όπω η μυδαζολάμη, ενώ δεν αποτελεί αντίδοτο για την προποφόλη. Την ίδια στιγμή, ένα δεύτερο στοιχείο κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει χρησιμοποιηθεί και άλλη κατασταλτική ουσία. Εργαζόμενοι στο ιατρείο κατέθεσε ότι στα κρίσιμα λεπτά άκουσε τις λέξεις μέθη και προποφόλη. Η προποφόλη είναι ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό και κατασταλτικό φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και διατήρηση αναισθησίας ή βαθύτερης καταστολής. Σε αντίθεση δε με τη μυδαζολάμη, δεν διαθέτει ειδικό αντίδοτο ή παράγοντα αναστροφής. Η τελική απάντηση αναμένεται από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Εν τω μεταξύ, λίγη σήμερα η προθεσμία που έχουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί να υποβάλουν αίτημα αποφυλάκησης.
1: Επιμένει ο Λευκός Οίκος στην απαγόρευση εισόδου δημοσιογράφων των CNN, Politico και MS Now, παρά την προσωρινή απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή που έκρινε υπέρ της απρόσκοπτης πρόσβασης και κάλυψης θεμάτων, θέτοντας θέμα πιθανής παραβίασης του συντάγματος. Δημοσιογράφοι των τριών μέσων ενημέρωσης προσπάθησαν να καλύψουν την επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη, αλλά άνδρες της ασφάλειας τους εμπόδισαν, ενώ κατασχέθηκε και η διαπίστευση ενός εξ αυτών. Η διοίκηση των μέσων ανακοίνωσε πως θα προσφύγει εκ νέου στη δικαιοσύνη, ζητώντας να τηρηθεί η αρχική προσωρινή διαταγή του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου. Κύμα αντιδράσεων προκάλεσαν τα σεξιστικά και αναχρονιστικά σχόλια του αντιπρόεδρου της Ιταλικής κυβέρνησης, Αντώνιο Ταγιάννη, για τα χαρακτηριστικά των καλών συζύγων και μητέρων. Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωβουλής υποστήριξε ότι οι όμορφες και γοητευτικές γυναίκες είναι πιθανό να είχαν πολλούς εραστές και να μην είναι πιστές, άρα δεν θα ήταν καλοί σύζυγοι. Όμως οι λιγότερο λαμπερές γυναίκες, όπως είπε, είναι πιο αξιόπιστες, θα ήταν καλύτερες μητέρες, θα ήταν πιστές, μια τέτοια γυναίκα θα φορά φούστα πιο μακριά από ό,τι άλλες. Αμέσως μετά, χιλιάδες γυναίκες ανήρτησαν φωτογραφίες τους με μίνι φούστες, ενώ βουλευτές πήγαν στο κοινοβούλιο με ανάλογη αμφίεση. Στη δημόσια αντιπαράθεση πήρε θέση και η Καθολική Εκκλησία, αναφέροντας κάθε λέξη και κάθε βλέμμα που απευθύνεται σε μια γυναίκα πρέπει να είναι με σεβασμό και θαυμασμό. Ο σεβασμός είναι ιδιαίτερα αναγκαίος όταν μιλάμε για γυναίκες, δεδομένου ότι συχνά μπορεί να γίνονται αντικείμενο επιφανειακών ή επιπόλαιων ματιών. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 21χρονος Αιγύπτιος, τον οποίο ξυλοκόπησαν και μαχαίρωσαν άγνωστοι στο κέντρο της Αθήνας, μας ενημερώνει η Δέσποινα Φίκαρη.
7: Με επιθέσεις με μαχαίρι από δύο άγνωστους δράστες έπεσε ένας 21χρονος Αιγύπτιος το πρωί της Τετάρτης στην οδό Φυλής στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει φίλοι του, οι δύο δράστες αρχικά τον ξυλοκόπησαν και στη συνέχεια τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στην Κυλιακή χώρα. Αμέσως μετά την επίθεση, το θύμα μετέβη μόνο του σε φαρμακείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πήγε σπίτι του. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η πόνη στην κοιλιά έγινε αναφόρητη, γι' αυτό και κάλεσε τους φίλους του ζητώντας βοήθεια. Εκείνοι τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Μακάριστος, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς φέρει σοβαρό τραύμα στην κοιλιακή χώρα, έχοντας προκληθεί ζημιά στο σπλήνα. Σε εξέλιξη είναι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε την επίθεση και αν ο 21χρονος γνώριζε τους δύο άνδρες.
1: Στο Δήμο Σαλαμίνα συνεχίζεται το καινοτόμο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για τη δημιουργία τριών στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία, καθώς υπεγράφει σύμφαση για την κατασκευή της δομής από το Δήμαρχο του νησιού Γιώργο Παναγόπουλο και εκπρόσωπο του Αναδόχου. Πρόκειται για τη δεύτερη δομή μετά από αυτή της Ηλιούπολης που εντάσσεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα της Περιφέρειας, ενώ ακολουθεί τρίτη στο Παλαιό Φάλιρο. Το έργο με προϋπολογισμό 1,1 εκατομμύριο ευρώ χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Αττικής και αναμένεται να παραδοθεί εντός 24 μηνών. Προβλέπει τη δημιουργία κτηρίου εκτάσεως 490 τετραγωνικών μέτρων, συνολικής χωρητικότητας 9 ωφελούμενων, με πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια και κοινόχρηστους βοηθητικούς χώρους. Την ευθύνη για τη λειτουργία της δομής θα έχει ο Σύλλογος Γονέων Φίλων ΑΜΕΑ Σαλαμίνας. Φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου με στόχο την ενίσχυση του έργου της Φλόγας και τη στήριξη παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες διοργανώνει την Κυριακή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας η Ελληνογαλλική Σχολή Ζαν Ντάρκ, όπως δήλωσε στο κανάλι 1 η διευθύντρια της σχολής Κατερίνα Παπαδοπούλου. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί και θα περιλαμβάνει δύο αγωνίσματα, το Family Run 1000 μέτρων για παιδιά από 4 έως 9 ετών με συνοδό και τον αγώνα 1500 μέτρων για δρομής από 10 ετών και άνω.
8: Jeanne d'Arc Run το ονομάσαμε. Σχολή μας πάντοτε συμμετέχει σε όλους τους αγώνες του Δήμου Πειραιά, τα Port Run, και μάλιστα τα δύο τελευταία χρόνια έχει βραβευτεί με το βραβείο της ομάδας με τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Τα μικρούλια μας, αλλά και τα μεγάλα, τα εφηβάκια μας, είναι πάντοτε εκεί για να τιμήσουν κάθε αθλητικό γεγονός του Πειραιά, και έτσι λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, γιορτάζοντας και τα 10 χρόνια του νηπιαγωγείου μας, αποφασίσαμε να διοργανώσουμε λοιπόν έναν αγώνα δρόμου. Ευχαριστούμε το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που μας έδωσε την άδεια να τρέξουμε στους χώρους του. Και έτσι λοιπόν περιμένουμε όλους, όχι μόνο τους μαθητές μας και όποιον Πειραιώτη θέλει να τρέξει μαζί μας, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το πρωί. Τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Όλα τα έσοδα θα δοθούν στον οργανισμό Φλόγα, με τον οποίο συνεργαζόμαστε και προηγούμενα χρόνια στα φιλανθρωπικά μπαζάρ της σχολής.
1: Ο νέος αγροτουριστικός θεσμός Attica Open Farm Days 2026 διοργανώνεται για πρώτη φορά από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το δίκτυο Open Farm. Η δράση θα πραγματοποιηθεί από αύριο 26 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου, με αποκορύφωμα το πανελλαδικό διήμερο Open Farm Days στις 3 και 4 Οκτωβρίου. Περισσότερα από την Κωνσταντίνα Πετούση.
7: Αγροκτήματα, κήποι, οινοποιία, ελαιοτριβία, μελισσοκομεία και άλλες μονάδες πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης σε όλη την Αττική ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό σε μια εννιαήμερη γιορτή της υπαίθρου και της τοπικής αγροδιατροφικής παραγωγής. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους παραγωγούς, να ξεναγηθούν στους χώρους, να συμμετάσχουν σε εργαστήρια, γευσηγνωσίες και βιωματικές δραστηριότητες, καθώς και να δοκιμάσουν και να αγοράσουν τοπικά προϊόντα. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η επανασύνδεση των πολιτών με τη γη, την τροφή και τους ανθρώπους που την παράγουν. Η διοργάνωση αναδεικνύει τον αγροδιατροφικό και γαστρονομικό πλούτο της Αττικής, ενισχύει τον αγροτουρισμό και δημιουργεί ένα δυναμικό δίκτυο επισκέψιμων αγροκτημάτων. Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των Open Farm Days, που κάθε χρόνο φέρνουν το αστικό κοινό πιο κοντά στην ελληνική ύπαιθρο και αποτελεί την πρώτη περιφερειακή διοργάνωση αυτού του είδους στην Αττική. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για το αναλυτικό πρόγραμμα και τις συμμετέχουσες μονάδες μέσω της ιστοσελίδας openfarm.gr.
1: Η γιορτή του Σπάρου επιστρέφει στην Πειραιακή, μετατρέποντας τον όρμο Αφροδίτη σε ένα μεγάλο υπαίθριο πειραιωτικό πανηγύρι στο πλαίσιο του Πειραιού Taste Festival 2026. Απόψε στις 9, ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων, ο Άγιος Νικόλαος, σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, προσφέρει δωρεάν φρέσκο ψάρι, μεζέδες και μπύρα, γεμίζοντας την περιοχή με μυρωδιές και μουσικές της θάλασσας. Να ακούσουμε τι είπε στο κανάλι 1 ο πρόεδρος της πρώτης δημοτικής κοινότητας, Δημήτρης Πεφάνης.
9: Ένα μεγάλο πανηγύρι για όλο τον κόσμο, όχι μόνο της Πειραιακής, αλλά όλο του Πειραιά και όλων των επισκεπτών μας. Αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο, στη γιορτή του Σπάρου. Μια γιορτή η οποία έχει ξεκινήσει επί δεκαετίες. Αλλά από το 2014-2015 με τη Δημαρχία Ιωάννη Μόραλη έχει καθιερωθεί, έχει ενταχθεί στα μεγάλα φεστιβάλ της πόλης μας, Μέρες Θάλασσας και το Πειραιά Space Festival. Και στα πλαίσια αυτού του φεστιβάλ γίνεται και φέτος. Πολύ διασκέδαση. Περιλαμβάνει πολύ μουσική, περιλαμβάνει ψάρι. Με ζέντε, πύρα, φυσικά από την πειραϊκή ειδοποιία και η παράδοση στα καλύτερα. Ό,τι χρειάζεται ο κόσμος. Η προσέλευση καλό να γίνει μέχρι τις 8.30 για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε μια ώρα. Για το πάρκινγκ δεν είναι και κάτι το ευκολότερο για τη γειτονιά μας. Το θέμα είναι να έρθει ο κόσμος να διασκεδάσει, να χορέψει. Το χρειαζόμαστε. Και όλα αυτά, αν δεν ήταν αυτοί οι αλλοί, οι ντόπιοι, να το διοργανώσουν πριν αρκετές δεκαετίες, δεν θα γινόταν τίποτα.
1: Την καθιερωμένη γιορτή Τσικουδιάς διοργανώνει η αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ο Μανώλης Κονταρός και το συγκρότημά του θα ντύσουν μουσικά τη βραδιά, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν δωρεάν κριτικά παραδοσιακά εδέσματα. Τώρα, αισθητή γίνεται από σήμερα η αλλαγή του καιρού σε όλη τη χώρα με πτώση θερμοκρασίας και φθινοπορεινό σκηνικό και στη στερεά Ελλάδα. Στο κανάλι 1 μίλησε ο μετεωρολόγος Θεοφάνης Χατζηγρίβας.
10: Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από σήμερα, δηλαδή από τις μεσημεριανές ώρες περίπου, από τα βορειοδυτικά της χώρας μας, κυρίως από το Βόρειο Ιόνιο, θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, μπόρες ή καταιγίδες, οι οποίες μέσα στην ημέρα θα επεκταθούν σε αρκετές περιοχές της Δυτικής Κεντρικής Μακεδονίας, στα Δυτικά Ηπειρωτικά γενικά και σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλίας. Η Αττική δεν θα έχει σήμερα κάτι το ιδιαίτερο. ηλιοφάνεια, κάποιες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες θα γίνουν πιο πυκνές τις απογευματινές και βραδινές ώρες και η θερμοκρασία γύρω στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο το Σάββατο. Θα ξεκινήσει με σχετικά λίγο καλύτερες συνθήκες η Αττική, επομένως θα υπάρξουν κάποια ανοίγματα νωρίς μέχρι και τις μεσημεριανές περίπου ώρες. Όσο νοτιότερα, τόσο το καλύτερο. Θα έχει κάποια ανοίγματα το Σάββατο. Μετά στην πορεία ο καιρός θα βαρύνει αρκετά. Θα έχουμε γενικά κάποιες βροχές όσον αφορά το Σάββατο. Η Κυριακή θα είναι πιο βροχερή για την Αττική, σχεδόν ολόκληρη την ημέρα. Προς τις βραδινές περίπου ώρες θα αρχίσει λίγο ο καιρός να καθαρίζει. Θα έχει κάποιες βροχές, θα έχει κάποιες μπόρες, λίγο πιο έντονες αναδιαστήματα. Όσο πιο βόρεια, βορειοδυτικά, τόσο περισσότερες θα είναι βροχές και η θερμοκρασία θα πέσει. Δεν θα ξεπεράσει τους 19-20 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή στην Αττική.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Ιούλιος Κούτσο Γεωργίου και ο Δημήτρης Παπαδάκης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Μορφέσης. Στην παραγωγή Θοδωρής Παπαντονίου, Κωνσταντίνα Πετούση. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Από όλους εμάς καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε συνεχής ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
11: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
12: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
13: Κάτσε μη στέκες όρθια.
12: Πού να κάτσω, δεν έχουμε μια ωραία πολυθρόνα?
13: Δεν σε φοβάμαι σε αυτό, την έχεις εσύ τη λύση.
12: Η λύση είναι Αμβροσιάδης Furnitures. Χειροποίητο το tailor made έπιπλο από το 1979.
13: Huge giveaway.
12: Μπείτε στο Insta κανάλι 1 και Furnitures Αμβροσιάδης και λάβετε μέρος. Like και tag έναν φίλο ή μια φίλη και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ιδιό μας στο κανάλι 1.
13: Για απλή χρήση.
12: Για κατάχρηση.
11: Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα εδώ στο κανάλι 1 και στους 90,4 μεγακύκλους. Είμαστε η αθλητική ζώνη του σταθμού. Τι ώρα είναι? Είναι 36 μετά τις 2 αμέσως, δηλαδή μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς ερχόμαστε εδώ.
1: Μετά σχολιάζει. Τις 2 και μισή.
0: Τι είπα, μετά τις 2? Ναι, 36 μετά τις 2.
1: Έτσι είπε. Ναι. 6 λεπτά μετά τις 2, νομίζω.
0: 6 λεπτά μετά τις 2 και μισή. Το βρήκαμε.
1: Δεν τα χαλάσουμε και φίλοι. Πέρα.
0: Δεν τα χαλάσουμε.
1: Το πιο εύκολο ξέρει ποιο είναι. Κοίτα το ρολόι και βλέπει την ώρα.
0: Το κοίταξε.
2: Ημερομηνία 25/9 δεν είπαμε. 25 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι. Τι άλλο δεν έχουμε πει, Ιωάννη?
2: Τα τηλέφωνα, το τηλέφωνο Viber που μπορούν οι ακροατές μας να μας στέλνουν οποιοδήποτε άμεσο μήνυμα. 6951-904-904. Και στο τηλέφωνο μπορείτε να βρείτε στην γραμματική υποστήριξη τον Γιώργο Καρύδη.
0: Σε ποια τηλέφωνο?
2: 210-4224-441-46.
1: Το πει μόνος του.
0: Μόνος, τα άμαθε όλα.
1: Είσαι θηρίο, ρε.
2: Είσαι θηρίο. Έχω σκονάκι και άλλα.
1: Είναι ειλικρινής όμως. Είναι ειλικρινής. Πραγματικά με εντυπωσίασες.
0: Λοιπόν, είναι ο Ιωάννης Φράγκος, είναι ο Βαγγέλης Χατζηκοσταντής, είμαι ο Λουκάς Ιωβανόπουλος. Εδώ παρεούλα μέχρι τις 4 παρα 5 και έχουμε αρκετά να πούμε. Πρέπει να τρέξουμε σήμερα. Γιατί έχουμε και αρκετές επικοινωνίες. Όπως κάθε φορά μετά την Ευρωλίγκα θα ακούμε. Πριν και μετά την Ευρωλίγκα θα ακούμε σχόλιο από τον. Θα ακούτε μάλλον εσείς, για εσάς τα λέει, για τους φίλους της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, ο Φράνκο Νάκητς, ο σπουδαίος παλέμαχος, άσος του Ολυμπιακού και όχι μόνο. Κοντά μας και ο Δημήτρης Μορφές, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους και διαλύει και τις μουσικές. Και έχουμε επίσης σήμερα άλλο, συνεχίζουμε το αφιερωματάκι εν όψη του αυριανού μεγάλου διεθνούς τουρνουά πυγμαχίας και kickboxing που φιλοξενούμε στην πόλη μας, του Παναγιώτης Αλπέας. Ποιον έχουμε σήμερα, Ιωάννη? Πάμε.
2: Έρχομαστε Αθήνα. Έχουμε έναν επιπολάτη προπονητή πολεμικών τεχνών, καθηγητής πολεμικών τεχνών που έχει δικιά του σχολή στις Αχαρνές, τον Κώστα Σασαρίδη.
0: Είναι ένα από τους σπουδαιότερους δασκάλους, να πούμε.
2: Έχει μεγάλη σχολή, πολλά παιδιά πάνε εκεί, μαθαίνουν, εξελίσσονται και βελτιώνονται.
0: Και βεβαίως θα κλείσουμε γύρω στις 4 παρα 20 τηλεφωνικές μας επικοινωνίες με σήμερα Παρασκευή, θρύλι στα FM, Αντώνης Γλύκας, ο οποίος θα μιλήσει για το χθεσινό παιχνίδι της εθνικής μας με τη Σερβία. Με αυτό θα ξεκινήσουμε άλλωστε και εμείς, αλλά βεβαίως θα βάλει τις δικές του σημαντικές πινελιές στον σπουδαίο Μίλτον Βιέρα, ο οποίος πριν από λίγες μέρες έφυγε από τη ζωή, ο πρώην σπουδαίος άσος του Ολυμπιακού. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως, παιδιά, νομίζω δικαιωματικά σήμερα με ποδόσφαιρο, με Nations League και με την εθνική μας ομάδα. Εγώ που δεν είμαι και πιο φανατικός οπαδός της εθνικής μας ομάδας.
1: Από πότε?
0: Από πάντα.
1: Γιατί είδες?
0: Εντάξει, δεν είμαι και πιο φανατικός οπαδός.
1: Εντάξει, okay, σε γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια.
0: Εννοώ, ρε παιδάκι μου, δεν λέω πολλές φορές πάρα πάρα πολύ καλά λόγια.
1: Καλά, δεν σου δίνει το δικαίωμα και η εθνική ομάδα να πεις πάρα πολλά λόγια.
0: Είδες το πρωί που μιλούσαμε, που κάναμε κατάληψη στην εκπομπή στο πρωινό μας μαγαζίνο του Γιώργου Σαραντάκου και της Κωνσταντίνας Πετούση, που δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να έχω μιλήσει έτσι με τόσο ενθουσιασμό, με τόσο... Και κυρίως δεν θυμάμαι άλλη φορά να περιμένω με ανυπομονησία να έρθει το επόμενο παιχνίδι της εθνικής μας, όπως αυτό το οποίο έρχεται, παιδιά, την Κυριακή στο Όσμπουργκ με τη Γερμανία, για να δω εάν σε ένα πολύ πιο δυνατό παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Γιούργεν Κλοπ η εθνική μας ομάδα θα δείξει αυτό το οποίο είδαμε χθες. Είδα φρεσκάδα, είδα ωραίες φάσεις, είδα παιδιά να τρέχουν, είδα παιδιά να πιέζουν, είδα παιδιά να μην τα παρατάνε. Είδα τον Τσιμίκα σε μια κακή βραδιά, κυριολεκτικά ήταν στιγμές που τον έκανε γιογιό ο Ζίβκοβιτς.
2: Ο Αντρία Ζίβκοβιτς.
0: Αλλά να μην τα παρατάει και να είναι, αυτό είναι αυτοί οι παίκτες. Δηλαδή, εκεί πέρα λες, θα μπορούσε να τον έχει αλλάξει. Αλλά πάντα περιμένεις από την εμπειρία του Τσιμίκα και του Χι Τσιμίκα αυτή τη μία φάση που θα σου κάνει στο 90 φεύγα με μια σέντρα που δεν ξέρω αν καλύτερη σέντρα έχει βάλει στην καριέρα του Τσιμίκα. Δεν μπορώ να θυμηθώ ούτε σε παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, ούτε με την Εθνική, ούτε με τη Λίβερπουλ. Παιδιά, ήταν εκπληκτικό, όπως ήταν εκπληκτικό και αυτό το ξεπέταγμα του Δουβίκα.
2: Μπούκα, κανονική μπούκα δηλαδή.
0: Ρε, και ο αμυντικός και ο Μελίκο Βισάβιτς δεν είδαν που πήγε η μπάλα. Πολύ δύσκολη κεφαλιά και σε δύσκολη γωνία.
1: Ναι, ήταν όλο τέλειο, ρε παιδί μου, και η σέντρα του Τσιμίκα και το πέταγμα του Δουβίκα που δείχνει ότι είναι πάρα, πάρα πολύ καυτός και αυτό είναι που μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι. Βλέπουμε ότι η μεσοεπιθετική μας γραμμή πετάει φωτιές.
2: Με την απουσία του Κωνσταντίνη.
1: Βέβαια. Φαντάσου πόσο πιο ποιοτική θα είναι η εθνική μας να γυρίσει ο Κωνσταντέλιας.
0: Και με Λουβίκα
1: υγιής...
0: Ιωαννίδη, ας πούμε, στον πάγκο.
1: Τετέ.
2: Πλήρες ρόστερ.
1: Ο οποίος Τετέ και αυτός είναι σε πάρα, πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχει ένα Παυλίδη ο οποίος. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε το πόσο καλός επιθετικός είναι. Παρότι βέβαια με την εθνική δεν σκοράρει τόσο εύκολα όσο με την Μπενφίκα. Οκ, okay, αυτό δεν έχει να κάνει, θα το βρει. Όταν έχει από πίσω ένα Τζόλι ο οποίος για μένα αυτή τη στιγμή είναι ο πιο φορμαρισμένος Έλληνας. Έκανε τα πάντα χθες, τα πάντα. Να κόψει, να ράψει, να σκοράρει, να δημιουργήσει, να γυρίσει πίσω, να μαρκάρει. Λέει, ήταν πάρα, πάρα, πάρα, πάρα πολύ καλός. Έχει τον Καρέτσα, ο οποίος επίσης είναι ένας μέσος πολύ δημιουργικός. Γενικότερα είναι μια εθνική ομάδα που μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι για την συνέχεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω ότι εγώ θα σταθώ και σε κάτι άλλο που είπες, εκτός από τον Τσιμίκα, ο οποίος για μένα δεν ήταν τόσο κακός. Είχε κακά διαστήματα. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα είναι τόσο κακός ο Τσιμίκας για έναν παίκτη ο οποίος δυστυχώς δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό. Έτσι. Ναι. Παρ' όλα αυτά, μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι στο 90+ έκανε τέτοια κούρσα και έβγαλε αυτή τη σέντρα.
2: Έτσι. Η οποία αυτή η κούρσα, αυτή η ενέργεια του Τσιμίκα δείχνει το συλλογικό πνεύμα της εθνικής χθες το βράδυ, ένα πνεύμα νικητή. Ένα πνεύμα αυταπάνηση, ένα πνεύμα που λέει Λουκά, δεν θα χάσουμε σήμερα. Δεν θα πάρουμε ισοπαλία, θα κερδίσουμε.
1: Αυτό, κοίταξε, αυτό η εθνική μας το έβγαζε από το ξεκίνημα. Έτσι, δηλαδή, με το που φάγαμε τον γκολ, ήταν μια εθνική πολύ κυριαρχική. Έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. 25-26, ξέρω πώς ήταν.
2: Τελικές.
1: Είχε κλείσει την Σερβία στα καρέ της. Έδειχνε η εθνική ότι ρε, παιδί μου, ψήνεται τον γκολ. Έρχεται τον γκολ. Φαινότανε. Το θέμα είναι αυτό ότι πρώτον ότι δεν μπορεί να χάνεις τόσες πάρα πολλές ευκαιρίες, πρέπει να είσαι πολύ πιο αποτελεσματικός στις στιγμές σου σε τέτοια μάτς, σε αυτό το επίπεδο. Θα πρέπει να είσαι πιο αποτελεσματικός στις φάσεις που θα δημιουργήσεις. Και δεύτερον, αυτό που θέλω να σταθώ, σε αυτό που θέλω να σταθώ είναι και η εμφάνιση του Κουρμπέλη. Είναι ένας παίκτης ο οποίος όλοι μπήκαμε σε μια διαδικασία να τον πούμε για ποιο λόγο τον κάλεσε στην εθνική ο Γιωβάνοβιτς. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, θεωρούμε ότι δεν είναι ο παίκτης ο οποίος χρειάζεται στην εθνική ομάδα συγκεκριμένη θέση. Ξέρουμε ότι έχουμε πρόβλημα στο 6, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Από την άλλη όμως, είναι ένας ποδοσφαιριστής που για μένα μαζί με τον Ζαφίρι χθες ήταν από τους καλύτερους στη μεσαία γραμμή.
2: Κερδισμένες μονομαχίες, πολλά χιλιόμετρα τρέξιμο, ανασταλτικά άψογοι, δημιουργικά βοηθήσανε με προωθημένες πάσες. Τα χαφ μας, εγώ παιδιά με τη σειρά μου να πω ότι ξεχώρισα χθες τρεις παίχτες. Ζαφίρι Κουρμπέλη και θα πω για τον Παναγιώτη Ρέτσο που το παρατήρησα.
1: Δεν διαφωνώ.
2: Λουκά, διαφωνεί ο Βαγγέλης, θα πάμε στο γραφείο. Αλλά Λουκά, να πω σε αυτό το σημείο ότι ο Παναγιώτης ο Ρέτσος και με τον Ολυμπιακό αλλά και χθες με την Εθνική. Τι να πω, μπαίνει σε κάθε φάση με τα όλα του. Με αυτά πάνε παθιασμένα. Δεν τον νοιάζει αν θα τραυματιστεί, δεν τον νοιάζει αν θα μπει στη φωτιά.
0: Όχι.
2: Είναι πάρα πολύ γενναίος και τολμηρός ο Ρέτσος.
0: Θεωρώ ότι εγώ, επειδή λέμε ότι έχουμε πρόβλημα στη θέση 6, εγώ παιδιά θα έπαιρνα σε αυτή την εθνική και θα έκανα 6 τον Ρέτσο. Για να μην σου πω ότι.
1: Φίλε. Ναι. Δεν τον θυμάμαι εγώ σαν αμυντικό χαφ τον το Ρέτσο.
0: Γιατί θυμόσουν τον Γιώργο Μανιάτε.
1: Πιο πολύ ρε εσύ.
0: Το Γιάννη Μανιάτη.
1: Πιο πολύ το Μανιάτη.
0: Όχι,
1: Δεξί μπακ ήταν
0: και σαν τέτοια εποχή ήταν. Παραμονές του αγώνα Μαρσέγου Ολυμπιακός. Το παίρνει ο Ερνέστο Βαλβέρδε και τον βάζει τότε στο παιχνίδι. Μέσα στο βελοντρόμ, στο παλιό βελοντρόμ.
2: Που κερδίσαμε με τον κόλ του Φετρατζίδη.
0: Λοιπόν, και τον κάνει αμυντικό χαφ. Και από εκεί και μετά. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί. Γιατί ο Παναγιώτης Ρέτσος είναι ένας από τους λίγους κεντρικούς, Έλληνες μάλλον, κεντρικούς αμυντικούς, που ξέρει τι να κάνει την μπάλα με τα πόδια. Κόβει, ξέρει να επιτίθεται, έχει σουτ, έχει καλή τελική. Δηλαδή, κάποια στιγμή, παναλαμβάνω, εγώ και στον Ολυμπιακό. Παραδείγματος χάρη, αν ήμουν ο προπονητής του Ολυμπιακού, θα δίνα σε κάποια παιχνίδια, θα βάζα εξάρι τον Τακιρέτσο. Αυτή είναι, έτσι τον βλέπω.
2: Αυτό το λες διότι δημιουργικά είναι πολύ καλός και τεχνικά καταρτισμένος.
0: Ξέρει μπάλα, είναι καταρτισμένος, τέτοιο ξέρει κόβει, ξέρει ράβει.
1: Κλικ αυτό που είπες. Βέβαια δεν το είχα σκεφτεί καθόλου γιατί δεν τον είχα δει με τον Ολυμπιακό. Γιατί συνήθως, ρε παιδί μου, προσπαθούμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση από την ομάδα που συμμετέχουν. Έτσι. Δεν θυμάμαι τον Ρέτσο.
0: Δεν έχει παίξει.
1: Εξάρει ποτέ.
0: Δεν έχει παίξει.
1: Αλλά δεν θα ήταν κακή ιδέα. Δεν έχει άδικο.
0: Σου
1: ψηλό παιδί, δυνατό παιδί.
0: Κάποια στιγμή
1: ξέρει να κυκλοφορήσει την μπάλα και να κουβαλήσει την μπάλα.
0: Η πρώτη σκέψη που έκανα σε αυτό ήταν στο προηγούμενο μάτι στη Λιβαδιά, όπου ήταν ουσιαστικά το εξάρι του Ολυμπιακού. Γιατί έπαιξε χωρίς εξάρι ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Όταν κλείστηκε πίσω ο Λεβαδιακός, έγινε εξάρι ο Ρέτσος. Δηλαδή έπαιζε ουσιαστικά με τρεις πίσω και ο Ρέτσος ανέβαινε ψηλά. Το ίδιο είχε κάνει και στο παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, και εδώ πέρα με τον Όφη, δηλαδή ανέβαινε αρκετά ψηλά. Σε συνδυασμό τώρα αυτά τα δύο παιχνίδια, Λεβαδιά και χθες, που από ένα σημείο και μετά έπαιρνε την μπάλα και βοηθούσε
2: στην ανάπτυξη.
0: Στην ανάπτυξη, λέω το έχει. Το έχει πάρα πολύ. Σουτάρει καλά, ή δυνατό σουτ, έχει τελικές, έχει όλο αυτό το πακέτο. Δεν αυτό το είναι τώρα, παιδιά, είναι η κουβέντα που μπορεί να κάνουν τρεις δημοσιογράφοι συζητώντας για ένα παιχνίδι.
2: Μου κάνει μεγάλη εντύπωση για το Ρέτσο συγκεκριμένα, Λουκά, που ξεκίνησε ως μεγάλο εγώτερη στον Ολυμπιακό, πήγε στο εξωτερικό στη Λεβερκούζεν το 2017, έφαγε τραυματισμούς, είχε αρκετά θέματα φυσικής κατάστασης και όμως τις τελευταίες 2-3 σεζόν έχει κάνει πράγματα και θέματα.
0: Θα πω το εξής, παιδιά, ότι ο Ολυμπιακός, εκτός των άλλων, έχει ένα καταπληκτικό ιατρικό επιτελείο, έχει ένα καταπληκτικό επιτελείο φυσιοθεραπευτών και έχει ένα καταπληκτικό κέντρο αποκατάστασης με υπερσύγχρονα μηχανήματα, τα οποία έχει φέρει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στον Ολυμπιακό, στο Ρέντι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν είναι τυχαίο. Θες εσύ για τον Ρέτσο, εγώ θα σου πω για τον Φορτούνι. Θα σου πω για τον Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος ήρθε, ο Ζέλσον, όταν ήρθε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, ήταν γυάλινος. Πάρα πολλούς τραυματισμούς.
2: Αυτό που σου πω για τον Μπέιλι, στο χαρτογραφείο.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει έρθει ο Μπέιλι και έλεγα σε κάποιον ότι κοιτάξτε να δείτε πώς θα είναι ο Μπέιλι τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια και πώς. Το ίδιο πράγμα και ο Ρέτσος, δηλαδή. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Όλα αυτά έχουν γίνει γιατί.
2: Οι ευαίσθητοι, να το πούμε, σε τραυματισμούς παίχτες, αυτοί που έχουν ιστορικό στον Ολυμπιακό.
0: Ο Ολυμπιακός, ναι, γιατί έχει την τεχνογνωσία, έχει την τεχνική υποστήριξη και έχει χίλια δύο πράγματα. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε τώρα στην εθνική μας ομάδα, το μόνο αστερίσκο που βάζω έχει να κάνει με την κατάσταση στην αγωνιστική της Σερβίας. Η Σερβία, η οποία, εντάξει, είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα δεν είναι η Σερβία, προ-Μουντιάλ, το οποίο αποχαιρώτησε μάλιστα και μια ξεγυρισμένη πεντάρα, αν θυμάμαι καλά, από το Μεξικό. Γενικά δεν είναι στα καλύτερά τους οι Σέρβοι. Τη διάθεση την είδα, την τακτική την είδα, τους παίκτες τους έχουμε. Είναι με πολύ μεγάλο το crash test, τα crash test μάλλον τα οποία έρχονται τώρα απέναντι σε Γερμανία και απέναντι σε Ολλανδία. Είναι δύο παιχνίδια, ειδικότερα αυτό της Κυριακής, παιδιά, όπου ή που θα προσγειωθούμε απότομα και σκληρά και με δεδομένο ότι οι Γερμανοί, κακό για μας, έχασαν την έχασαν το τρίτο βαθμό συνήθεια θέσεις, έστω και στα χασομέρια από την Ολλανδία, ή που πραγματικά θα πιστοποιήσει η εθνική ομάδα ότι έχει μπει πλέον για τα καλά στην League A του Nations League.
2: Συζητάγαμε με
0: το μόνο που βάμε, επαναλαμβάνω, είναι την ανώμαλη προσγείωση από τον Κλοπ.
2: Συζητάγαμε το Βαγγέλη το πρωί το πώς βλέπουμε να προσεγγίζει η εθνική το μάτς με τη Γερμανία στο Augsburg την Κυριακή. Η κουβέντα μας κατέληξε στο ότι η εθνική θα αρκεστεί σε transition παιχνίδι, σε αντεπιθέσεις, σε μια οργανωμένη άμυνα.
1: Ναι,
2: και του είπα του Βαγγέλη, το ρώτησα μήπως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αρκεστεί σε τριάδα στην άμυνα.
1: Ναι, κάτι που το σκεφτόταν να πούμε και με τη Σερβία, έτσι.
2: Υπήρχε ένα δίλημα,
1: μήπως και καλά, και με τη Σερβία ξεκινήσει με τριάδα. Τέλος πάντων, σε αυτό που θέλω να απαντήσω λίγο στο Λουκά, ότι ναι, δεν έχει άδικο ότι θα είναι ένα πολύ δυνατό crash test αυτό με την Γερμανία και με την Ολλανδία, βέβαια, γιατί είναι δύο ομάδες που δεν έχουν καμία σχέση με την Σερβία. Έτσι, είναι δύο ομάδες που έχουν πολύ πολύ πιο ποιοτικό ρόστερ. Αλλά εγώ δεν φοβάμαι την εθνική, να σου πω γιατί. Και το συζητάγα μάλιστα νωρίτερα και με τον κύριο Καρύδη, που ξέρεις ότι οι κουβέντες που κάνουμε σε ό,τι αφορά τις ποδοσφαιρικές, τον ακούω πάρα πάρα πολύ. Και δεν έχει και άδικο σε αυτό, ότι πλέον το καλό με την εθνική ομάδα αυτή είναι ότι έχουν παραστάσεις όλοι οι ποδοσφαιριστές από τα πρωταθλήματα του εξωτερικού. Πλέον νομίζω ότι. Δηλαδή, φαντάσου τώρα ο Τζόλης έχει μια αυτοπεποίθηση και μια ψυχολογία που το βγάζει και στον αγωνιστικό χώρο, που δείχνει ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Όπως βέβαια και οι άλλοι διεθνείς. Δεν νομίζω ότι θα επηρεαστούμε και δεν νομίζω ότι. Να το πω λίγο πιο λαϊκά, θα κολλώσουμε και κοντά.
0: Μισό λεπτό. Έχουμε Μιχάλη Κατσαφαδό. Μιχάλη Δημήτρη.
3: Ναι, στον αέρα.
1: Και δεν νομίζω ότι θα έχουμε θέμα. Θέλω την άποψη και του Μιχάλη Κατσαφάδου σε ό,τι αφορά αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι πλέον οι παίχτες μας είναι μπολιασμένοι στα ξένα πρωταθλήματα και, και στο κομμάτι ότι πρέπει να κερδίσω ένα παιχνίδι. Μου κάνει τρομερή εντύπωση και η δήλωση του Παυλίδη με το τέλος του αγώνα, ότι είπε, που ξέρεις, όλοι μπαίναμε σε μια διαδικασία ρε παιδί μου, να λέμε ότι κουμπιτεράκια, αν θα μπορέσουμε να τερματίσουμε τρίτη. Και λέει, πλέον τα μαθηματικά δεν υπάρχουν πια για μας. Εμείς πάμε για να τερματίσουμε, ξέρω, στην πρώτη θέση. Καλησπέρα, Μιχαλιό μου.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Είναι έτσι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πλέον η εθνική ομάδα δεν είναι όπως ήταν παλιά. Δηλαδή, τσούκου-τσούκου να πάμε να κλέψουμε το παιχνίδι, να κρατήσουμε την αμυντική μας γραμμή και ότι μας βγει στην επίθεση. Πλέον παίζουμε για να κερδίσουμε. Και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι κόντρα στη Γερμανία και κόντρα στην Ολλανδία.
3: Απλώς δεν έχει μάθει ακόμα καλά πώς πρέπει να κερδίζεις. Όπως έλεγε ο Παυλίδης, δεν με νοιάζει αν παίζουμε καλά. Το θέμα είναι να κερδίζουμε. Και η Ελλάδα, αν απομονώσουμε αυτή τη μεγάλη νίκη, μπορούμε να δούμε αρκετά αρνητικά στοιχεία, γιατί η Εθνική ήταν τουλάχιστον δύο κλάσεις ανώτερα από τη Σερβία και τελικά χρειάστηκε και την τύχη για να καταφέρει να πάρει την νίκη. Μην ξεχνάμε ότι στο 1-0 ο Γιώβιτς έχασε μεγάλη ευκαιρία. Στο 90 είχε δοκάρει, έπιασε.
1: Καλά, μην το θέλεις έτσι όμως, δεν είναι έτσι, γιατί και η εθνική μας είχε 26 τελικές και εμείς είμαστε
3: άτυχοι. Ναι, αλλά δεν τη βάλαμε στα δίχτυα. Αυτό θέλω να σου πω, ότι θα μπορούσε τελικά αυτό το αποτέλεσμα, με αυτή την απόδοση που είχε η εθνική, να φύγει και πάλι χαμένα
0: το γήπεδο. Σε αυτό που λέει ο έχει δίκιο και συμφωνώ απόλυτα. Υπό ποια έννοια. Εντάξει, ας το πω και εγώ εν μέρη, για να συμφωνήσω περισσότερο με τον Βαγγέλη.
1: Όχι, δεν θέλω να συμφωνήσω μαζί μου.
0: Ότι οι ευκαιρίες εθνικής μας ήταν ευκαιρίες, τις οποίες, εν πάση περιπτώσει, ήταν μακρινά σουτ και όλα τα υπόλοιπα. Οι Σέρβοι είχαν τρεις.
1: Δεν ήταν μόνο μακρινά σουτ, Ρεσιλόπουλο.
0: Ήταν τρεις καλές, αλλά αυτές που λέμε κλασικές, δηλαδή. Και είτε η ευκαιρία του Γιώβιτς και άλλη μια κεφαλιά και αυτό που έβγαλε στο τέλος ο Τζολάκης με το πόδι είναι αυτό που λέμε κλασικές ευκαιρίες, οι οποίες όμως κυρίως δημιουργήθηκαν λόγω δικιάς μας αδράνειας και κυρίως λόγω, ξέρεις, όταν είσαι μπροστά, κάποια στιγμή πίσω...
1: Δηλαδή
0: δεν θα πρέπει να είμαστε τόσο αφελείς. Κάποια στιγμή πρέπει να παίζουμε και για το αποτέλεσμα. Ξέρεις, και μάτς τα οποία δεν μπορεί να κερδίσεις, καλύτερα να μην τα χάσεις. Γιατί εκεί πέρα στο τέλος έχει γίνει ροδαίο.
1: Ναι.
3: Και να σου πω κάτι, αν δεν είχε και αυτό το μικροτραυματισμό ο Μαυροπάνος που τον έβγαλε και έβαλε τον Μιχαηλίδη. Και τελικά ο Μιχαηλίδης ήταν αυτός που κάνει την απίθανη παλιά στο Τζιμίκα για να έρθει το δεύτερο γκολ. Δηλαδή, χρειαστήκαμε αρκετές συγκυρίες, θέλω να πω.
0: Και βέβαια να πω και το εξής. Και είναι και η φάση με τον Μπάμπη Κοστούλα που έκανε ράματα μετά το τέλος του παιχνιδιού, που είναι πέναλτι. Τώρα το συζητάμε.
3: Ναι.
1: Αλήθεια να σου πω ότι δεν το κατάλαβα εκείνη τη στιγμή.
0: Εγώ θεωρώ
1: δεν ξέρω τα πλάνα που είδα.
2: Πρώτα σου τα έφυγε μπάλα το πόδι του και μετά.
0: Δεν
2: έχει
0: σημασία
1: να τον βρει και
0: άπαξ και βρει τον παίκτη και σε έχει σουτάρει.
1: Όχι, δεν έχει να κάνει. Άμα βρήκε το παίχτη, είναι πέναλτι. Αλλά
0: δεν τον βρήκε. Παιδιά, έχει κάνει ράματα.
1: Ναι.
0: Είναι πέναλτι.
1: Εκείνη τη στιγμή σου λέω, ρε παιδί μου, εκείνη τη στιγμή εγώ δεν κατάλαβα ότι τον βρήκε. Αλλά ναι, μετά διάβασα και εγώ ότι έκανε ράματα από τη φάση αυτή.
3: Αλλά εντάξει, ψυχολογικά προσδίδει.
0: Σε ποιο κανάλι το δες το ματς?
1: Πού το είδα?
2: Πρώτο ημίχρονο εγώ. Πρώτο ημίχρονο.
0: Γιατί και ο Χρήστος Τυρακόπουλος και το σωστά το επισήμανε ότι του έχουν τύχει και δεν τις ξέρω τις περιπτώσεις, του έχουν τύχει στο Premier League παρόμοιες φάσεις οι οποίες έχουν δοθεί πέναλτι. Σαν και αυτή του Μπάμπη Κοστούλα.
1: Εγώ σου λέω, εγώ τα δικά μου τα μάτια είδα.
3: Τέλος πάντων, αυτά είναι τώρα παρελθόν, οπότε δεν χρειάζεται καν να τα συζητάμε. Το θέμα είναι να προχωρήσει μπροστά η Εθνική. Αυτή η νίκη της δίνει ένα τεράστιο βαθμολογικό πλεονέκτημα, τουλάχιστον για την τρίτη θέση, αν κάνουμε μια υπόθεση εργασίας ότι αυτός είναι πρωταρχικός στόχος. Νομίζω ότι αν η Εθνική φτάσει στους 7 βαθμούς, θα βρίσκεται στις δύο καλύτερες τρίτες που θα παραμείνουν στην κατηγορία. Είναι ένας εφικτός στόχος πλέον, δηλαδή να μπορέσει να κερδίσει και τη Σερβία στην Ελλάδα και να πάρει ό,τι μπορεί στα 4 παιχνίδια που έχει να παίξει με Γερμανία και Ολλανδία. Την ευνόησε και το αποτέλεσμα χθες, το ισόπαλο αποτέλεσμα της Γερμανίας με την Ολλανδία στο μεγάλο ντέρμπι στο Άμστερνταμ, στο πρώτο παιχνίδι του Κλοπ στον πάγκο της Εθνικής. Οι Γερμανοί που πίστεψαν θα φύγουν με το τρίποντο, με τον γκολ του Μέτσα, με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού, αλλά οι Ολλανδοί κατάφεραν τελικά στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων να πάρουν το ισόπαλο αποτέλεσμα με τον γκολ του Χάκπο. Και μάλιστα η Γερμανία έχει και δύο σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσει ο Κλοπ, καθώς ο Μουσιάλα ένιωσε ενοχλής κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, έμεινε εκτός αποστολής. Και ο Κάι Χάβερτς αναγκάστηκε να αποχωρήσει μόλις στο 30 λεπτό, επίσης με μυϊκό πρόβλημα. Και από ό,τι έλεγε ο Γιούργεν Κλοπ, θεωρεί πάρα πολύ δύσκολο να είναι παρόντες αυτοί οι δύο στο παιχνίδι με την Ελλάδα. Οπότε έχει δύο πολύ μεγάλα προβλήματα μεσοεπιθετικά η ομάδα του Γιούργεν Κλοπ. Θα δούμε πώς θα παρουσιαστεί η Ελλάδα, αν θα καταφέρει να βελτιώσει αυτά τα εύκολα λάθη που τις στοιχίζουν σε γκολ, όπως το ότι μπαίνει χωρίς καλό προσανατολισμό στο γήπεδο, αρκετές φορές δέχεται γκολ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, το ίδιο έγινε και χτες. Οπότε νομίζω να μου πεις τώρα πότε να τα δουλέψει όλα αυτά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Εντάξει, υπάρχουν πολύ ελάχιστες προπονήσεις, φαντάσου σήμερα θα κάνουν αποθεραπεία, από αύριο δηλαδή είναι δύο προπονήσεις μέχρι να παίξουν το επόμενο παιχνίδι και ενδιάμεσα υπάρχει και ταξίδι. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ δύσκολο να επέμβει ο προπονητής, ίσως μόνο μέσω βιντεοθεραπείας να προσπαθήσει να κάνει κάποια πράγματα ώστε η Ελλάδα να φανεί πιο έτοιμη απέναντι στη Γερμανία. Γιατί τώρα μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα οι Γερμανοί θα παίξουν πάρα πολύ δυνατά να διεκδικήσουν την νίκη και μες στην έδρα τους και στο πρώτο
0: τέταρτο του κλοπ. Καλά, ούτως ή άλλως, δεν νομίζω ότι θα μας περίμεναν και με ανοιχτές αγκάλες αν δεν είχαν στραβοπατήσει με τους Ολλανδούς.
3: Ναι, όχι, απλώς τώρα...
1: Έχουν μια επιπλέον πίεση, μωρέ, εντάξει.
0: Ναι, η οποία εντάξει, από την άλλη πλευρά, γιατί αυτό έλεγα νωρίτερα, αν δεν άκουσε Μιχάλη, ότι το μόνο που φοβάμαι είναι μην φάμε καμιά περίεργη καπότομη προσγείωση από τον κλοπ και τους παίκτες του, αλλά από την άλλη πλευρά, ξέρεις, και η πίεση πολλές φορές δημιουργεί μεγαλύτερο άγχος στους γηπεδούχους. Αλλά τώρα μιλάμε για Γερμανούς, οι οποίοι την πίεση την αντιλαμβάνουν τελείως διαφορετικά από ότι ένας μεσογειακός λαός όπως εμείς.
3: Εντάξει, το θέμα είναι ότι θέλαμε να πήγαμε στην πρώτη κατηγορία για να τα βάλουμε με τους μεγάλους. Οπότε και για τους ποδοσφαιριστές θεωρώ ότι είναι μια τεράστια πρόκληση.
0: Καλά, μάτσα, οποία εντάξει, άμα θες να ανεβάσει κι άλλο την αξία σου στο Transfer Market, σε αυτό το μάτσα θα παίξει.
3: Ακριβώς. Τώρα είναι και θέμα διαχείρισης, να δούμε, γιατί και αυτό είναι να το βάλουμε στην εξίσωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι θα παίξουν τόσα παιχνίδια σε λίγες ημέρες.

0: Έχουμε αρκετά.
1: Απλώς να πω ότι σήμερα όλη η προσοχή στρέφεται στον πρώτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας. Από τις τέσσερις ομάδες οι τρεις έχουν καινούριο προπονητή. Η Γαλλία παίζει στην Τουρκία στον τεμπούτο στο επίσημο μάτς του Ζιντάν στην τεχνική ηγεσία. Ενώ την ίδια ώρα στο Ολύμπικο της Ρώμης η Ιταλία υποδέχεται το Βέλγιο. Ο Μαντσίνι επιστρέφει στον πάγκο της Σκουάντρα Τζούρα. Και από την άλλη πλευρά ο Φαμπόμελ είναι ο νέος τεχνικός του Βελγίου σε έναν πολύ απαιτητικό όμιλο και σίγουρα είναι τα δύο μάτς που ξεχωρίζουν από την σημερινή βραδιά.
0: Έγινε Μιχάλη, καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε τι ακούτε και αμέσως μετά ερχόμαστε με Ευρωλίγκα, μπάσκετ και Φρανκ Χωνάκιτς. 90,4
2: Πειραιάς. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Την ερχόμενη Δευτέρα, στο κανάλι 1 και τους 90,4, ο Δημήτρης Ταρόβας, στην εκπομπή του Παναγιώτη Φίτρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, σε μια συνέντευξη ζωής. Διαθέσιμη και από το κανάλι μας στο YouTube. Την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 4 το απόγευμα, στους 90,4, ο Δημήτρης Ταρόβας, στο κανάλι 1.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: so much better.
1: Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο από τα τρία ημίχρονα της εκπομπής εδώ στο κανάλι 1, στη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά. Και έχω ένα θεματάκι εδώ πέρα με το κέρσορα του ποντικιού. Όταν φεύγει ο τεχνικός, σταματάει. Όταν έρχεται ο τεχνικός, ξανακινείται, πάει στην κατεύθυνση που θέλω. Είναι, όπως είπε και ο Ιούλης Κοτσογεωργίου, ο νόμος του Μέρφη. Λοιπόν, χθες πρεμιέρα για την Ευρωλίγκα με τις δύο ελληνικές ομάδες να κάνουν σπουδαίες εμφανίσεις. Σίγουρα, η νίκη του Ολυμπιακού περνά σε πρώτο πλάνο με δεδομένο ότι είναι εκτός έδρας, με δεδομένο ότι ήρθε, θέλει κανείς απέναντι σε μια πολύ δύσκολη, απέναντι σε μια καλή ομάδα, σε μια πολύ δύσκολη έδρα. 106-89 την Βιτόρια στην Μπασκόνια, ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός λίγο νωρίτερα έχει ξεκινήσει αναμέτρηση. Θέλει κανείς πάρτι απέναντι στην Παρίς, την επανεκκίνηση που προσπαθούν να κάνουν στο τριφύλι με τον Ζέλικο, ο Μπράντοβιτς εκ νέου στον πάγκο. Και από εκεί πέρα να πούμε ότι η Μπάγερν νίκησε εκτός έδρας 86-84.
2: Μεγάλη έκπληξη τα αποτελέσματα Χάπολ, Τελ Αβίβ, Μπάγερν και Ντουμπάι Ρεάλ.
1: Εντάξει, η Μπάγερν εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι δεν έχει έδρα η Χάπολ 86-84. Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης 78-77, 83-77 η Ζαλγκύρης εκτός τον Ερυθρό Αστέρα, Μπαρσελόνα Ανατολού Εφές 89-82 και η Βιλερμπάν στη Λιόν νίκησε 84-74 τη Μακάμπη. Και έχει και σήμερα τρία παιχνίδια, στις 8 Μπεσίκτας Βαλένθια, 9 παρατέταρτο Φενέρ Βίρτους και στις 10 παρατέταρτο Παρτιζάν Αρμάνι Ολυμπία Μιλάνο. Έχουμε φρανκονάκες. Ό,τι και να λέμε εμείς, υπάρχουν ειδικοί, αυτοί οι οποίοι το έχουν παίξει το άθλημα, αυτοί οι οποίοι το ξέρουν, αυτοί οι οποίοι έχουν κατακτήσει ευρωλίγκες και άλλα πολλά. Ένας από αυτούς είναι ο Φρανκονάκης, ο οποίος φέτος θα μας συντροφεύει σε αυτή την όμορφη περιπέτεια της Ευρωλίγκας εδώ μέσα από τη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Φράνκο.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
1: Λοιπόν, μετράς και αντίστροφα για την επιστροφή στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, νομίζω. Την επόμενη Κυριακή είναι.
1: Άντε, με το καλό να σε έχουμε εδώ πέρα κοντά μας και στον Ραδιοθάλαμο και κυρίως να υπάρχει πιο άνεση στους διαλόγους και σε αυτά τα οποία μας λες. Ο Ολυμπιακός χθες έπαιξε ως πρωταθλητής Ευρώπης. Έπαιξε καλά, έπαιξε μεστά, έπαιξε ισορροπημένο μπάσκετ και κυρίως αυτό που είχαμε όλοι μας την προσοχή, Φράγκο, ήταν πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο έτσι τόσο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι Ολυμπιακός στην μεταγουόκαπ εποχή.
3: Εντάξει, ας το πούμε ότι ήταν ένα εύκολο βράδυ για το Ολυμπιακό. Ακριβώς όπως το είπες, έπαιξε σαν πρωταθλητής Ευρώπης. Έχει τέτοιο πλουραλισμό στην επίθεση και τέτοιους καλούς παίχτες που, εντάξει, η Μπασκόνια σε καμία περίπτωση δεν απείλησε το Ολυμπιακό. Μετά Βόκαπ εποχή είναι νομίζω Μοντέρο εποχή. Είναι τελείως διαφορετικός παίκτης. Βόκαπ ήταν αμυντικός, σκληρός, βοήθησε πάρα την ομάδα. Νομίζω με το Μοντέρο πάμε για άλλο. Πάμε για ένα πολύ πιο θεματικό μπάσκετ, ένα πολύ πιο γρήγορο μπάσκετ. Δεν υπάρχει τόσο σετ μπάσκετ που είχε ο προπονητής Μπαρτζόκας με τον Τόμας Βόκαπ. Οπότε θα είναι πιο εντυπωσιακό μπάσκετ και νομίζω τα χαρούμε όλοι να δούμε αυτό το Ολυμπιακό φέτος.
1: Ολυμπιακός, ο οποίος, ξέρεις, 106 πόντι σε εκτός έδρας παιχνίδι, το έκανε και πέρσι, αλλά καθαρχή και δύσκολη. Οπότε γι' αυτό εξέπληξε θετικά και ευχάριστα όλους όσοι περίμεναν ένα πιο κλειστό παιχνίδι. Θεωρείς πλέον ότι τα μάτς του Ολυμπιακού θα πηγαίνουν εκεί πέρα, δηλαδή πάνω από τους 90 πόντους? Ή
3: ναι,
1: ανάλογα
3: θεωρώ,
1: και με τον αντίπαλο,
3: γιατί, ναι.
1: Φράνκο.
3: Εκεί είναι και ανάλογα και με το αντίπαλο. Κοίτα, η Μπασκόνια έπαιζε ένα γρήγορο παιχνίδι, run and gun, που δεν μπορεί να το κοντράρει με το Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός έχει τους παίκτες τέτοιες αξίες όπως Ντόρση, Μοντέρο, Βενζένκοβ, Φουρνιέ, που σουτάρουν. Δεν έχουν, δηλαδή δεν μπαίνει σε. Άμα είσαι μόνο σου ή έχει κάποιες καλές προϋποθέσεις, εκτελείς. Δεν υπάρχει οργανωμένο μπάσκετ σε τέτοιο βαθμό όπως υπήρχε πέρσι λόγω ίσως του Βόκαπ και και ίσως πιο ψηλά σχήματα που είχε πέρσι. Φέτος παίζει πολύ πιο small ball που λέμε με Τεσάρι, Βενζένκο, Βενταγιέ, μόνο με ένα ελαφρύ πεντάρι όπως είναι Ντόντε Χαλ. Πιστεύω ότι θα δούμε πολλούς πόντους φέτος. Αλλιώς δεν χωράνε όλοι αυτοί να σουτάρουν και να μην υπάρχουν τόσο πολλοί πόντοι.
1: Και βέβαια είναι και η αντίδραση. Είναι κάποια στιγμή στο τρίτο δεκάλεπτο που πάει να κάνει μια απέλπιντα προσπάθεια η Μπασκόνια, πλησιάζει, αλλά εκεί κάνει πάλι ένα γρήγορο ξεπέταγμα Ολυμπιακός, παίρνει τη διαφορά, την οποία μετά την συντήρησε και ιδιαίτερα εύκολα, θα μπορούσε να πήγε κανείς, μέχρι και το τέλος του παιχνιδιού. Και βέβαια όλα αυτά, βέβαια, Φράγκο, τα πρέπει να βάλουμε και από εδώ και πέρα και τα συνεχή παιχνίδια τα οποία αυτές οι ομάδες έχουν συνηθίσει να τα παίζουν, αλλά είναι μια καινούργια ομάδα φέτος Ολυμπιακός, με αρκετά νέα πρόσωπα. Έπαιξε χθες, τώρα έχει αύριο παίζει με την ΑΕΚ. Μεθαύριο πιθανότατα θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Super Cup. Ακολουθεί η διαβολευδομάδα. Πλέον είναι και θέμα και συντήρησης και το πώς θα μπορέσουν να προσαρμόζονται και οι παίχτες από παιχνίδι σε παιχνίδι.
3: Ακριβώς όπως το είπες, νομίζω ο coach Μπαρτζόκας έκανε πολύ έξυπνη διαχείριση λεπτών σε όλους τους παίχτες εχθές και από εδώ και πέρα, όπως το είπες, αύριο παίζεις με την ΑΕΚ που πρέπει να κερδίσεις για να πας στο τελικό, να πάρεις το πρώτο, ας πούμε, ελληνικό στόχο ή τρόφαιο, τίτλο ακριβώς, και δεν υπάρχει μετά περιπτώρια. Όπως το είπες, διαβολοβδομάδα έρχεται, την άλλη εβδομάδα έχεις τις Αλγύρες. Ας περάσουμε πρώτα το ελληνικό, το Super Cup και βλέπουμε σίγουρα. Θα υπάρχει πιο ενδιαφέρον. Νομίζω όσο δεν υπάρχουν τραυματισμοί, ο Ολυμπιακός έχει ένα σούπερ πλήρη ρόστερ. Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να ψάχνεται για κάτι παραπάνω. Σιγά σιγά η ομάδα μπαίνει σε αγωνιστικούς ρυθμούς και νομίζω κάθε μάτς και πέρα θα βλέπουμε ένα πολύ καλύτερο μπάσκετ και ένα καλύτερο Ολυμπιακό.
2: Ωραία. Φράγκο, καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω εσύ ως Φράνκο Νάκητς που έχει τεράστια εμπειρία στο χώρο του μπάσκετ, χθες παρακολουθώντας το μάτς, ποιον παίχτη του Ολυμπιακού ξεχώρισες αμυντικά και ποιον επιθετικά? Ο Ντόρσεϊ, ο Βεζένκοφ, ο Μοντέρο επιθετικά ήταν πάρα πολύ δυνατή. Εσύ ποιον θα βάζες ως top player του χθεσινού παιχνιδιού?
3: Top player, κοίτα, δεν έχεις, κάθε μάτς βλέπουμε διαφορετικούς παίχτες, δηλαδή στα προηγούμενα μάτς, ας πούμε, στο Ντουμπάι, μου άρεσε πολύ το Ντόντε Χαλ που είχε και τα δύο παιχνίδια double-double figure, δηλαδή πόντους και rebound. Εχθές είχαμε ένα πολύ καλό Βεζένκο που ήταν στο δικό του ρυθμό και φάσεις που κάνει, γρήγορες φάσεις, αυτά τα floater 4-5 μέτρα, τα mismatch στην επίθεση. Μένα μου άρεσε και, εντάξει, Ντόρση, εντάξει, όταν παίρνει μπρος δεν το σταματάει. Τίποτα. Μόνο αλλαγή μπορεί να το σταματήσει, να το βγάλει έξω από το γήπεδο ο coach. Εντάξει, και ο Jones Voice χτες, παρόλο που δεν ήταν καλό στα προηγούμενα μάτς, τα βλέπουμε.
2: Βλέπουμε ένα πλουραλισμό, Φράγκο. Βλέπουμε
3: πλουραλισμό. Φοβερό πλουραλισμό. Δεν μπορώ να σου ξεχωρίσω κάποιον. Μου αρέσει και ο Ward, Tyson Ward που κάνει, που είναι νομίζω αυτή τη στιγμή μαζί με το Fournier η πιο δυνατή αμυντική στην περιφέρεια. Παίρνουν κάποιες παραπάνω ευθύνες στην άμυνα. Αλλά μην το ξεχάσουμε και το Corey Joseph και το McIntyre που ακόμα προσαρμόζεται, που είναι νομίζω και ο μοναδικός που λέμε καθαρός point guard, δηλαδή old school point guard, που πολύ ψάχνει την πάσα και δεν έχει ακόμα πλήρη προσαρμοστεί. Αλλά αυτό είναι καλό, καλό. Σιγά σιγά ο Ολυμπιακός μπαίνει σε ένα ρυθμό και από εδώ και πέρα θα δούμε κάθε παιχνίδι με παιχνίδι, θα δούμε και πιο καλύτερη ομάδα, σαν σύνολο.
1: Και οι νίκες είναι που τρέφουν αυτούς τους παίχτες και και φεύγει και το άγχος και πίεση. Όπως και ο Παναθηναϊκός, δηλαδή, για να πάμε και λίγο να κλείσουμε τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χθες με την Πάρη φήμισε έτσι την ομάδα που πραγματικά μέσα στο ΑΚΑ δεν μπορεί να περάσει κανείς. Με τον Ζέλκο Μπράντοβιτς να καθοδηγεί, όπως αυτός ξέρει, τους παίκτες του Τριφυλιού. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αυτός μπήκε στη χρονιά με αρκετές και σημαντικές απουσίες. Πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι δεν είναι ο τωρινός Παναθηναϊκός αυτός που θα δούμε μετά από λίγο καιρό, θα επιστρέψει ο Νάν και οι υπόλοιποι παίχτες.
3: Είδα και το Παναθηναϊκό λίγο εχθές και δηλαδή μπορώ να σου πω ότι αρχίζει και μια καινούρια εποχή για το Παναθηναϊκό. Μια εποχή ο Μπράντοβιτς, που γυρνάει στα παλιά και φαίνεται από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο παιχνίδι, την πειθαρχία μέσα στην ομάδα, mm-hmm. τη συγκέντρωση και τι θέλει από τους παίκτες. Και βλέπεις, βάζει και στους Έλληνες παίκτες, δηλαδή, που είχαν να παίζουν τόσα χρόνια στο Παναθηναϊκό, πέρανε πολύ λίγα λεπτά με, το προηγούμενο προπονητή. Υπογραφεί ο Μπράδοβιτς 100%, πειθαρχημένος Παναθηναϊκός, φοβερή ατμόσφαιρα στο Telecom Center, ενθουσιασμός από τον κόσμο, από τους παίκτες. Βλέπεις, χαίρεται το μπάσκετ. Mm-hmm. Βλέπω, ναι, όπως το είπες και χωρίς Ναν και το Hey Davis και το Σλουκά, είναι μεγάλη υπόθεση τώρα ο Παναθηναϊκός να παίζει και φοβερή άμυνα και στην επίθεση. Έχει τους λέω εγώ French Connection, τους τρεις Γάλλους εχθές, τον Φρανσίσκο, Γιαμπουσελέ και Λεσόρτ, σε πολύ καλές φραντιές. Πάρα πολύ καλός Παναθηναϊκός. Μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Φράγκο, τελευταία ερώτηση έρχεται από ένα φίλο από το Sheffield, ο Κώστας, ο οποίος μας ακούει ιντερνετικά διαδικτυακά μέσα από το στο Sheffield της Αγγλίας. Καλησπέρα, ερώτηση προς Φράγκο. Δεν είναι εμφανής η έλλειψη στη θέση 3? Δεν πρέπει να πάρει έναν κορυφαίο στη θέση αυτή ώστε να διεκδικήσει το back-to-back, αλλά και ο ΠΑΟ έχει ενισχυθεί φέτος πολύ εκεί? Είναι και αυτό μια κουβέντα την οποία τη βάζει στο τραπέζι ο φίλος μας ο Κώστας από το Sheffield, ότι κάποιοι λένε ότι ίσως θα πρέπει να υπάρξει και μια ακόμη προσέγγιση ο 3.
3: Ναι. Η άποψή μου, αυτό που βλέπω και παίκτες που έχει, ότι αυτή τη στιγμή, χωρίς τραυματισμούς, ότι οι παίκτες, ακόμα οι καινούριοι, δεν έχουν προσαρμοστεί 100%, δεν βλέπω ότι να υπάρχει ανάγκη από ένα φοβερό παίκτη. Mm-hmm. Εγώ πιο πολύ, ας πούμε, όλο περισσότερο και βλέπω ίσως να χρειαστεί άλλος ένας ψηλός. Mm-hmm. Δηλαδή rim protector. Δηλαδή εμένα αυτή είναι η άποψη. Όχι, περιφέρεια έχουμε, παιδιά, έχουμε πάρα πολλούς παίκτες. Δηλαδή και Βεζένκο μπορεί να παίξει 3 και Ντάιε και εχθές έπαιζες και με τους τρεις κοντούς με Φουρνιές στο 3, δηλαδή που μπορεί και να μαρκάρει το τριάρι, όχι άλλο το παιχνίδι, αλλά όπως έχουν γίνει οι άμυνες με αλλαγές και με τα γρήγορα rotation, δεν υπάρχουν πιο καθαρές θέσεις στο μπάσκετ όπως παλιά. Όλοι παίζουν περιφέρεια και Βεζένκοφ και Ενταϊέ μπορεί να πάνε στο 4 αν ο Ολυμπιακός παίζει με τρεις περιφερειακούς ή τρία γκάρ που λέμε.
1: Να είσαι καλά, Φραγκονάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλό και εγώ.
1: Λοιπόν, χαιρετάμε τον Φράγκο, ο οποίος παραμένει για μερικές ημέρες ακόμα στην Κροατία. Από εβδομάδα.
2: Θα τον έχουμε παρέα μας.
1: Τη μεθεπόμενη εβδομάδα έρχεται τις 4 το Οκτώβριο, μετά τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, σαν εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας. Σπύρια, να πω επίσης ότι το ζητήσατε και γίνεται από χθες η εκπομπή. Λίγο μετά το τέλος της ανεβαίνει και παραμένει και στο Mixcloud για να την ακούτε όποτε θέλετε.

0: παράληψή μας βεβαίως. Θα πρέπει να έχουμε ξεκινήσει με αυτό, γιατί σήμερα έφυγε ένας από τους κορυφαίους προπονητές όλων των εποχών στο ελληνικό μπάσκετ, ο Σούλης Μαρκόπουλος, ηλικία 77 ετών. Δημόκριτος, Ηρακλής, ΠΑΟ, Κάρης, Μακεδονικός, ΑΕΚ, Μαρούσι. Ενώ έπαιξε στον Δημόκριτο και στον Όλυμπο 40 εκκλησιών. Ένας από τους σπουδαιότερους πραγματικά παίκτες, προπονητές του ελληνικού μπάσκετ. Το 2008 ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος Έλληνας προπονητής της χρονιάς, ενώ την επόμενη οδήγησε το Μαρούσι στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Το 2009 επέστρεψε ξανά στον ΠΑΟΚ, εργάστηκε στο 2017. 5 Δεκεμβρίου 2010, σε ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 89-82. Όμως ο Σούλης Μαρκόπουλος έγραψε τότε ιστορία, κουτζάρντας για 489η φορά, παιδιά, ακούστε, 489 φορές εκείνο το παιχνίδι στην κατηγορία, και προσπέρασε τον Γιάννη Ιωαννίδη και έγινε ο προπονητής με τα περισσότερα παιχνίδια από καταβολής της Αλφα Εθνικής.
1: Εντάξει, ήταν ένας άνθρωπος στο γηπέδο, ένας άνθρωπος ο οποίος για μένα έχει κερδίσει το σεβασμό ακόμα και των αντιπάλων, και νομίζω ότι αυτό το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη επιτυχία ενός προπονητή, ενός αθλητή, να το σέβονται όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι. Και η αλήθεια είναι ότι ο Σόλης το έχει κερδίσει.
2: Ένα σχετικό άρθρο έχουμε ανεβάσει για τον Σόλη Μαρκόπουλο στο κανάλι 1.gr, όπου αναφέρουμε κιόλας ότι ήταν από τις πιο ευγενείς παρουσίες του ελληνικού μπάσκετ. Χαμηλών τόνων, τρομερά εργατικός, ο οποίος πάντα παρουσίαζε ομάδες οργανωμένες με μεγάλη έμφαση στην τακτική και την άμυνα.
0: Λοιπόν, έχουμε χρόνο. Απλά να πω μια πινελιά, θα βάλω ερυθρόλευκη, δεν έχει πάρα πολλά. Τελευταία προπόνηση σήμερα, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Ρεπό οι παίκτες του Ολυμπιακού, από Τρίτη ξανά προπονήσεις. Οι προπονήσεις, οι οποίες τουλάχιστον αυτό το οποίο μαθαίνουν παιδιά, είναι ότι θυμίζουν προετοιμασία. Δηλαδή είναι επίμονες και επιπονές. Και ξεκινάει και η ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Ναι, πρεμιέρα την Κυριακή, τα λέμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ο Εθνικός, εδώ η ομάδα της πόλης μας.
0: Συγγνώμη, και για να. Έλεγα και όλες τις προηγούμενες μέρες ότι δεν έβλεπα να κάνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Τώρα μπορούμε να πούμε σχετικά με μεγάλη βεβαιότητα ότι δεν θα κάνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Έτσι να βρουργήσουμε και λίγο τα γένια μας σχετικά με το τι γραφόταν.
1: Λοιπόν, εντάξει, ο Εθνικός, ο οποίος μπαίνει στην μάχη του πρωταθλήματος, και όχι μόνο ο Εθνικός βέβαια, και οι άλλες ομάδες του Πειραιά, και ο Ιωνικός, και η Προοδευτική, και η Αμφιάλη, έτσι, η Αμφιάλη που μετά από πάρα πολλά χρόνια βρίσκεται στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, είπαμε, το 8ος όμιλος στην Τρίτη Εθνική είναι πάρα πολύ δύσκολο κατάβλητος. Τώρα ο Εθνικός μπαίνει σε ζώνη με πολύ ψηλές απαιτήσεις. Γνωρίζει ότι ο όμιλος δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για να χαλαρώσει. Κάτι τέτοιο πρέπει να έχει, κάπως έτσι πρέπει να προσεγγίσει και το παιχνίδι της Κυριακής ο Εθνικός κόντρα στον ΠΑΟ Ρουφ. Σίγουρα έχουν εντελώς διαφορετικούς στόχους οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟ Ρουφ έχει στόχο να παραμείνει στην κατηγορία. Από την άλλη, ο Εθνικός θέλει να καταφέρει φέτος να πάρει την άνοδο. Και όπως καταλαβαίνετε, οι πρεμιέρες πάντα κρύβουν παγίδες. Ο Εθνικός στα χαρτιά είναι το φαβορί, αλλά θα πρέπει να το αποδείξει και εντός των τεσσάρων γραμμών. Μάλιστα, ο Ηλίας Κότσιος καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας έχει μιλήσει με τους παίκτες του. Τους επισήμανε την προσοχή που πρέπει να έχουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τους είπε ότι πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένοι, να είναι πολύ πειθαρχημένοι. Θα πρέπει να είναι έτοιμοι αν το παιχνίδι στραβώσει στην διάρκεια ψυχολογικά, προκειμένου να καταφέρουν να πάρουν τους τρεις βαθμούς της νίκης. Ο Παυλάκης αναμένεται να είναι στην αποστολή, θα είναι στον πάγκο, δεν θα ξεκινήσει βασικός, γιατί αντιμετώπιζε εδώ και πάρα πολύ καιρό ένα πρόβλημα τραυματισμού. Ωστόσο, προπονήθηκε κανονικά αυτήν την εβδομάδα, κάτι που σημαίνει ότι ο Ηλίας Κότσιος θα τον έχει στην αποστολή. Ενώ από την άλλη, ο Ναζίμ είναι ο παίκτης που θα λείψει από την πρεμιέρα του Εθνικού. Ενδιαφέρον παρουσιάσει και ο τρόπος με τον οποίο ο Κότσιος θα παρουσιάσει τον φετινό Εθνικό στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της Τρίτης Εθνικής. Τόσο σε επίπεδο αγωνιστικού σχεδιασμού, γιατί είπαμε ότι κάπου μπερδευτήκαμε στη διάρκεια και των φιλικών, αλλά και στο επίσημο παιχνίδι του Εθνικού με τον Ιωνικό. Είδαμε μια τετράδα στο ξεκίνημα, ξαφνικά είδαμε τριάδα στην άμυνα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα επιλέξει ο Έλληνας τεχνικός στην πρεμιέρα της ομάδας. Και μέσα όλα αυτά, χθες έφτασε στην Ελλάδα και ο Μπερναντίνιο, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Γκανέζος επιθετικός. Μάλιστα σήμερα πέρασε και από τα εργομετρικά. Ήταν για κάποια έτσι θέματα γραφειοκρατικά. Αναμένεται να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της από εβδομάδα, και σύμφωνα με τους ανθρώπους του Εθνικού μπορεί να προσθέσει πολύ ποιότητα προκειμένου ο Εθνικός να καταφέρει μέσω επιθετικά με τον Μπερναντίνιο να παρουσιάσει μια έτσι πολύ πολύ καλή επιθετική γραμμή. Μάλιστα ο Μπερναντίνιο είχε και την πρώτη του γνωριμία εδώ στον Πειραιά. Ξέρεις που βρέθηκε χθες το βράδυ?
0: Πού είχε πάει?
1: Εδώ στο Τσέ, δίπλα
0: στο
1: μας.
0: Στο Τζίμι.
1: Δίπλα μας, στον Τζίμι ακριβώς.
0: Και είναι και ο γιος του...
1: Ο Παντελίδης.
0: Του Παντελίδη, ο Δημήτρης.
1: Ακριβώς, εκεί. Ο Δημήτρης Παντελίδης βρέθηκε και στο εστιατόριο. Θέλω να σας πω τι έφαγε.
2: Έφαγε.
1: Ήταν στεγνό το μενού του. Ήταν μια μακαρονάδα.
0: Μια μακαρονάδα.
2: Όχι με σάλτσα δηλαδή.
1: Με σάλτσα.
2: Α, με σάλτσα.
1: Λοιπόν, εντάξει, πρόλαβε να πάρει μια πρώτη γεύση από Πειραιά. Από εδώ και πέρα όμως τα υπόλοιπα βέβαια θα τα δούμε στο γήπεδο. Ωραία. Είπαμε Κυριακή, 4 η ώρα, Παωρούφ Εθνικός. Ο Εθνικός που θα έχει και τον 12ο.
0: Έχουμε και τον άλλο του Πειραιά. Το
1: ναι, βεβαίως. Έχουμε και το, να πούμε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Αμφιάλη Αλισσός. 3 η ώρα το παιχνίδι αυτό. Παωρούφ Εθνικός, 4 η ώρα. ΑΕΡ Αφάντου Ιωνικός. Διαγόρας Απόλλων Σμύρνης. Εγάλεο Απόλλων Καλυθιών. Και Προοδευτική Δόξα Βίρονα. Είπαμε ότι είναι ένα όμιλο.
2: Δύσκολο όμιλο για τον Εθνικό.
1: Φωτιά είναι. Όχι μόνο για τον Εθνικό,
2: γιατί
1: για όλε τι ομάδε. Γάλλο
2: Ιωνικό είναι.
1: Γάλλο Ιωνικό, Προοδευτική, Απόλλων Σμύρνης, Δόξα Βίρονα. Είναι ομάδε, ρε παιδί μου, που εντάξει, okay, παραδοσιακά είναι πάρα πολύ δυνατέ. Έχουν και δυνατέ έδρε. Από εκεί και πέρα όμω, αν θε από τώρα να ξεχωρίσω σύμφωνα με τι μεταγραφέ που έχουν γίνει πολύ νωρί, αλλά σύμφωνα με τον μπάτζι που έχουν οι ομάδε. Θεωρώ ότι ο Εθνικός και το ΕΓΑΛΟ είναι οι δύο ομάδες που θα παλέψουν για την πρώτη θέση.
2: Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι είναι 12 η ομάδα στον όμιλο, οι πρώτοι 6 πάνε σε μπαράζ.
1: Είναι τρεις φάσεις. Είναι τρεις φάσεις, η πρώτη okay. φάση. Η δεύτερη φάση είναι οι 6 πρώτες ομάδες θα παίξουν ένα μίνι πρωτάθλημα. Και η πρώτη ομάδα θα μπει στη διαδικασία των παράζανόδου στην τρίτη φάση.
2: Άρα είναι ολόκληρο.
1: Άστα να πάμε.
2: Ιστορία. Να πάμε. Περιπέτεια μεγάλη.
1: Ναι, μαραθώνιος. Μαραθώνιος.
0: Πάμε διαφημισήλωση. Ερχόμαστε να σας πούμε το πρόγραμμα. Ξεκινάνε αύριο και τα πρωταθλήματα των Water Polo League ανδρών και γυναικών. Και εδώ πέρα στον Πειραιά έχουμε ομαδάρες οι οποίες και φέτος θα διεκδικήσουν τίτλους. Και βέβαια μην ξεχνάμε τους πρωταθλητές Ελλάδας, τον Ολυμπιακό, σε άνδρες και γυναίκες.
2: Σε κρεμασία.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Την ερχόμενη Δευτέρα, στο κανάλι 1 και τους 90,4, ο Δημήτρης Ταρόβας, στην εκπομπή του Παναγιώτη Φύτρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, σε μια συνέντευξη ζωής. Διαθέσιμη και από το κανάλι μας στο YouTube. Την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 4 το απόγευμα, στους 90,4, ο Δημήτρης Ταρόβας, στο κανάλι 1.
0: Κανάλι 1, 90,4, Πειραιάς.
2: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind.
3: Εδώ θα πούμε σήμερα Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου στο κανάλι 1, στη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά. Μην ξεχνάτε, μας ακούτε και διαδικτυακώς, όπου και αν βρίσκεστε, μέσα από το κανάλι 1.gr και από, και από την διαδικτυακή ραδιοφωνική πλατφόρμα του live24.gr. Να πω πως η Διεύθυνση Ακαδημίας Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού ανακοίνωσε σήμερα τη διεξαγωγή του 15ου Σεμιναρίου του Δικτύου Σχολών Ποδοσφαίρου στις 3 και 4 Οκτωβρίου. Είναι μια κορυφαία εκπαιδευτική δράση και ένας θεσμός που αποτελεί τη σημαντικότερη παροχή προς όλους τους συνεργάτες του δικτύου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί για 15η συνεχόμενη χρονιά. Θεωρητική εκπαίδευση θα γίνει στο γήπεδο Γεώργιος Καρασκάκης το Σάββατο και η πρακτική εκπαίδευση την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού στο Ρέντι. Αύριο, παιδιά, ξεκινάνε και τα πρωταθλήματα του Πόλου. Water Polo League ανδρών και Water Polo League γυναικών, με το μεγαλύτερο παιχνίδι βέβαια να έρχεται το μεθεπόμενο Σάββατο εδώ στον Πειραιά. Δεν αφορά ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά το Super Cup του Ευρωπαϊκού στο Πόλο των γυναικών, Ολυμπιακός απέναντι στην Καταλούνια. Πάμε όμως να δούμε αυτά τα οποία έχουμε το Σαββατοκύριακο για την Α1 Πόλο των ανδρών. Αύριο στις 4 Ολυμπιακός Γλυφάδα, την ίδια ώρα Φάληρο Χανιά, στις 5 πρώτο σπριντ στο Χίος ΠΑΟΚ, στις 6.30 Περιστέρι Απόλλων, στις 6.15 το Πανιώνιος Βουλιαγμένη, την Κυριακή τώρα στις 2.30 ντέρμπι κοντοχωριανών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, Εθνικός Ιδραϊκός, 2.30 το Παπαστράτιο. Και την ίδια μέρα το βράδυ επίσης τερμπικό των χωριανών, Παναθηναϊκός Ηλυσιακός στο Κολυβητήριο στο Ογκουδί.
4: Λοιπόν, και κάποιες μικρές ειδησούλες πριν από λίγο.
3: Κάτσε να δώσουμε και το γυναικό.
4: Α, συγγνώμη, νόμιζα.
3: Περίμενα, αλλά για να γίνει αυτό, κοίταξε τώρα που έφυγε ο Ιούλιος.
4: Χάλασε το ποντίκι.
3: Ναι, πάντα, πάντα. Και έχω εδώ πέρα τα αρχεία μου στον υπολογιστή.
4: Εντάξει, σου δίνω λίγο χρόνο να πω εγώ την ειδησούλα και επιστρέφουμε ξανά στο Πόλο. Λοιπόν. Μάθαμε τον διαιτή του αγώνα Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή για το Nation League. Λοιπόν, είναι Άγγλος και αναφέρουμε στον Κρίστοφερ Κάβανα, ο οποίος ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την εκτός έδρας αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας. Θυμίζουμε και πάλι την Κυριακή 10 παρατέταρτο για την δεύτερη αγωνιστική. Δεν χρειάζεται να πούμε και τους βοηθούς, εντάξει, έτσι κι αλλιώς δεν τους γνωρίζουμε τους βοηθούς. Και θα ήθελα, ρε φίλε, να σταθούμε, δεν το συζητήσαμε στην αρχή, για τον Ήπερκ χθες. Το διαιτητή της αναμέτρησης χθες.
3: Ναι,
4: φίλε, ρε, στέλνει διαιτησίας. Τι είναι,
3: δεν σου είπα, τι είναι στέλνει διαιτησίας, μας έφαγε ένα πέναλτι.
4: Έλα, ρε,
3: αυτός και ο Βαρίστας.
4: Λοιπόν, εμένα, κοίταξε, το πέναλτι δεν σου τρώει αυτός, σου τρώει Βαρίστα. Αν είναι πέναλτι, σου τρώει το ΒΑΡ. Εγώ είδα ρεσιτάλ διαιτησίας, είδα μια διαιτησία η οποία πραγματικά δεν έχασε καμία φάση, ήταν πάρα πολύ κοντά σε
3: όλους. Εκτός από αυτή τη φάση με τον Κοστούλα, δεν υπάρχει άλλη δύσκολη φάση.
4: Δεν έχει σημασία, ρε φίλε, να έχει μια πολύ μεγάλη φάση. Εντάξει, είναι ότι ήταν πάρα πολύ κοντά στα φάουλ που έδινε, στην πειθαρχία που είχε με τους ποδοσφαιριστές. Γενικότερα, ρε παιδί μου, εγώ τουλάχιστον μου άρεσε πάρα πάρα πολύ χθες. Ο Σουηδός, νομίζω, είναι. Σουηδός είναι
3: αυτός. Μην γελάστε με αυτό που θα πω.
4: Τι θες?
3: Λοιπόν, όταν μπαίνει ο Ιούλιος, λειτουργεί το ποντίκι.
4: Ναι, τώρα τι ξαναχάλασε που έφυγε.
3: Όταν, τώρα που έφυγε, θα ξαναχαλάσει, είμαι σίγουρος.
4: Θα, άρα λειτουργεί. Πες τα γρήγορα.
3: Μου θυμίζει. Ναι. Πολλές φορές ακούω ένα θόρυβο στο αυτοκίνητο. Μόλις ήταν έξω από το συνεργείο, σταματάει. Σα έχει συμβεί.
4: Και άλλα ξένα μου έχει συμβεί πολλές φορές.
3: 6951-904-904 να μας το πείτε αν σας έχει συμβεί. Πάμε και στην Α1 Πόλη Γυναικών για να μην το χάσω. Αύριο στις 2 Ολυμπιακός Λάρισα, στις 2.30 Γλυφάδα Άλιμος, στις 4 έχουμε το πρώτο σπρίτ το Χανιά Πανιώνιος, το κολλητήριο της Γλυφάδας, Βουλιαγμένη Εθνικός Πειραιά, είναι το πολύ μεγάλο μάτς της ημέρας, ο ΠΑΟΚ στις 4.30 ΠΑΟΚ ΠΕΚΕΒ και στις 7 το ΛΕ Πατρών Ηλιούπολη, Ναυτοαθλητική Ένωση Πατρών Ηλιούπολη. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Συνέχισε τώρα με τη σειρά σου, λέει. Συγγνώμη.
4: Ναι, όχι, τίποτα. Λέω, μήπως πούμε και τα παιχνίδια της Ένωσης.
3: Απλά δεν είπα την ώρα για το Βουλιαγμένο Εθνικό, είναι 3 η ώρα στο κολυμπητήριο του Λίμου.
4: Ναι, 3 η ώρα δεν προλαβαίνω πάνω εδώ. Για πες.
5: Έχουμε μια τελευταία εξέλιξη, τελευταία είδηση. Ο Κλοπ κάλεσε σπεσμένα τον Βιτς για το παιχνίδι με την Ελλάδα. Οπότε το κενό του Μουσιάλα και του Χάβερτς αναπληρώνεται για την Μάνσαφτ.
4: Μάλιστα.
3: Λοιπόν,
5: Demandshaft. Έτσι ονομάζεται η εθνική Γερμανία.
3: Απλά δεν μπορώ να το προφέρω.
4: Να πάρουμε ανάσα να πούμε και τους αγώνες εδώ της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε για την πρώτη κατηγορία. Το Σάββατο, 5 η ώρα, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Χαραυγή, Αστέρας. 6.30 ΑΟ Αστέρας, Πολυκράτης Ελλάς Ποντίων. Αυτά για το Σάββατο. Για τον δεύτερο όμιλο, Θύελλα Μοσχάτου Θησέας στις 4. Την ίδια μέρα, 5 η ώρα, 2 παιχνίδια. Αετός Κορυδαλλού Κερατσίνη και Αμπελακιακός Ήφαιστος. Και την Κυριακή για την πρώτη κατηγορία, Αργοναύτης ΑΕ Νίκαια στις 12 το μεσημέρι. Σαρονικός Έγινας ΑΕ Μοσχάτου 2 η ώρα το μεσημέρι. ΑΟ Χαλκιδών Ένωση Ρέντι 4.30 και Ερμής Κορυδαλλού ΑΣ Ποντίων στις 5.30 το παιχνίδι αυτό και στο δεύτερο όμιλο την Κυριακή Ατρόμητος Πειραιά ΑΕ Κάρου Καλυθέας στις 4.30 Παντιτσιφιακός ΑΕ Σαλαμίνας την ίδια ώρα και την ίδια ώρα Νέα Ευγενίας Δίας Κορυδαλλού.
3: Να δώσω και την δεύτερη αγωνιστική της Β' Αεραστεχνικής Πειραιά, δεν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ. Φιλάθλοι Ηρακλής Νίκαιας αύριο στις 5.30 στο Γιάννης Βάζος στην Τραπετσόνα. Την ίδια ώρα σέντρα στο Μαύρος Αετός Ολυμπιάδα απέναντι σε Λέοντες Καμηνίων στο Κερατσίνη στις Ιταποθήκες. Την Κυριακή για αυτόν τον όμιλο στις 11.30 το πρωί στο γήπεδο της Προοδευτικής Προφήτης Ηλίας ΑΟ Κορυδαλλός, στο γήπεδο της Νίκαιας του Παντελής Νικολαίδης Άνω Νεάπολη ΑΟ Κφαλήρου στη 1.30 και στις 5 Αστέρια Δραπετσόνας Νέο Εικόνιο για τον δεύτερο όμιλο. Αύριο Σάββατο 2 παιχνίδια, το Δόξα Πειραιά Καραβάς στις 5, ο Καραβάς ο οποίος
4: επέστρεψε.
3: Ολυμπιακός Σαλαμίνας Αμφιάλη στις 5 και την Κυριακή Πειραϊκός Πανεαπολικός στη 1.30 στον Νίκος Γόδας του Κερατσίνη. Την ίδια ώρα Ρεντιακός Αστέρας Νίκαιας στο Ρέντι στο Σταύρος Μελισσουργός. Ποσειδών Αναγέννηση Μοσχάτου στις 5 στο γήπεδο του Περάματος. Και τέλος Πανιώνιος Κερατσινίου ΑΟ Αγίου Δημητρίου στο γήπεδο των Σταποθηκών στο Κερατσίνη. Τι ώρα γράφει?
5: Στις 6.
3: Στις 6.
4: Ναι. Και πότε ξεκινάει το.
3: Είσαι ανάμεσα σε δύο γέροντες.
4: Ναι. Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα τρίτης κατηγορίας?
3: Τρίτης κατηγορίας νομίζω την επόμενη, το μεθεπόμενο Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Ζεράκη για να έρθουμε με Αντώνη Γλυκά.
6: Θρύλιστα FM με τον Αντώνη Γλυκά,
3: τον οποίο και ευθύς αμέσως καλησπερίζουμε. Κύριε Γλυκά, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Γεια σας, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Με αγάπη για τους ακροατές μας που περιμένουν να ακούσουν όλα αυτά που λέμε, όπως σε όλες τις εκπομπές βέβαια, τις φοβερές εκπομπές που κάνετε, να ακούσουν αυτά που θα τους πούμε και θα τους έρθουν μνήμες από το παρελθόν. Αλλά πριν πάμε στο παρελθόν, να πούμε το τι έγινε χθες το βράδυ. Όλοι εμείς στον χώρο των βετεράνων και όχι μόνο, όλη η Ελλάδα είναι ενθουσιασμένη από αυτό που είδαμε. Το καταπληκτικό ποδόσφαιρο που έπαιξε η εθνική μας ομάδα, πολεμώντας μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Μπράβο σε όλα τα παιδιά, στον προπονητή, σε όλους όσους έχουν συμβάλει για να δημιουργηθεί αυτή η εθνική ομάδα και βέβαια με παιδιά τα οποία, δηλαδή πριν πολλά χρόνια αν έλεγες ότι κάποιος παίζει σε ένα ξένο πρωτάθλημα θα θεωρείται περίεργο. Σήμερα ο Τζολάκης, ο Κοστούλας, ο Μαυροπάνος, ο Τσιμίκας παίζουν στην Αγγλία. Σε μια χώρα που βγάζει ποδοσφαιριστές συνέχεια και γεμίζει την Ευρώπη παίζει ο Παυλίδης, ο Ιωαννίδης, ο Βαγιανίδης, ο Καρέτσα τη Γερμανία, ο Δουβίκα στην Ιταλία που βγάζει μάτια. Και πόσα παιδιά που είναι σε ξένες ομάδες και δεν έπαιξαν εχθές, έτσι. Mm-hmm. Ο Βλαχοτήμος, ο Μανδάχ, όλα τα παιδιά αυτά. Και βέβαια τα παιδιά που παίζουν σε ελληνικές ομάδες, όπως ο Ρέτσος, ο Τετέι, ο Κουρμπέλης, ο Μιχαηλίδης, ο Ανδρούτσος. Πόσο χαρήκαμε που είδαμε το Θανάση ξανά στην εθνική ομάδα. Δικαιώθηκαν οι προσπάθειες και οι κόποι του. Καταπληκτικά πράγματα συνέβησαν και βέβαια έφυγε η καρδιά μας. Πανήλθαμε, οι σφιγμοί ανέβηκαν και έπεσαν όταν ο Τζολάκης, το δοκάρι πρώτα και μετά ο Τζολάκης, απεσόβησαν το 1-2 και η αντεπίθεση έκανε το 2-1. Τι έκανε εκεί πέρα ο Τσιμίκας με αυτή τη μαγική σέντρα, με το μαγικό αριστερό πόδι παρακαλώ. Και πού πετάχτηκε ο Δουβίκας εκεί και τους ακινητοποίησε και τους έστειλε αδιάβαστο τελείως. Ωραίες στιγμές, υπέροχες στιγμές. Το πανηγυρίσαμε εκεί με πολλούς βετεράνους που βλέπαμε τον αγώνα. Φωνάξαμε δυνατά και ευχαριστηθήκαμε. Πριν λίγο φεύγοντας από το κανάλι που είπαμε όλα τα υπέροχα που θα γίνουν μετά από δυόμιση εβδομάδες περίπου, το μεγάλο παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι που το περιμένουμε πώς και πώς. Είπαμε πολλά και οργανώσαμε πάρα πολλά, Λουκά μου, έτσι.
3: Βέβαια.
7: Θεωρώ ότι όλοι οι δρόμοι στις 19 του μήνα θα οδηγούν στο γήπεδο του Μοσκάτου, όπου η ποδοσφαιρική ομάδα του καναλιού 1.90,4 και οι βετεράνοι του Ολυμπιακού θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να στηρίξουν αυτό το ίδρυμα που τόσα πολλά κάνει εδώ πέρα στον Πειραιά. Κατά πολέμηση του καρκίνου είναι πρώτο μέλημα όλων μας και θα το στηρίξουμε με κάθε τρόπο και ετοιμαζόμαστε να δείξουμε και να θυμίσουμε ιστορικές μορφές από την ιστορία του Ολυμπιακού, από το παρελθόν του Ολυμπιακού, αλλά και περιμένουμε με αγωνία να δούμε τα αστέρια που θα συμμετάσχουν στην ποδοσφαιρική ομάδα του καναλιού 1. Και δεν έχουμε κάποια πληροφορία για να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε. Εγώ τώρα θα είμαι Κράμερ εναντίον Κράμερ εκείνο το απόγευμα, έτσι.
3: Έτσι ακριβώς.
7: Με δεδομένη την αγαστή σχέση και την συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα λοιπόν θα θυμίσουμε μια τεράστια μορφή της ιστορίας του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, του Ολυμπιακού, αργότερα στην ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο, εκείνον τον παίχτη, που ήταν η πεντουσία του κεντρικού χαφ, του αμυντικού χαφ, αυτού που έκοβε, έραβε και δημιουργούσε. Ο μεγάλος Μίλτον Βιέρα, ο οποίος αγωνίστηκε στην αλφαβητική κατηγορία πάνω από 145 αγώνες, βάζοντας πάνω από 20 γκολ. Θέση μέσος σε ειδική επαφή με την μπάλα, είχε την μοναδική ικανότητα να οργανώνει το παιχνίδι, να ελέγχει το ρυθμό του παιχνιδιού, να μοιράζει με ακρίβεια την μπάλα στους συμπαίκτες, έχοντας παράλληλα βέβαια και σπουδαίες ανασταλτικές ικανότητες, λειτουργώντας ως ο απόλυτος συνδετικός κρίκος μεταξύ των γραμμών της ομάδας. Λέω στον κόσμο ό,τι βλέπουν στο Ρόντρι, τον Ροντρίγκο, τον αρχηγό της εθνικής ομάδας της Ισπανίας. Λουκά μου, με διορθώνεις αν υπερβάλλω. Με ακούγομαι?
3: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, κύριε Κλίκα, ναι, ναι, ναι.
7: Να θυμηθούν όλοι πώς παίζει ο Ροντρίγκο, που σήμερα είναι στην Μπαρτσελόνα, ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας, το ίδιο στυλ και πιο δυνατός μάλιστα. Mm-hmm. Ξεκίνησε την ομάδα του στην ομάδα, τη μεγάλη ομάδα, την National της Ουρουγουάης, όπου με 120 συμμετοχές, πάνω από 20 γκολ, κατέκτησε 2 πρωταθλήματα και συνεχεία τον αγόρασε. Ήταν ένα σπάνιο πράγμα να φεύγει κάποιος από την Ουρουάη να πηγαίνει στο μεγάλο αντίπαλο δίπλα, στην Boca Juniors της Αργεντινής, όπου αγωνίστηκε ένα χρόνο, αλλά τον ζήτησε η κορυφαία ομάδα της Ουρουάης, η Πενιαρόλ, όπου με πάνω από 120 συμμετοχές και πάρα πολλά γκολ αγωνίστηκε 3 χρόνια και γίνεται κατά τη διάρκεια που αγωνιζόταν καταρχήν να πούμε στην National, αγωνίστηκε στην Εθνική Ουρουάη στο Παγκόσμιο Κύπελο στην Αγγλία. Με την Εθνική Ουρουάη σε ηλικία 20 ετών παρακαλώ. Mm-hmm. Με οι συμπαίκτες, τον Πέντρο Ρότσα και άλλους μεγάλους παίκτες, τον Ματώσας και άλλους μεγάλους παίκτες της Εθνικής Ουρουάης εκείνης της εποχής. Και το 1972, την εποχή της προεδρίας του Νίκου Γουλαβρή, ο μεγάλος αυτός διεθνής ποδοσφαιριστής, ο Ουρουγουανός, έρχεται στον Ολυμπιακό και τρελαινόμαστε όλοι. Και στον Ολυμπιακό έρχεται μάλλον έναν διεθνή Ουρουγουανό, τον θρυλικό Χούλιο Λοσάντα. Το θυμόμαστε αυτό. Και γίνεται εκείνη η υπερομάδα όπου κατέκτησε 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα, 73, 74, 75. Κατέκτησε 2 κύπελα. Να θυμηθούμε τα 2 κύπελα 1973 με τον Παναθηναϊκό, το 1-0, με το φοβερό γκολ του Θανάση Αγγελή. Και 2 χρόνια αργότερα, το 75, με τον Παναθηναϊκό, το 1-0 με την κολάρα του μεγάλου Κώστα Δαβουλή, του υπερπαίχτη εκείνου που έχουμε κάνει και αφιέρωμα σε αυτή τη μεγάλη μορφή. Το 77 είχε ένα τραυματισμό, ήταν η εποχή που ήταν δύσκολες τις συνθήκες για τους παίκτες, ήταν η εποχή που δημιουργεί το ΟΨΑΠ, ΟΨΑΠ που έσωσε παίκτες και έβαλε τις βάσεις, εξού είμαστε και στη μεγάλη γιορτή που έγινε του ΟΨΑΠ το Σάββατο και έγινε και βραβεύσει αυτούς τους παίκτες που δημιούργησαν το ΟΨΑΠ, ο Αντωνιάδης, ο Δωμάζος, ο Γαϊτατζής, ο Νικολάου, ο Κούδας, ο Δελικάρης, όλες αυτές ο Καμάρας, οι μεγάλες μορφές της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είμαστε εκεί, σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση για τα 50 χρόνια του ΟΨΑΠ. Το 1977 λοιπόν έχει ένα τραυματισμό, ο Γουλανδρής φύγει από τον Ολυμπιακό. Το συμβόλαιό του ήταν στον αέρα και τον παίρνει ΑΕΚ, που έβλεπαν κάποιοι την ΑΕΚ ότι μπορούσε να ξεπεράσει τον τραυματισμό και να επανέλθει. Πιο του θαύματος στην ΑΕΚ, 77-79, αυτά τα 2 χρόνια με πάνω από 40 συμμετοχές, κατέκτησε 2 πρωταθλήματα, το 78 και το 79. Τεράστια προσωπικότητα, εκπληκτικός άνθρωπος, μέλος της μεικτής κόσμου, όπου μαζί με τον Γιώργο Δελικάρη πήγε και αγωνίστηκε σε ένα παιχνίδι στις Βρυξέλλες, όπου έπαιξαν ο Πελέ, ο Κρόιφ, ο Εουσέμπιο, ο Αλφαφίνιο, ο Ριβέρο, ο Ζαϊζίνιο και άλλες τεράστιες μορφές του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Στον Ολυμπιακό, όπως είπαμε, πήρε 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα και 2 κύπελα, δηλαδή 2 ντάμπλ έκανε. Όπως είπαμε, πήρε με την ΑΕΚ 2 πρωταθλήματα, αλλά πήρε και ένα κύπελο το 78 που ήταν και ντάμπλ. Είχε μία έφεση στο σκοράρισμα, αλλά και σε ιδιαίτερα παιχνίδια. Είναι το 1974, όπου ο Ολυμπιακός παίζει με την εκ των πρωταθλητριών Ευρώπης, την περίφημη Celtic, που τότε ήταν η Celtic του Henderson, του Wallace, του Lennox και όλων των μεγάλων, του McNeil, των μεγάλων παιχτών, στο Celtic Park, το οποίο, να σημειώσουμε, ήταν και η όρθιοι τότε που επιτρεπόταν, είχε 90.000 κόσμο εκείνο το βροχερό βράδυ του Σεπτέμβρη, γιατί στην Σκωτία βρέχει από τον Αύγουστο. Το 1-1 στο Celtic Park, ο Βιέρα βάζει στο 35ο τον γκολ του Ολυμπιακού και ο Wilson στο 81 έβαλε τη Celtic. Ο Ολυμπιακός εκείνη τη μέρα είχε τερματοφύλακα τον Κελεσίδη, άμυνα. Ήταν τραυματίας ο Γκαϊτατζής, έπαιξε ο Σιώκος, ο Γκλέζος, ο Αγγελής, ο Πετσίδης, ο Βιέρα με τον Δελικάρη στο κέντρο του γηπέδου, Λοσάντα, Κρητικόπουλος, Σταυρόπουλος, ό,τι ομάδα, mm-hmm. Στη Ρεβάν στο γήπεδο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός κέρδισε την περίφημη Celtic που έκανε μπαμ στην Ευρώπη τότε. Τότε το πρωταθλητριών γινόταν μόνο με τις πρωταθλήτριες και μόνο οι 30 ομάδες, όπως έχουμε πει και κατά το παρελθόν, διότι δεν έπαιζαν ομάδες που είχε διαιρεθεί τότε η Σοβιετική, όπως διαιρέθηκε η Σοβιετική Ένωση και είναι σήμερα 12-13 ομάδες, η Γιουγκοσλαβία που είναι 6-7, Τσεχία, Σλοβακία και όλα αυτά. Ήταν οι πρωταθλήτριες κάθε χώρας. Η Ρεβάνς λοιπόν ήταν το περίφημο 2-0 με το γκολ βουτιά του Κρητικόπουλου και κεφαλιά Ψαράκη και του Σταυρόπουλου και προκηρύχθηκε στο δεύτερο γύρο των πρωταθλητριών που έγιναν όλα εκείνα τα ανεκδιήγητα με τον περίφημο Παλωτάη στο 3-0 να κερδίσει ο Ολυμπιακός και να μείνει έξω με τις ακυρώσεις των τριών γκολ και όλα αυτά τα οποία έγιναν. Ο περίφημος Μίλτον Πιέρα, αυτός ο ηγέτης του κέντρου του γηπέδου, σε πολλά παιχνίδια του Ολυμπιακού έβαζε καθοριστικά γκολ. Τώρα πώς βρισκόταν στην άμυνα, στο κέντρο, στην επίθεση, δεξιά-αριστερά, με τη δύναμη, το πάθος του. Θυμόμαστε ένα παιχνίδι με τον Άρη, το 1-0 στο Καραϊσκάκι, που βάζει τον γκολ στην Καβάλα. Τότε η Καβάλα, ο Μαδάρα, όπως και ο Άρης. Καβάλα, Ολυμπιακός, δίνανε πέρα του Ολυμπιακού ένα γκολ ο Αγγελής, άλλος σπουδαίος αμυντικός που έβαζε πολλά γκολ, έκανε το 2-1 ο Βιέρα, ή με τον Ηρακλή, ή με την Καβάλα πάλι το 1-0, ή με τον Πανσεραϊκό και πάρα πολλά άλλα γκολ τα οποία συνέχεια έβαζε. Ήτανε όμως, παρά τη δύναμή του και την έτσι, ευελιξία που είχε να κινείται σε όλο το γήπεδο και να καλύπτει τους πάντες και όλους τους χώρους, αγαπημένος συμπαίκτης των συμπαικτών του. Ο Κελεσίδης, οι θερματοφύλακες εκείνη την εποχή μαζί με τον Μπουπάκη, η άμυνα ο Γκαϊτατζής, ο Αγγελής, ο Στιώκος, ο Γκλέζος, ο Κυράστας, ο Συνετόπουλος, τα χάφ εκείνης της εποχής, Καραβίτης, Βασιλόπουλος, ο Περσίδης, ο Δελικάρης, ο Αργυρούδης, η επίθεση, ο Τριαντάφυλλος, ο Γιούτσος, ο Λοσάντα, ο Παμπουλής, ο Κρητικόπουλος, Σταυρόπουλος, Γαλάκος, Αϊβιδίου. Τι να λέμε τώρα, καταπληκτικοί παίκτες έπαιζαν εκείνη την εποχή. Οι προπονητές τους λοιπόν, οι προπονητές ξεκίνησαν την ομάδα στην κυριολεξία από τον Μίλτον Βιέρα στο κέντρο. Η κολόνα της ομάδας στην κυριολεξία αυτά τα χρόνια που έπαιξε τον Ολυμπιακό. Ο Λάκης Πετρόπουλος και ο Γιώργος Δαρύβας που τον είχαν. Αργότερα ο περίφημος ο Μπάκιχαμ, ο Ολλανδός, ή ο Άγγλος ο Λες Άνων, είχαν να λένε τα καλύτερα για αυτή τη μεγάλη μορφή που έπαιζε και την μπούστα και την ίδρωνε για τα καλά της πανέλα του Ολυμπιακού. Οι πρόεδροι του, ιδιαίτερα ο Νίκος Γουλανδρής, τον λάτρευε. Ο Γουλανδρής τον λάτρευε και τον στήριζε πάρα πολύ. Ένας θαυμάσιος άνθρωπος και αργότερα οι άλλοι πρόεδροι, ο Θανόπουλος, ο Λαναράς, όταν έφυγε ο Γουλανδρής, είχαν να λένε τα καλύτερα, αλλά και ο Μπάρλος όταν πήγε στην ΑΕΚ, γιατί μας ακούνε και οι φίλοι της ΑΕΚ, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι ήρθε από τον Ολυμπιακό, τον αγάπησαν πάρα πολύ. Αξιοσημείωτο ότι όταν έπαιξε Ολυμπιακός ΑΕΚ το Καραϊσκάκι, είναι σημαντικό αυτό, ήταν το 1977 στο τέλος του χρόνου, Ολυμπιακός ΑΕΚ στο Καραϊκάκι, μπήκε ο Μίλτον Βιέρα με τη φανέλα της ΑΕΚ και το γήπεδο σηκώθηκε και τον χειροκρότησε. Γιατί ήξερε ότι έφυγε παρά τη θέλησή του, ήθελε να μείνει. Κάτι έγινε όπως είπαμε με το συμβόλαιό του. Και αυτό έχει μείνει στην καρδιά, στην ψυχή και το μυαλό των φιλάθλων του Ολυμπιακού, αυτή η τεράστια μορφή της ιστορίας του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ βεβαίως και του ελληνικού ποδοσφαίρου και του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Αφιέρωμα λοιπόν σήμερα στον θηλυκό Μίλτον Βιέρα με όλη μου την αγάπη
8: και, σας ευχαριστούμε
7: και την αγάπη μου σε εσάς όλους που τόσα πολλά ωραία είπαμε και ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο παιχνίδι και την άλλη εβδομάδα θα σας έχω κάτι πάρα πολύ όμορφο να θυμίσουμε στον κόσμο. Να είστε καλά,
8: καλό Σαββατοκύριακο,
7: καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή επιτυχία στην εθνική μας την Κυριακή στη Γερμανία. Φιλάκια πολλά.
8: Γεια σας.
9: Στα FM με τον Αντώνη Γλυκά.

0: Λοιπόν, και κάπου εδώ πέρα φτάνουμε στο τέλος για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας.
1: Πολύ ωραία. Φίλοι και φίλες, από τον Γιώργο Καρύδη στη γραμματική υποστήριξη, τον Δημήτρη Μορφέση στη ρύθμιση του ήχου, Λουκάς Στεφανόπουλος, Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Ιωάννης Φράγκος, από όλους εμάς ευχόμαστε καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Πειραιάς.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Και είναι η ραδιοφωνική οθόνη, δηλαδή η φιλμική εκπομπή του καναλιού 1 για τον κινηματογράφο και όλα όσα συμβαίνουν γύρω από αυτόν, τέλος πάντων όσα χωράνε σε 50 και κάτι λεπτά της ώρας, στην μακροβιότερη εκπομπή για τον κινηματογράφο στα έστω μικρά χρονικά του ελληνικού ραδιοφώνου. Είμαι ο Άκης Καπράνος, 32 χρόνια στον αέρα, με τις ταινίες της εβδομάδος και ό,τι τέλος πάντων προκύπτει από την φιλμική επικαιρότητα. Είναι μεγάλη εβδομάδα η σημερινή, ενώ όχι πάρα πολλές ταινίες και μάλιστα πολλές ενδιαφέρουσες ταινίες και πολλές καλές ειδικές προβολές. Ανακοινώθηκαν και οι νύχτες πρεμιέρας, το πρόγραμμά τους για φέτος. Θα έχουμε στην επόμενη εκπομπή τον Λουκά τον Κατσίκα να μιλήσουμε λίγο για το πρόγραμμα των νυχτών και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν θεσμοί σαν τις νύχτες στην Ελλάδα του 2026. Κατά τα άλλα, στις αίθουσες αυτή την εβδομάδα έχει λίγο απ' όλα. Έχει Brad Pitt και Blockbuster. Έχει Λογική και Ευαισθησία. Έχει Ethan Hawke. Έχει δύο πάρα πολύ ενδιαφέρουσες από την Ισπανία.

Τι τίτλος κι αυτός, λογική και ευαισθησία. Δηλαδή δεν μπορείς να πας μπροστά βασισμένος μονάχα στο ένα από τα δύο. Τσεκάρω και διαπιστώνω πως έχουν προκύψει 3 τηλεοπτικές μεταφορές, όλες παραγωγής BBC, και 4 κινηματογραφικές μέχρι σήμερα. Και φαίνεται πως το μυθιστόρημα της Jane Austen θα παρουσιάζεται σε κάθε νέα γενιά σε μια νέα εκδοχή. Λοιπόν, συμβαίνει με όλα τα σπουδαία μυθιστόρηματα αυτό, και ας προσπερνούν πολύ το λογική και ευαισθησία ως ελαφρύ ανάγνωσμα, γιατί κάνουν λάθος. Η Jane Austen δεν ενδιαφέρεται τόσο για τους έρωτες των ηρωιδών της, αλλά για το σύμπαν που τους περιβάλλει, που θα πει κάτω από την ελαφράδα. Βρίσκεται μια πολύ σοφά διαρθρωμένη αποδόμηση του υλισμού του 18ου αιώνα, αλλά και της πατριαρχικής νομοθεσίας που τόσο τον χαρακτήριζε. Δεν θέλει πολύ σκέψη, είναι η καλύτερη μεταφορά του Αγγλί αυτή, που γυρίστηκε το 1995. Ο Αγγλί τότε σκηνοθέτησε για μένα μια σπουδαία δουλειά, ισορροπώντας μοναδικά ανάμεσα στην ελαφράδα και στην κριτική. Είχε πιάσει δηλαδή έναν ανθρωποκεντρικό τόνο στον αέρα σχεδόν, άπιαστος για μένα. Τώρα, εδώ, τη νέα εκδοχή του μύθου, την σκηνοθετεί η Τζορτζία Όκλεϊ, η οποία δεν είναι καμιά τυχαία. Είχε σκηνοθετήσει πρόπερση τη φανταστική ταινία Blue Jean. Και τι κάνει? Επιχειρεί μια νέα ανάγνωση του μύθου, δίχως να αισθάνεται την ανάγκη να διαφυλάξει αυτές τις ισορροπίες. Τις ισορροπίες του τίτλου, ρε παιδί μου, λογική και ευαισθησία. Δηλαδή, κάπως διορθώνει την Jane Austen η ταινία, αντιπροτείνοντας λίγη παραπάνω ευαισθησία. Οι διάλογοι εδώ θα μιλήσουν κατευθείαν στην ψυχή της Gen Z, αλλά αισθητικά η ταινία θα μιλήσει σε όλους, γιατί πρόκειται για κομψοτέχνημα. Καθώς η Όκλεϊ αποφεύγει το επικό σινεμασκόπ που συνήθως χρησιμοποιείται από τους σκηνοθέτες και τους φωτογράφους σε ταινίες εποχής, και στείνει κλειστά κάδρα με μια αιχμηρή αισθητική φροντίδα που παραπέμπει στην ανάλογη δουλειά που είχε γίνει σε μια παλαιότερη μεταφορά ενός κλασικού μυθιστορήματος από γυναίκα σκηνοθέτηδα, δηλαδή στα ανεμοδραμένα ύψη της Ανδρέα Άρνολντ. Κάτι που την κάνει πολύ ευχάριστη ταινία σίγουρα, αλλά και κάπως safe. Δεν πειράζει, ούτως ή άλλως σε 10-15 χρόνια θα έχουμε μια νέα εκδοχή του μύθου, και εκεί θα κάνουμε τις δικές μας καινούργιες παρατηρήσεις. Πάντως, καλό είναι. Καλό είναι. Αν είστε και φαν του βιβλίου, η σκηνοθέτηδα, η Τζόρτζια Όκλεϊ, πιάνει μερικές λεπτομέρειες πάρα πολύ καλά. Και νομίζω ότι αυτό πατάει στο ευρύ κοινωνικό εύρος που έχει η ματιά της εδώ. Το ξαναλέω πάντως, μην απορρίπτετε τη λογική και ευαισθησία ως κάτι ελαφρύ και κάτι συνεφάτο που διαλύεται. Δεν είναι καθόλου έτσι. Η σημειολογία του έργου είναι συμπαγέστατη και η κοινωνική του ματιά οξυδερικέστατη, ιδίως αν σκεφτούμε την εποχή που γράφτηκε. Όλα αυτά φυσικά με τον απαραίτητο φλεγματώδη σαρκασμό.
Και καλά θα κάνετε να μην μπείτε με σαρκαστικό τόνο στην επόμενη ταινία που θα μας απασχολήσει τώρα, γιατί δεν θα την απολαύσετε καθόλου. Μιλάω για την ταινία «Στην καρδιά του κτίνους». Είναι μια ταινία τόσο αφελής και χοντροκομμένη που έτσι πρέπει να πας και εσύ για να τη δεις. Αλλιώς δεν λειτουργεί. Ο Brad Pitt φιγουράρει στα πόστερ της ταινίας, ενσαρκώνει τον αξιωματικό των ειδικών δυνάμεων James Belmont, ο οποίος μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα βρίσκεται εγκαταλελειμμένος στα βάθη της άγριας δύσης της Αλάσκας, παρέα με τον σκύλο του που τον είχε σύντροφο και στους πολέμους. Με τον συμπολεμιστή του δηλαδή. Γι' αυτό άλλωστε τον έχει βαφτίσει και Όντιν. Ένας άντρας, ο σκύλος του και η φύση. Αυτή είναι η κατάσταση. Και, okay, ιστορία επιβίωσης, χωρίς πολλές παρακάμψεις, αλλά και χωρίς κανένα ειδικό βάρος. Τι εννοώ?

Δεν μαθαίνουμε πολλά για αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτό βέβαια είναι μέσα στη φόρμα αυτού του είδους. Ούτε για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στο All is Lost μαθαίναμε πολλά. Αλλά βλέποντας το All is Lost, το θέμα μας τσάκιζε. Υπήρχε κάτι στην ιστορία αυτού του άντρα που μας οδηγούσε στην ταύτιση. Εδώ, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει κανένα ειδικό βάρος σε αυτόν τον ήρωα, η ταινία και η σκηνοθεσία του David Ayer επικεντρώνεται στον σκύλο, στον Όντιν.

Και εδώ έρχεται μία συνήθις πρακτική του αμερικάνικου σινεμά. Μιλάω για τον ανθρωπομορφισμό που έχουν τα ζώα πολλές φορές σε αμερικάνικες ταινίες, που μοιάζουν να ανταποκρίνονται συναισθηματικά στα δικά μας συναισθήματα, αλλά με τρόπους κάπως εξόφθαλμους και γλαφυρούς, έτσι για να τους καταλαβαίνει και ο τελευταίος, την τελευταία σειρά δηλαδή. Δεν ξέρω πόσο αντιστοιχεί αυτό σε μια γνήσια αγάπη για τα ζώα σήμερα. Βέβαια, είναι Αμερικάνοι. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι υπάρχει μια παράδοση που έρχεται και από τη λογοτεχνία. Έρχεται από τον Τζακ Λόντον. Έρχεται από τον Ασπροδόντι. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει μόνο με και καλά μια αφέλεια, α και καλά Αμερικάνοι, α και καλά Αμερικανιές. Υπάρχει όντως μια λογοτεχνική παράδοση σε αυτό το θέμα. Από την άλλη, ο Τζακ Λόντον με τον Ασπροδότη δεν μπορείς να πεις ότι απευθυνόταν κυρίως σε ενήλικες, και η κινηματογραφική μετάφραση αυτού του κώδικα είναι μία τέχνη από μόνη της. Τέχνη που ο David Ayer δεν κατέχει. Ο David Ayer είναι ένας σκηνοθέτης της εξόφθαλμης χειρονομίας και της κραυγαλαίας σήμανσης. Δεν θα μπορούσε λεπτολόγος να διαχειριστεί κάτι τέτοιο.

Αλλά αυτές είναι οι δικές μου γνώμες. Είμαι πολύ περίεργος για το πώς θα πάει η ταινία στα σινεμά. Μιλάμε για το «Στην καρδιά του κτίνους» του David Ayer με Brad Pitt, που βγήκε χθες στις αίθουσες.

Eminence Front, The Who, μιλάγαμε προηγουμένως για το «Στην καρδιά του κτίνους» με τον Brad Pitt. Ξέχασα να αναφέρω πως υπάρχουν και στιγμές όπου βλέπουμε τα όνειρα του σκύλου, όπου διαπιστώνουμε ότι ο σκύλος υποφέρει από PTSD, όπως φυσικά και ο Brad Pitt. Αλλά δεν ξέρω τι προκύπτει από μια τέτοια σκηνή. Ξέρω εγώ, τι κρίμα που πάμε στον πόλεμο, κακός που είναι ο πόλεμος. Δεν προκύπτει καθόλου το ποιος μας στέλνει στον πόλεμο και τι εξυπηρετεί αυτό. Τέλος πάντων, να πιάσουμε μια άλλη φιλόδοξη αμερικάνικη παραγωγή, το Φρούριο, με Ethan Hawke και Russell Crowe. Αναφέρονται έτσι και οι δύο μπροστά στο πόστερ της ταινίας. Μια διαφορά υπάρχει: ο Ethan Hawke είναι ο πρωταγωνιστής και ο Russell Crowe, που είναι δεύτερος στα credits, πρέπει να εμφανίζεται 5 λεπτά, μπορεί και λιγότερα από 5 λεπτά στην ταινία. Εμφανίζεται στην πρώτη σκηνή και στην τελευταία. Και γεια σας. Όπου στην Αμερική του 1930 ένας διεφθαρμένος αστιφύλακας, ο Ράσελ Κρόου, υπόσχεται πρόωρη αποφυλάκηση σε έναν βετεράνο που κινδυνεύει να χάσει τη κεδαιμονία της κόρης του εάν εκτίσει την πλήρη ποινή του. Όλα για τα παιδιά μας τα κάνουμε, μας λένε οι ταινίες αυτή την εβδομάδα λίγο πολύ.

το θέμα είναι πώς θα την πάρουν αυτήν την αποφυλάκηση. Τι πρέπει να κάνουν, τι τους ζητάει. Τους ζητάει να κλέψουν χρυσό. Έχει στηθεί μια μπίζνα κλοπής χρυσού από ένα ορυχείο. Μόνο που αυτή η μπίζνα απαιτεί ένα δύσκολο ταξίδι στην απροσπέλαστη άγρια φύση. Θα ήθελε να έχει λίγο από το νεύρο του Sorcerer, του William Friedkin, τούτο εδώ, και είναι αλήθεια πως υπάρχουν καλές στιγμές ένταση στο φιλμ, αλλά εν τέλει τα κλισέ κυριαρχούν και το happy end έρχεται σχεδόν με το ζόρι. Είναι κάπως κακογραμμένη ταινία. Η ταινία που μοιάζει να δέχτηκε πολλές επεμβάσεις από την παραγωγή, από τη μία έχει αυτό το naturalistικό έτσι, background, και αυτό προσδίδει πολύ στην ταινία, το ότι είναι γυρισμένη σε αληθινά locations, στη φύση κτλ. Υπάρχει δηλαδή κάτι το αιχμηρό σε αυτή τη γραφή. Από την άλλη έχεις ένα μοντέρνο μουσικό score, που φυσικά είναι μια τακτική που κλεφτοκοιτάζει από τη μεριά του Sorcerer, του Friedkin που αναφέραμε πριν, όπου εκεί είχε soundtrack των Tangerine Dream. Έτσι και εδώ υπάρχει λοιπόν ένα μοντέρνο soundtrack, αλλά είναι το λάθος μοντέρνο soundtrack. Δεν κολλάει, δεν λειτουργεί, δεν δένουν αυτές οι εικόνες μεταξύ τους. Έρχεται και ένα happy end από το σχεδόν από το πουθενά. Δηλαδή άλλο πράγμα σε προετοιμάζει, για άλλο πράγμα σε προετοιμάζει αυτή η ταινία. Σου στείνει έναν άλλο χώρο από αυτόν που τελικά συνειδητοποιείς πως βρίσκεσαι στο φινάλε της. Γι' αυτό εγώ εδώ πέρα βλέπω σκληρή επέμβαση παραγωγού. Δεν μπορεί αυτή η ταινία να βγει και από μόνη της έτσι.

Τέλος πάντων, πάμε για επόμενο τραγούδι. Μία τρομερή δουλειά από τον Σαλονικιό Σόκος. Η Ύδρα των Πουλιών, φοβερός δίσκος. Πουλικάκος, Δημήτρης Πουλικάκος, διαβάζει Εγκονόπουλο και ο Σόκος δίνει μουσικά. Ακούμε.

οπάλινες σπίθες του πρώτου σπιτιού μας μες στη λαύρα του θέρους, στις γης του πυρός στην αένα η θύρα, στους κάμπους, στα δάση, στα ουράνια. Θα σπαστώ απαλά τη εικόνα στα χείλη, θα χαρίσω ελπίδες, σαχιβάδες και κάστρα που βουβά παραστέκουν σ' όσα αγγίζουν οι μοίρες. Κι όταν δύο στα πεύκα των ειδώλων φεγγίτες αυλακώνουν αλόγατα ξύλινα χαμοκέδρου θοπίες, θεωρίες σεπτές μυστικών δεινοσαύρων στο νερό της πλεκτάνες που τα ζώσανε κύκνη, μαύρη κύκνη, γαλάζιοι, όλο ιδέα και πόθο που λες πάει να σβήσει και από τόμος γυρεύει να ανεβεί πιο ψηλά, να γκρεμίσει, να σπάσει παραθύρια, να ανοίξει, να φωνάξω, να κλάψει, να ρημάξω, να αράξει, να σκιστεί, να χαράξω στο χαλκό πιο βαθιά, πιο βαθιά, περιστέρια, λιοντάρια των μαλλιών της τη νύχτα, του στρατιώτου το όπλο, τ' αρβανιτικό χώμα κι όπου φτάσει, αν φτάσει, φαντασία μετάλλου, λόγια που είπαν, η πυθία σε ανίδρους εκτάσεις, τροπικούς και πηγάδια θα διαβεί, ως να φέξει αυγή η πλανέφτρα, μάιλον κούρδων κρεπάλι, να αγοράσει κιθάρες που μου πνίγουν τα μάτια, ως να σύρω τα πέπλα που κρατάει η σελήνη, στη μορφή μου να δέσει τη μορφή των πουλιών.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Εν αρχή ρεμπέτικο, μια διαδρομή από τη Σμύρνη στον Περέα και τη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από ρεμπέτικα τραγούδια, αφηγήσεις και ποιητικές αναφορές. Σκηνοθεσία, αφήγηση, παρουσίαση Ναταλία Δραγούμη. Καλλιτεχνική επιμέλεια, τραγούδι Νίκος Γρέγος. Μαζί τους η Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας, επιμέλεια προγράμματος Πέτρος Καπέλας. 9 Σεπτεμβρίου Ραφίνα. 15 Σεπτεμβρίου Άλσος Περιστερίου. 12 Σεπτεμβρίου Αγία Βαρβάρα. 20 Σεπτεμβρίου Αγία Νάργυρη. 23 Σεπτεμβρίου Παιανία. 27 Σεπτεμβρίου Κερατσίνη. 28 Σεπτεμβρίου Ήλιον.
2: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
3: Κάτσε, μη στέκες όρθια.
2: Πού να κάτσω, δεν έχουμε μια ωραία πολυθρόνα?
3: Δεν σε φοβάμαι σε αυτό, την έχεις εσύ τη λύση.
2: Η λύση είναι Αμβροσιάδης Furnitures. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979.
3: Huge giveaway.
2: Μπείτε στο Insta κανάλι 1 και Furnitures Αμβροσιάδης και λάβετε μέρος. Like και tag έναν φίλο ή μια φίλη και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ιδιό μας, στο κανάλι 1.
3: Για απλή χρήση.
2: Για κατάχρηση.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Χαίρετε και ακούτε ραδιοφωνική οθόνη, την φιλμική εκπομπή του καναλιού 1 για τον κινηματογράφο και όλα όσα συμβαίνουν γύρω από αυτόν με τις ταινίες της εβδομάδας και ό,τι προκύπτει από την φιλμική επικαιρότητα. Άκης Καπράνος στο μικρόφωνο, έχουμε πιάσει τις ταινίες της εβδομάδας. Τελειώσαμε με τις αμερικάνικες πρώτα, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, μιλήσαμε για την καρδιά του Κτίνους, με τον Μπρατ Πιτ, για το Φορτίο, με τον Ethan Hawke, για το Λογική και Ευαισθησία και πιάνουμε την Ισπανία. Έχουμε δύο ισπανικές ταινίες που έχουν πραγματικό ενδιαφέρον και βγαίνουν αυτή την εβδομάδα. Η πρώτη έχει τίτλο Los Tigres και μαθαίνουμε μετά πως ήταν μια ομάδα πειρατών, μια συμμορία πειρατών που ονομαζόταν έτσι, έχει σημασία. Έχει ως κεντρικό της ήρωα η ταινία έναν δίτη στο σήμερα, μαζί με την αδερφή του που κάνουν την ίδια, που κάνει την ίδια δουλειά, ανακαλύπτουν ένα παράνομο φορτίο ναρκωτικών κρυμμένο σε ένα πέτρελαιο φόρο. Η δουλειά τους έχει τσακίσει, τα λεφτά που παίρνουν δεν φτάνουν πια για τίποτα, η υγεία του ηρωά μας είναι σε κακή κατάσταση, αγωνία επίσης και αυτός για την κόρη του, για την κόρη μας τα κάνουμε όλα, είπαμε οι ταινίες είναι εκεί αυτή την εβδομάδα και το λέω όχι μόνο επειδή μια συγκυρία, το λέω γιατί σκεφτείτε κάτι άλλο σεναριογράφη. Έχω βαρεθεί να βλέπω ήρωες που κάνουν τα πάντα για το παιδί τους και αυτό τους χατακώνει, όπως έχω βαρεθεί να βλέπω και δραματουργίες βασισμένες στο τραύμα. Γιατί το έκανε αυτό, γιατί είχε τραύμα, γιατί είχε τραύμα. Είναι το πιο εύκολο πλέον και ειλικρινά όταν το βλέπω σε ταινίες με αποθεί. Αλλά όχι εδώ, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε μια ωραία ταινία. Και φυσικά λοιπόν που είχαμε μείνει ότι βρίσκουν τα ναρκωτικά, αυτό το παράνομο φορτίο ναρκωτικών κρυμμένο κάτω σχεδόν από ένα πετρελαιοφόρο μέσα στο βυθό και αποφασίζουν να κλέψουν ένα μέρος του φορτίου του οι ηρωές μας, φυσικά για να το μετανιώσουν πολύ πολύ σύντομα. Την ταινία σκηνοθετεί ο Αλμπέρτο Ροντρίγκες. Ο Αλμπέρτο Ροντρίγκες είχε σκηνοθετήσει το Μικρό Νησί πριν κάτι χρόνια. Το είχαμε δει εδώ πέρα, είχε πάει και πολύ καλά στα εισιτήρια, ήταν μεγάλη ταινιάρα και έχει αποδείξει πως μπορεί να στείνει μεγάλες παραγωγές, γιατί δεν είναι τίποτα φθηνιάρικο το φιλμ. Το φιλμ τώρα φαίνεται ότι από πίσω υπάρχει ένας τεράστιος όγκος παραγωγής. Αλλά ο Ροντρίγκες έχει αποδείξει πως μπορεί να στείνει υπερπαραγωγές, διατηρώντας παράλληλα ένα προσωπικό στίγμα. Δεν είναι τυχαίο ότι η ταινία κέρδισε βραβείο Γκόγια για τα ειδικά της ΕΦΕ. Οι υποβύχιες σε Κάνς σου κόβουν κυριολεκτικά την ανάσα. Είναι από τις πιο ρεαλιστικές και τις πιο συναρπαστικές που έχουμε δει ποτέ στο σινεμά. Μία μικρή προσωπική, 100% προσωπική ένσταση που δεν πατάει ας πούμε στους κανόνες του κινηματογράφου ή της κριτικής, αλλά την εκφράζω ως έτσι ένας πολύ άρρωστος συνεφίλ. Λοιπόν, Los Tigres. Ο Αλμπέρτο Ροντρίγκες έχει δύο πόλους γύρω από τους οποίους πηγαίνει έρχεται. Ο πρώτος είναι η περιπέτεια του πράγματος, γιατί είναι συναρπαστικά αυτά που συμβαίνουν. Δείτε μόνο τα υλικά από τα οποία αποτελείται το σενάριο. Ναρκωτικά, καταδύσεις, ήρωες οι οποίες μετράνε αντίστροφα τον χρόνο. Έχουμε πληροφορηθεί κατά τη διάρκεια της ταινίας πως η καρδιά του ήρωά μας είναι σε κακά χάλια. Και ο δεύτερος πόλος είναι αυτός της κοινωνικής κριτικής. Τι συμβαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους, ποιες είναι οι εργασιακές συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται, πόσο τους εκμεταλλεύονται αυτές οι τεράστιες εταιρείες και πώς τους αμείβουν. Μουσική
και ερχόμαστε σε επαφή και με την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων. Μπαίνει δηλαδή ο Ken Loach από το πλάι. Ο Αλμπέρτο Ροντρίγκες, επειδή ξέρει ότι αυτά τα δύο συστατικά δεν λειτουργούν 100% μαζί, αν δεν τα προσέξεις, τα έχει προσέξει. Τα έχει προσέξει πάρα πολύ. Κάθε σεναριακό έβριμα λειτουργεί για να ενώσει αυτούς τους δύο πόλους. Απλά η δική μου ένσταση είναι πως όταν έχεις υπολογίσει τα πάντα τόσο πολύ, έτσι με μυρογνωμονιακή σαφήνεια, λείπει αυτό το zaniness, αυτή η τρέλα. Λείπει αυτή η τρέλα λοιπόν, που όταν έχεις να πεις κάτι σοβαρό μπορεί να πάρει την ταινία και να την δυναμητήσει. Λείπει λίγο αυτό. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως δεν μπορείτε να κλάψει κανείς τα λεφτά του. Είναι μια συναρπαστική ταινία. Οι Ισπανοί έχουν αποδείξει επίσης πως μπορούν να κάνουν μερικά πράγματα εξίσου καλά με το Hollywood.

μερικές φορές ίσως και καλύτερα. Αυτός είναι ο Ντέμις Ρούσος, από τον οποίο ακούμε το «She came up from the north» ή αλλιώς «Αστέρι του Βοριά».

Ραδιοφωνική οθόνη συνέχεια. Πιάνουμε την τελευταία ταινία της εβδομάδας. Είναι ταινία Μία Φάρμα στην Πορτογαλία. Νομίζω παίζεται στο μικρό κόσμο, ενδεχομένως και αποκλειστικά, καθώς ο μικρό κόσμος είναι αυτός που το φέρνει αυτό το πολύ αξιόλογο φιλμ.

όπου ένας καθηγητής γεωγραφίας που αντιπαθεί τα ταξίδια, μάλιστα έχει μια σκηνή κάποια στιγμή και που διδάσκει, λέει στους μαθητές του, ο κόσμος αποκτά συνοχή όταν το ζωγραφίζεις. Αυτός λοιπόν ο ήρωας γυρίζει σπίτι του και ανακαλύπτει πως η γυναίκα του τον έχει εγκαταλείψει. Χωρίς την παροιμικρή εξήγηση. Δεν έχει προηγηθεί κάτι, δεν έχει γίνει ένας καυγάς, δεν έχει υπάρξει μια δυσφορία, δεν έχει υπάρξει τίποτα. Η γυναίκα σηκώθηκε και έφυγε. Αναζητώντας απαντήσεις, ο ήρωας αφήνει και αυτό στο σπίτι του και ξεκινά μια περιπλάνηση που τον οδηγεί σε μια φάρμα στην Πορτογαλία, όπου αποφασίζει να επαναπροσδιορίσει τη ζωή του παίρνοντας τη θέση του κυπουρού σε μια φάρμα. Λοιπόν, είναι μια πολύ γλυκιά, πολύ τρυφερή ταινία με έναν ήρωα με τον οποίο αμέσως ταυτίζεσαι, όχι για το θέμα της εγκατάλειψης, αλλά ταυτίζεσαι με το βαθύτερο, ότι έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο που αναζητά τη θέση του στο σύμπαν, τη θέση του στον κόσμο. Και τέτοιες ταινίες πατάνε πάνω στις ερμηνείες και είναι η ερμηνεία του Φερνάντο Σόλο, προσεκτική και πολυεπίπεδη, αυτή στην οποία πατά πάνω το δράμα για να ξεδιπλωθεί. Και η σκηνοθέτηδα Αβελίνα Πράτ συγκεντρώνεται στο βλέμμα του και σε αυτό και στο βλέμμα της Μαρία Ντε Μεντέιρος. Την θυμόσαστε? Είναι αυτή που ρωτά τον Bruce Willis στο Pulp Fiction ποιος είναι ο Zed. Είναι η κοπέλα του στην ταινία, μεγάλωσε κι αυτή. Για να ολοκληρώσει λοιπόν έναν γλυκόπικρο, σχεδόν αραχνοήφαντο στοχασμό πάνω σε αυτόν τον στίχο του Paul McCartney,

το γνωστό στίχο του Paul McCartney που αναρωτιέται από πού έρχονται όλοι αυτοί οι μοναχικοί άνθρωποι και πού καταλήγουν. Όπως τέλος πάντων μας τα λέει στο Έλλην Ρίγκμπι.

Λοιπόν, έλεγα πριν πως βγήκαν οι ταινίες των νυχτών πρεμιέρα στο πρόγραμμα. Θα μιλήσουμε γι' αυτό όμως την άλλη εβδομάδα που θα έχουμε και τον Λουκά εδώ στην τηλεφωνική σύνδεση, ίσως και μαζί μας. Για να το δούμε αυτό. Τα θερινά πάντως δεν έχουν κλείσει και σήμερα στις 11 το βράδυ στο Σινόμπο Μασκότ το Midnight Express προβάλλει το Last Action Hero, μία από τις πιο παραγνωρισμένες περιπέτειες των 90's με τον Άλλον Σβαρτσενέγκερ, σε ένα σκηνικό εντελώς μεταμοντέρνο. Υπάρχει δηλαδή μέσα και σκηνή όπου ο Άρνολντ παίζει τον Άμλετ. Το Midnight Express θα συνεχίσει τις προβολές του σταθερινά μέχρι και την επόμενη Παρασκευή, όπου θα προβληθεί το πρώτο Evil Dead του Sam Raimi.

Ενώ μιας και αναφέρουμε νύχτες και Midnight, το Midnight Express και οι νύχτες πρεμιέρας θα συνεργαστούν για μια προβολή του Rocky Horror Picture Show στην μνήμη του Tim Curry που έφυγε το περασμένο καλοκαίρι. Όταν το έμαθα με διέλυσε το νέο, ήξερα πως ο Λουκάς τον αγαπούσε πολύ και αυτόν και την ταινία. Οπότε τη μέρα που πέθανε τον πήρα μέσα στο τηλέφωνο και του είπα να σου πω να το κάνουμε μαζί αυτό. Ας μην το κάνει ο καθένας μόνος του. Είναι σημαντικό να ενωθούμε σε κάτι τέτοιο. Και αυτό θα γίνει.

Εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να πω ότι σε ό,τι αφορά το ελληνικό τερέν είμαστε σε αναταραχή, όχι σε αναταραχή ακριβώς, αλλά είμαστε σε εγρήγορση και τρέχουμε, γιατί τρέχει και το θέμα της ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη. Δηλαδή τρέχει το ότι η Σπασμένη Φλέβα προκρίθηκε από την Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στα φετινά Όσκαρ. Ακούω ότι γίνονται μεγάλες διεργασίες για να στηριχθεί αυτή η αποστολή.

Στο νούμερο 1, το Resident Evil του Ζακ Ρέγκερ, ο οποίος μάλλον βρήκε επιτέλους έναν σωστό τρόπο να μεταφέρονται τα βίντεο παιχνίδια στο σινεμά. Πριν από αυτόν, τίποτα δεν βλέπετε. Η Οδύσσια, στο νούμερο 2 ακόμα, κλασικά, έχει σημειώσει μέχρι στιγμής 1.025.081 εισιτήρια. Στην τρίτη θέση το Minions και Τέρατα και στην τέταρτη θέση το Spider-Man Καινούργια Μέρα. Στο νούμερο 5 το παιδικό Paw Patrol Κουτάβια και Δεινόσαυροι. Ακολουθεί το Fatherland του Παυλικόφσκι. Ενώ στην επόμενη θέση το Fjord, το οποίο έχει σκίσει, έχει κάνει 72.510 εισιτήρια. Η φρικτή περιπέτεια κωδικό στοιχεία Τεχεράνη στο νούμερο 8 με Liam Neeson. Στο νούμερο 9 το sequel της σειράς ταινιών Insidious με τίτλο 6, έξω από το απότερο. Και στο 10 οι παράλληλες ιστορίες του Ασγκάρ Φαραντί, που δεν πήγε και τόσο καλά.

Αυτά λοιπόν. Τελείωσε η ραδιοφωνική οθόνη για αυτή την εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα πάλι μαζί σας και έτσι είδαμε και ελληνικό box office. Να κλείσουμε με κάτι ελληνικό. Να κλείσουμε με Μάνο Χατζηδάκη. Να κλείσουμε με Μάνο Χατζηδάκη και Γρηγόρη Πυθικότσι. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Πάμε να το ακούσουμε. Από εμένα, γεια σας, καλή συνέχεια και μην ξεχνάτε να βλέπετε πάντα πολύ κινηματογράφο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η αδελφότητα Κριτών Πειραιά, η Ομόνια και ο Δήμος του Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν σε ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά στον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1 90,4.
2: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Help Horses ημιτός.
1: Την ερχόμενη Δευτέρα, στο κανάλι 1 και τους 90,4, ο Δημήτρης Ταρόβας, στην εκπομπή του Παναγιώτη Φύτρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, σε μια συνέντευξη ζωής. Διαθέσιμη και από το κανάλι μας στο YouTube. Την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 4 το απόγευμα, στους 90,4, ο Δημήτρης Ταρόβας, στο κανάλι 1.
2: Κανάλι 1, 90,4, Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Τσιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα.

0: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
2: Κάτσε μη στέκες όρθια.
1: Πού να κάτσω, δεν έχουμε μια ωραία πολυθρόνα?
2: Δεν σε φοβάμαι σε αυτό, την έχεις εσύ τη λύση.
1: Η λύση είναι Αμβροσιάδης Furnitures. Χειροποίητο το tailor made έπιπλο από το 1979.
2: Huge giveaway.
1: Μπείτε στο Insta κανάλι 1 και Furnitures Αμβροσιάδης και λάβετε μέρος. Like και tag έναν φίλο ή μια φίλη και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ιδιό μας στο κανάλι 1.
2: Για απλή χρήση.
1: Για κατάχρηση.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Την ερχόμενη Δευτέρα, στο κανάλι 1 και τους 90,4, ο Δημήτρης Ταρόβας, στην εκπομπή του Παναγιώτη Φίτρα, τέτοια ώρα τέτοια λόγια, σε μια συνέντευξη ζωής. Διαθέσιμη και από το κανάλι μας στο YouTube. Την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 4 το απόγευμα, στους 90,4, ο Δημήτρης Ταρόβας, στο κανάλι 1.
4: Κανάλι 1, 90,4, Πειραιάς. The Rock Zone, η Rock Zone.

Ακόμα πιο δυνατό το Dance Eteri από το άλμπουμ. Αυτό που συμβαίνει τα τελευταία πολλά χρόνια. Πολλά τραγούδια που γίνονται επιτυχίες για να ξαναέλθουν στο προσκήνιο. Υπάρχουν τα remix είτε από γνωστούς DJs είτε με άλλες γνωστές και επώνυμες συνεργασίες. Μία από αυτές είναι και η Madonna. Περιμένουμε την εμφάνιση αυτό το Σαββατοκύριακο στα VMAs. Όπως περιμένουμε και γιατί εδώ έχουμε ερωτικό τρίγωνο. Στο βίντεο κλιπ που κάνει πρεμιέρα στα MTV VMAs με τα Γκότα Τζόνσον, Colin Farrell και καινούριο κομμάτι από τα 4 καινούρια τραγούδια στην deluxe έκδοση του τελευταίου της άλμπουμ. Passing Zero, Taylor Swift.

Τα άλλα φιλαράκια από τις κοπέλες είναι η Taylor Swift με την Dakota Johnson. Και έτσι η καινούρια έκδοση του The Life of a Showgirl έχει 4 καινούρια τραγούδια. Ένα από αυτό είναι το Patient Zero. Μαζί στο βίντεο κλιπ η φίλη της Dakota και ο Colin Farrell. Και VMAs Σαββατοκύριακο εδώ μπροστά μας. Οι γυναίκες επικρατούν όχι μόνο στην Αμερική και στην Ευρώπη και στη Βρετανία. Στη Βρετανία αυτή την εβδομάδα ένα κορίτσι που γεννήθηκε στις Φιλιππίνες κατορθώνει για δεύτερη φορά να πάει νούμερο ένα με το τελευταίο της άλμπουμ, το Pylon. Ένα κορίτσι που ξεκίνησε την μουσική της καριέρα από την ηλικία των 18. Το πρώτο της άλμπουμ συνέβη το 2020 και έρχεται τώρα στα 26 της και αφού τα τελευταία χρόνια βυζεί και εργάζεται στο Λονδίνο, με το άλμπουμ αυτό να γνωρίζει τεράστια επιτυχία. Εδώ μαζί είναι μια άλλη κοπέλα, η Hayley Williams, που έκανε και πολύ καλό άλμπουμ πέρσι, τον Paramore. Η Biba Dubi, Nothing to Prove, οι γυναίκες το 2021.

Μεγάλα ονόματα από το παρελθόν, η βασίλισσα της pop, η Μαντόνα, η τωρινή βασίλισσα, η Taylor Swift και ένα από τα ανερχόμενα ονόματα την τελευταία πενταετία, η Biba Dubi. Nothing to prove από το Pylon μαζί η Hayley Williams. Για να πάμε τώρα και... Τώρα μπορείς να πεις και αγόρια πια τους YouTube. Το άλμπουμ το μεθεπόμενο μήνα θα συμμετέχει σε ένα κομμάτι, διάβασα σήμερα, γιατί κυκλοφορεί και ένα ανέκδοτο κομμάτι ως τώρα, η Dolly Parton, η U2 και ένα καινούριο σίγγλ από το άλμπουμ που έρχεται.

0: Ghost.
1: 50 χρόνια η τύπη, ε. Καινούριο άλμπουμ Carnival Deluge. Παραγωγή ο Jack Knife Lee. 12 τραγούδια. Σε 3 ανακατεύεται και ο Brian Eno. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι που ξεχωρίζει ως τώρα. 13 Νοεμβρίου βγαίνει το άλμπουμ Silencio από το σχήμα των U2. Μην είστε προκατελημένοι, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι και το προηγούμενο, το Street of Dreams. Μένει να δούμε το άλμπουμ όλο και δεν θα μας παραξενέψει να είναι και μία από τις τελευταίες καλές δουλειές των U2. Το άλλο ευχάριστο είναι ο καιρός τον τελευταίο καιρό. Αυτή η ηλιοφάνεια, αλλά δεν έχει τις ζέστες που είχε τις προηγούμενες μέρες. Για μένα είναι η καλύτερη εποχή αυτή, μαζί με την άνοιξη. Και τώρα θα συνεχίσουμε με ένα κομμάτι και το συγκρότημα μας αρέσει, αλλά είναι ωραίο, είναι rock. Είναι ότι πρέπει για τη rock zone, είναι rock, ανέτη 2026. Κασάμπιαν. Nothing better than this.

όσο και να θέλει ενδεχομένως, δεν μπορεί να μη θυμίζει Smiths. Ήταν η κιθάρα των Smiths και όχι μόνο. Johnny Marr. It's time. 20 λεπτά μετά τις 7, ο Νίκος Ξανθάκος στο ραδιόφωνο του Πειραιά, στο κανάλι 1, kanali1.gr, στο διαδίκτυο, εκεί διαβάζετε και τα τελευταία νέα. 6951-904-904 είναι το Viber της εκπομπής, αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα. Και βέβαια Facebook, Instagram, κανάλι 1.90.4 και Νίκος Ξανθάκος Γκρίκλης, το δικό μας. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει είδηση ότι δύο από τα ονόματα που έχουν μια απήχηση στο εξωτερικό, μάλιστα αυτούς που θα παίξουμε τώρα, ήταν και η δεύτερη φορά που εμφανίστηκαν φέτος το καλοκαίρι, γιατί εκτός από τους Cure, στο φεστιβάλ που έγινε στις 15 Ιουλίου εμφανίστηκαν την ίδια μέρα ένα σχήμα που πραγματικά έχει το θόρυβο στο εξωτερικό και έχει και φίλους, από ό,τι είδαμε στην συναυλία πριν τους Cure, οι Nothing But Thieves. Ειδικά στη Βρετανία έχουν και δισεκατομμύρια streams. A different kind of happiness. Στο ραδιόφωνο του Πειραιά.

Το ροκ της εποχής μας, το ροκ του 2026. Nothing but Thieves, εμφάνιση, support στους Cure, στη χώρα μας φέτος το καλοκαίρι, στην ίδια συναυλία, πριν από αυτούς. Ένας τύπος που έχει συνεργαστεί και με αυτήν που σχεδόν ξεκινήσαμε, την Taylor Swift, και μάλιστα σε συνέντευξή του έχει δηλώσει ότι έμαθε και πάρα πολύ από την ίδια. Ο Matt Bergen, που έχει συνεργαστεί βέβαια και έχει κάνει παραγωγή και σε άλλα πράγματα, το National, έχει ένα καινούριο EP με διασκευές. Και τι διασκευάζει? Οι φανατικοί των 80's το έχουν πιάσει από το πρώτο δευτερόλεπτο. Blue Monday, το New Order, Matt Berger.

έγινε μεγάλη επιτυχία από τους Visage, το Fade to Grey, αλλά ήταν και ένας από αυτούς που το συνέθεσε το 1980 για να το κάνουνε οι Visage επιτυχία. Ο Midjour, τον Ultravox, ένα σχήμα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στη Βρετανία, στο χώρο του New Wave, υποτιμημένο σε σχέση με άλλα σχήματα εκείνης της εποχής. Και έτσι τώρα πια ο Midjour είπε και να τραγουδήσει το δημιούργημά του, την επιτυχία των Visage από τα χρόνια της δεκαετίας του 80, στην αρχή το Fade to Grey. Ξεκινήσαμε 3 λεπτά μετά τις 7.30. Το ραδιόφωνο του Πειραιά, ο Νίκος Ξανθάκος στο μικρόφωνο. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή είναι η μέρα που παίζουμε τις πιο τελευταίες κυκλοφορίες, αλλά μέσα παρουσιάζουμε και παλαιότερα πράγματα. Και ήρθε η ώρα για κάποιες απώλειες, μεταξύ άλλων το σχήμα αυτό που είναι της δεκαετίας του 80, γιατί στα 74 μας άφησε ο Pete Byrne, ο Βρετανός αυτός τραγουδιστής, από την ίδια εποχή εκείνη των Ultravox, των Visage, που είχε το σχήμα μαζί με άλλον έναν ντουέτο, τους Naked Eyes. Αυτοί κάνανε επιτυχία και με το Promises Promises, αλλά και με μια πολύ ωραία διασκευή, τα electropop εκείνης της δεκαετίας, και ένα κλασικό του Bert Bacharach, το Always Something There to Remind Me, ηχογραφημένο στα Abbey Road Studios. Ήταν 1982 για τον Byrne, το Naked Eyes.

Bert Bacharach, Al David. Από Dionne Warwick, Sandy Shaw, Carpenters. Αλλά επιτυχία και από αυτό το σχήμα, με το δικό τους ηλεκτρονικό pop ήχο της δεκαετίας του 80, τους Naked Eyes. Η pop των 80's αξεπέραστη. Είχαν κι άλλη μία μεγάλη επιτυχία, το Promises Promises. Η άλλη απώλεια έρχεται από την μακρινή Αυστραλία και από τα χρόνια της δεκαετίας του 70. Ξεκίνησαν αυτοί, θεωρούνται κάπως ο προπομπός των ACDC. Το σχήμα λέγεται Rose Tattoo. Αυτός που μας αφήνει στα 79 είναι ο Angry Anderson, ο οποίος τραγουδούσε μέχρι και σήμερα. Εξάλλου τον βρήκε το φευγιό από καρδιακή προσβολή κάνοντας tour στην Ευρώπη. Η πιο μεγάλη επιτυχία του σχήματος ήταν αυτό εδώ το κομμάτι, ένα. Εκεί στην Αυστραλία και όχι μόνο. Rose Tattoo. Rock and Roll Outlaw.

Μόνο αυτός θα μπορούσε να το είχε διασκευάσει. Ένας μουσικός πραγματικά που βασίστηκε και ένα συγκρότημα. Και όχι μόνο. Η μισή ροκ και παραπάνω. Και το rock and roll. Αυτός που υποκλίνεται στα blues, ο Keith Richards, και το διασκεύασε για αυτό το παιχνίδι που φαίνεται ότι θα γίνει χαμός. Μιλήσαμε και την προηγούμενη φορά, τη Δευτέρα, για το Grand Theft 6 που περιμένουμε και περιμένετε περισσότερο εσείς οι πιτσιρικάδες, αν και το παίζουν μέχρι και 60-70, είναι κόλλημα πραγματικά αν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Διασκευάζει λοιπόν για αυτό το soundtrack που έχουμε παίξει ήδη τον Morgan Waller και τον Travis Scott, ενώ υπάρχει και ο Ραού Αλεχάνδρο και πολλοί άλλοι. Το soundtrack θα κυκλοφορήσει 19 Νοεμβρίου. Μου φαίνεται, αν όχι την ίδια μέρα, μερικές μέρες αργότερα κυκλοφορεί και το παιχνίδι παγκοσμίως. Και ο Keith Richards εδώ διασκεύασε Jimmy Reed. Εδώ το ακούμε στο Carnegie Hall από τον Jimmy Reed. Bright Lights, Big City.

Τώρα, αφού ακούσαμε αυτή την εκτέλεση που την έγραψε και πρώτος και την είπε ο Jimmy Reed στο Bright Lights Big City πριν ο Keith Richards, μια άλλη παλιοσυρά, ο drummer τον Queen έχει ένα καινούριο άλμπουμ και μάλιστα βλέπω ότι σήμερα μπήκε και στα 10 πρώτα στην Βρετανία. Μάλιστα και ο γιος του είναι drummer στους Darkness, ο Rufus Tiger Taylor. Ο Roger Taylor στα 77 έχει το άλμπουμ Violence Insane in a Beautiful World. Roger Taylor. Και αυτός διασκευάζει εδώ με το δικό του τρόπο το Jealous Guy.

η πιο νεότερη γενιά της country εδώ από το Riley Green. Το άλμπουμ του πάει για νούμερο 1 στην Αμερική, country βέβαια. Τέταρτο στούντιο άλμπουμ στην καριέρα του, That's Just Me, ήταν το Beach House. Φτάνουμε προς το τέλος, σιγά σιγά σε κλίμα έτσι country από έναν rocker που όμως έχει επηρεαστεί και αυτός, όπως αναφέραμε και πριν, το μισό rock and roll είναι blues, το άλλο μισό είναι country and western. Brandon Flowers. Ο Νίκος Κανθάκος ήταν, διαλέγουμε ωραία τραγούδια για μετά και πιο αργά Μπάμπης Καραλής μέχρι τα μεσάριθα. Να είστε καλά, καλό βράδυ, γεια σας.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Η αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος του Πειραιά στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν σε ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά στον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1 90,4.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Τσιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

feels so good. You're lying here next to me.

love you, baby. My face.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
2: Κάτσε μη στέκες όρθια.
1: Πού να κάτσω, δεν έχουμε μια ωραία πολυθρόνα?
2: Δεν σε φοβάμαι σε αυτό, την έχεις εσύ τη λύση.
1: Η λύση είναι Αμβροσιάδης Furnitures. Χειροποίητο το tailor made έπιπλο από το 1979.
2: Huge giveaway.
1: Μπείτε στο Insta κανάλι 1 και Furnitures Αμβροσιάδης και λάβετε μέρος. Like και tag έναν φίλο ή μια φίλη και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ιδιό μας στο κανάλι 1.
2: Για απλή χρήση.
1: Για κατάχρηση.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Τσιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Την ερχόμενη Δευτέρα, στο κανάλι 1 και τους 90,4, ο Δημήτρης Ταρόβας, στην εκπομπή του Παναγιώτη Φύτρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, σε μια συνέντευξη ζωής. Διαθέσιμη και από το κανάλι μας στο YouTube. Την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 4 το απόγευμα, στους 90,4, ο Δημήτρης Ταρόβας, στο κανάλι 1.
2: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

Καλησπέρα, ελπίζω να είστε καλά. 9 λεπτά μετά τις 9. Επιτέλους Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου. Το Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Ο Δημήτρης Μορφέσης φροντίζει τον ήχο.

Είναι το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και μαζί θα πάμε για τις επόμενες ώρες. Όπως κάθε βράδυ από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή. Η συνάντησή μας, το ταξίδι μας, οι μουσικές μας, ο ρυθμός μας. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Όπως κάθε Παρασκευή, λίγο πιο δυνατά από τις προηγούμενες βραδιές. Λιγότερα λόγια, περισσότερες μουσικές. Όπου κι αν είστε, ό,τι αν κάνετε. Θέλω να πιστεύω ότι κάπου κατευθύνεστε, κάπου έχετε κανονίσει. Όπου κι αν είστε, να περνάτε όμορφα. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε εδώ, μείνετε με τον Πειραιά.

Στο δεύτερο ημίωρο βρισκόμαστε, 10 παρα 25, εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά, βράδια Παρασκευής. Βραδιά παρέα με φίλους, όπως κάθε βράδυ, από Τρίτη μέχρι Παρασκευή. Από τις 9 και μετά είμαι ο Μπάμπης Καραλής, περισσότερες μουσικές απόψε. Έτσι θα πάει η βραδιά μας. 6-9-51-904-904 κατά Viber μηνύματά σας. Αγαπημένα θέματα όλη αυτή την εβδομάδα. Κάθε βραδιά διαφορετικά και η Παρασκευή το απαιτεί. Αγαπημένο είναι αυτό, δυναμώστε το λίγο, αν δεν ενοχλείτε. Το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά μας. Δεν ξέρω πώς θα είναι ο καιρός τώρα. Βροχερός ή καλός. Η διάθεση να είναι καλή, αυτό έχει σημασία.

Λίγο πριν συμπληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, 8 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10, είμαστε και είσαστε στον Πειραιά, στο ραδιόφωνο της πόλης του Πειραιά, το κανάλι 1, τους 90,4. South Sun Rising, το θέμα. Βραδιά Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου. Είμαστε μαζί όπως κάθε βράδυ από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, με περισσότερες μουσικές, λιγότερα λόγια απόψε. Όπως κάνουμε άλλωστε κάθε Παρασκευή.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Τσιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Εντάξει, δεν έχετε παράπονο. Δυνατότατη απόψε. Γεια σου Αγγελική μου, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ, είμαι πολύ καλά. Το ίδιο εύχομαι και για σένα. Δεν έχουμε καληνύχτες εδώ, έχουμε ένα ραντεβού που ανανεώνεται για την Τρίτη λίγο μετά τις 9. Γιατί οι μουσικές εδώ δεν σταματάνε ποτέ. Other Dimension. Δυνατότατο. Πάμε να περάσουμε όσο πιο όμορφα γίνεται. Είναι βραδιά Παρασκευής, είναι 25 Σεπτεμβρίου.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
2: Κάτσε μη στέκες όρθια.
1: Πού να κάτσω, δεν έχουμε μια ωραία πολυθρόνα?
2: Δεν σε φοβάμαι σε αυτό, την έχεις εσύ τη λύση.
1: Η λύση είναι Αμβροσιάδης Furnitures. Χειροποίητο το tailor made έπιπλο από το 1979.
2: Huge giveaway.
1: Μπείτε στο Insta κανάλι 1 και Furnitures Αμβροσιάδης και λάβετε μέρος. Like και tag έναν φίλο ή μια φίλη και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ιδιό μας στο κανάλι 1.
2: Για απλή χρήση.
1: Για κατάχρηση.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η αδελφότητα Κριτών Πειραιά, η Ομόνια και ο Δήμος του Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν σε ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά στον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1 90,4. Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

I like fringe.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινέλιες στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
3: Την ερχόμενη Δευτέρα, στο κανάλι 1 και τους 90,4, ο Δημήτρης Ταρόβας, στην εκπομπή του Παναγιώτη Φύτρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, σε μια συνέντευξη ζωής. Διαθέσιμη και από το κανάλι μας στο YouTube. Την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 4 το απόγευμα, στους 90,4, ο Δημήτρης Ταρόβας, στο κανάλι 1.
4: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
2: Κάτσε μη στέκες όρθια.
1: Πού να κάτσω, δεν έχουμε μια ωραία πολυθρόνα?
2: Δεν σε φοβάμαι σε αυτό, την έχεις εσύ τη λύση.
1: Η λύση είναι Αμβροσιάδης Furnitures. Χειροποίητο το tailor-made έπιπλο από το 1979.
2: Huge giveaway.
1: Μπείτε στο Insta κανάλι 1 και Furnitures Αμβροσιάδης και λάβετε μέρος. Like και tag έναν φίλο ή μια φίλη και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ιδιό μας, στο κανάλι 1.
2: Για απλή χρήση.
1: Για κατάχρηση.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Άλλη ένα. 90,4. Πειραιάς.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Τσιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Η αδελφότητα Κριτών Πειραιά, η Ομόνια και ο Δήμος του Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν σε ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά στον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1 90,4.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
2: Κάτσε μη στέκες όρθια.
1: Πού να κάτσω, δεν έχουμε μια ωραία πολυθρόνα?
2: Δεν σε φοβάμαι σε αυτό, την έχεις εσύ τη λύση.
1: Η λύση είναι Αμβροσιάδης Furnitures. Χειροποίη το tailor-made έπιπλο από το 1979.
2: Huge giveaway.
1: Μπείτε στο Insta κανάλι 1 και Furnitures Αμβροσιάδης και λάβετε μέρος. Like και tag έναν φίλο ή μια φίλη και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ιδιό μας, στο κανάλι 1.
2: Για απλή χρήση.
1: Για κατάχρηση.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.